Η νύχτα κατεβαίνει αργά στην πόλη. Οι δρόμοι που την ημέρα μοιάζουν άψυχοι αποκτούν ξανά φωνή. Άλλοτε είναι ψήθυροι από γάτες που κρύβονται στις αυλές. Άλλοτε είναι τα βήματα ενός μοναχικού περαστικού. Άλλοτε η μνήμη ενός παλιού εργοστασίου που δεν υπάρχει πια. Κάθε δρόμος έχει να πει μια ιστορία. Αρκεί να σταθείς στη σιωπή και να ακούσεις. Γιατί στη νύχτα τα πεζοδρόμια μιλούν, οι γωνιές ψιθυρίζουν, οι λεωφόροι ουρλιάζουν με τις μηχανές και τα φανάρια. Απόψε, στην άκρη της νύχτας, θα ακολουθήσουμε τις φωνές των δρόμων. Τέσσερις ιστορίες που γεννήθηκαν μέσα στο σκοτάδι της πόλης και συνεχίζουν να αντιχούν ακόμα και όταν όλα γύρω σβήνουν.

Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και ακούτε τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, τον σταθμό της πόλης, τον Αθήνα 984, και την εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας».

φωνές που άλλες σώπασαν και άλλες συνεχίζουν ακόμα να αντιχούν. Στη νύχτα η Πατησίων παίρνει άλλο χρώμα. Τα φώτα των φαναριών πέφτουν σαν βροχή πάνω στην άσφαλτο. Τα παλιά σινεμά ρίχνουν σκιές με τις σβησμένες μαρκίζες. Οι βιτρίνες κάποιων κλειστών καταστημάτων καθρεφτίζουν περαστικούς που δεν κοιτάζει κανείς. Κι αν σταθείς, αν αφήσεις τη βουή να σε τυλίξει, θα ακούσεις τις φωνές της.

Φωνές φοιτητών που κάποτε κατέβαιναν από την ΑΣΟΕ με πλακάτ και συνθήματα. Φωνές που ζητούσαν δικαιοσύνη, ψωμί, ελευθερία. Τείχοι που έγιναν καμβάδες για συνθήματα και αφίσες που άλλαζαν κάθε εβδομάδα, αλλά πάντα κουβαλούσαν τον ίδιο παλμό. Λίγο πιο πάνω οι φωνές του Πολυτεχνείου, όχι μόνο εκείνης της μίας νύχτας, αλλά όλων των νυχτών που ακολούθησαν. Κάθε Νοέμβρη ο δρόμος ξαναζεί την ιστορία του και οι φωνές των παιδιών που χάθηκαν επιστρέφουν σαν απόϊχος στις καγκελόπορτες.

περιπατησίων δεν είναι μόνο αγώνες, ήταν και οι φωνές της διασκέδασης. Τα σινεμά που τώρα έσβησαν. Το Άστι, το Radio City, το Τιτάνια, αίθουσες που γέμιζαν με χειροκροτήματα και γέλια, με μουσικές που σκόρπιζαν στο δρόμο. Σήμερα τα περισσότερα από αυτά σιωπηλά. Μ' αν κλείσεις τα μάτια, μπορείς να ακούσεις ακόμα τις φωνές.

Και ύστερα οι φωνές των εργατών, των ανθρώπων που σκουπίζαν τον δρόμο ξημερώματα, που έβγαιναν με φορτηγάκια από τα στενά της Κυψέλης, που κουβαλούσαν κούτες, που ζούσαν από το καθημερινό εμπόριο. Οι φωνές των ταξιτζίδων στα βραδινά δρομολόγια, που πάντα έχουν μια ιστορία να πουν. Των ανθρώπων που περιμένουν λεωφορείο μες στο κρύο, των εραστών που περπατούν βιαστικά, ψάχνοντας μια γωνιά να χαθούν.

πιο βαθιά, σχεδόν αθόρυβες, οι φωνές των ζώων. Οι γάτες που τριγυρίζουν στις αυλές των παλιών σπιτιών. Τα σκυλιά που περιμένουν έξω από περίπτερα. Τα περιστέρια που βρίσκουν καταφύγιο στα μπαλκόνια. Η Πατησίων μιλάει και μέσα από αυτά.

Αν προχωρήσεις πιο ψηλά προς την πλατεία Αμερικής, οι φωνές αλλάζουν. Είναι πιο σκληρές, πιο βουβές, πιο μυστικές. Εδώ είναι οι νυχτερινές αγορές, τα μικρά μαγαζιά που μένουν ανοιχτά, τα κρυμμένα δωμάτια πίσω από κλειστές πόρτες. Οι φωνές εδώ είναι ψιθυριστές, αλλά είναι εξίσου δυνατές.

Πατησίων, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, η Πατησίων δεν κοιμάται ποτέ και όσοι ζουν γύρω της έχουν αφήσει κομμάτια του εαυτού τους πάνω της. Κάθε βιτρίνα που άδειασε, κάθε μαγαζί που έσβησε, κάθε καφενείο που έκλεισε, είναι μια φωνή που μένει εκεί και αιωρείται. Απόψε περπατάμε μαζί της στη νύχτα. Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια για την Πατησίων, μόνο βήματα αργά και αυτιά που ξέρουν να ακούν, γιατί κάθε δρόμος μιλάει και αυτός εδώ, Πατησίων, φωνάζει πιο δυνατά.

Η Παδησία, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο ένας δρόμος. Είναι ένα ποτάμι που κουβαλάει μνήμη. Κάθε σπιθαμίτης είναι ποτισμένη με χιλιάδες βήματα, με χιλιάδες φωνές που άφησαν το σημάδι τους. Και αν σταθείς λίγο πιο προσεκτικά, μπορείς να τις νιώσεις να ανασένουν ακόμα. Οι φωνές των φοιτητών που διαδήλωσαν, που ζήτησαν ελευθερία και μέλλον, οι φωνές των παιδιών που πήγαιναν στον κινηματογράφο μια Κυριακή απόγευμα, οι φωνές των εργατών που έβγαιναν ξημερώματα για το μεροκάματο, οι φωνές των ζώων που έψαχναν τροφή στα στενά της. Όλες συνυπάρχουν σε ένα αόρατο αρχείο που η Παδησία κρατάει με πείσμα δικό της. Είναι ένας δρόμος αντιφάσεων, σκληρός και απάνθρωπος καμιά φορά, με την κίνηση και τη βουή του, αλλά και τρυφερός, γεμάτος μνήμες και ίχνη ανθρώπων που έζησαν κομμάτια της ζωής τους εδώ. Δεν σας κρύβω ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το έχω περάσει και εγώ στην Παδησία. Και κάθε γωνιά, κάθε μπαλκόνι, κάθε κατεβασμένο ρολό έχει κάτι να μου ψιθυρίσει. Η Παδησία είναι καθρέφτης της ίδιας της Αθήνας. Στο σώμα της μπορείς να δεις την πόλη να μεγαλώνει ασφυκτικά, να ασφυκτιά, να ονειρεύεται και να πονά. Είναι η φλέβα, η Παδησία, που ένωσε διαφορετικούς κόσμους. Τα Εξάρχεια και την Ομόνια, την Κυψέλη και την Πλατεία Αμερικής, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, τους κινηματογράφους και τα μαγαζιά που χάθηκαν. Και όταν περπατάς νύχτα πάνω της, αντιλαμβάνεσαι πως οι φωνές της δεν είναι παρελθόν, είναι παρόν που ψάχνει να ακουστεί. Δεν χάθηκαν, απλώς σκεπάστηκαν κάτω από τον θόρυβο της μέρας. Μα μόλις βραδιάσει, επιστρέφουν και γεμίζουν τον δρόμο με μια αόρατη μελωδία. Ίσως αυτό είναι το δώρο της Παδησία σε όσους ξέρουν να την ακούν. Και πιστέψτε με, εγώ είμαι ένας από αυτούς. Μας διδάσκει πως η πόλη δεν είναι τα κτίρια, δεν είναι τα φανάρια, δεν είναι τα λεωφορεία που περνούν. Η πόλη είναι οι φωνές. Οι φωνές που έζησαν, που αγάπησαν, που πόνεσαν, που φώναξαν και σώπασαν. Και αυτές οι φωνές μένουν, γιατί κανένας δρόμος δεν είναι απλά δρόμος. Είναι μια ζωντανή μνήμη και όσο υπάρχει κάποιος που σταματά στη σιωπή για να αφουγκραστεί, η μνήμη αυτή δεν σβήνει και ούτε θα σβήσει ποτέ.

Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, υπάρχει ένα στενό στην πόλη που δεν το βρίσκεις σε χάρτη. Δεν έχει όνομα ή αν έχει, κανείς δεν το θυμάται πια. Είναι ένα αδιέξοδο, μικρό, ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες που υψώνονται σαν τείχη. Και όμως, μόλις πέσει η νύχτα, το στενό αυτό γεμίζει ζωή.

οι γάτες που το κυβερνούν, από εκείνες τις σιωπηλές βασίλισσες της πόλης που ξέρουν να κρύβονται την ημέρα και να βασιλεύουν στο σκοτάδι. Άλλες σκαρφαλώνουν στα μισογκρεμισμένα μπαλκόνια, άλλες ξαπλώνουν πάνω σε κουτιά, άλλες χοροπηδούν ανάμεσα στα σκουριασμένα ποδήλατα και τα παρατημένα καρότσια. Οι φωνές του στενού είναι οι φωνές τους. Μικρά νιαουρίσματα, καλέσματα και ψήθυροι της νύχτας. Κάθε γάτα εδώ έχει τη δική της ιστορία και όλες μαζί υφαίνουν έναν αόρατο ιστό που κρατάει τη νύχτα, το στενό αυτό, το διέξοδο αυτό ζωντανό.

Εδώ κάποτε έμενε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Το παράθυρό της έβλεπε ακριβώς στο στενό. Κάθε βράδυ κατέβαινε με ένα πιάτο φαΐ και οι γάτες έτρεχαν γύρω της σαν παιδιά που επιστρέφουν στη μάνα τους. Όταν αυτή η γυναίκα έφυγε από τη ζωή, οι γάτες δεν έφυγαν ποτέ. Έμειναν να περιμένουν σαν να ήξεραν ότι η φωνή της γυναίκας τους είχε υποσχεθεί πως το στενό θα είναι για πάντα δικό τους.

παλιά σπίτια γύρω, μισογκρεμισμένα, κρατούν κι αυτά τις δικές τους φωνές. Σπασμένα τζάμια, πόρτες που δεν ανοίγουν, κουδούνια που κανείς δεν πατάει. Η τύχη μαυρισμένη από το χρόνο, κι όμως, αν πλησιάσεις, μπορείς να νιώσεις τις φωνές εκείνων που κάποτε ζούσαν μέσα σε αυτά. Παιδιά που έπαιζαν μπάλα μέσα στο στενό, άντρες που γύριζαν αργά από το μεροκάματο, γυναίκες που κρέμαγαν ρούχα στα σκοινιά. Όλα αυτά δεν χάθηκαν. Κρύφτηκαν στις σκιές και να τα θυμίζουν οι γάτες με την παρουσία τους.

Το στενό έχει και τις φωνές των περαστικών, όχι πολλών, λίγων. Ένας άνθρωπος που βιάζεται να περάσει κοιτάζει τριγύρω και νιώθει σαν να εισβάλλει σε ξένο τόπο. Κάποιος άλλος αφήνει μια σακούλα με τροφή για τις γάτες και φεύγει αθόρυβα. Μερικές φορές ακούγονται και ψιθυριστές φωνές από νέους που βρίσκουν το στενό για να κρυφτούν, να μιλήσουν, να φιληθούν, να ζήσουν κάτι που θέλουν να μείνει μυστικό. Και πάντα πάνω από όλα αυτά η φωνή της ίδιας της πόλης, σαν ανάσα που μπαίνει και βγαίνει, που τίποτα δεν σταματά. Στο στενό αυτό η ανάσα ακούγεται πιο καθαρά. Είναι ο άνεμος που σέρνει χαρτιά και φύλλα. Το τρίξιμο ενός κουριασμένου παραθύρου, το βουητό, το μακρινό βουητό από τα αυτοκίνητα που μοιάζει με βουητό της θάλασσας.

αν σταθείς για ώρα στο στενό με τις γάτες, θα καταλάβεις ότι εκεί μέσα ο χρόνος έχει άλλη διάσταση και άλλη σημασία. Δεν τρέχει, δεν κυλάει, απλώς υπάρχει. Οι γάτες το ξέρουν, γι' αυτό μένουν, γι' αυτό γυρίζουν πάντα πίσω. Γιατί εκεί είναι οι φωνές που τις καλούν. Το στενό είναι μικρό. Είναι ένα μικρό, ίσως το μικρότερο αδιέξοδο στην πόλη. Αλλά ανήκει σε μια άλλη διάσταση. Όσοι το βρουν, δεν το ξεχνούν ποτέ. Γιατί η νύχτα το γεμίζει με μια μουσική που δεν μπορείς να ακούσεις πουθενά άλλου στην πόλη. Η μουσική των φωνών που χάθηκαν, μα δεν έσβησαν ποτέ.

Το στενό με τις γάτες δεν είναι απλώς μια γωνιά χαμένη στην πόλη. Είναι μια ζωντανή απόδειξη πως οι πιο μικροί, κρυφοί χώροι μπορούν να γίνουν το κέντρο ενός ολόκληρου κόσμου. Εκεί, ανάμεσα στα σπασμένα τζάμια, σκουριασμένα ποδήλατα και μισογκρεμισμένα σπίτια, η ζωή επιμένει να ανθίζει.

Οι γάτες είναι οι φύλακες του στενού. Δεν είναι απλώς ζώα που ψάχνουν τροφή. Είναι μνήμες που περπατούν, σκιές που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν. Στα μάτια τους καθρεφτίζονται όσοι πέρασαν από εκεί. Η ηλικιωμένη γυναίκα που τις φρόντιζε, τα παιδιά που έπαιζαν, οι περαστικοί που βιάστηκαν να φύγουν. Κάθε γάτα είναι και ένα κομμάτι ιστορίας που δεν θέλει να σβήσει.

Οι γάτες είναι οι φύλακες του στενού. Δεν είναι απλώς ζώα που ψάχνουν τροφή. Το στενό μας θυμίζει ότι η ψυχή μιας πόλης δεν βρίσκεται στα μεγάλα έργα, στις λεωφόρους και στα μνημεία. Βρίσκεται σε εκείνα τα ταπεινά, σχεδόν αόρατα σημεία που δεν τα προσέχει κανείς, αλλά κουβαλούν μέσα τους αγάπη, φροντίδα και μνήμη. Εκεί, στις γωνιές που επιλέγουν τα ζώα για να ζήσουν, η πόλη αποκαλύπτει και αποκαλύπτεται. Εκεί βλέπουμε το πιο αληθινό της πρόσωπο, το πιο ανθρώπινο πρόσωπο.

Και ίσως, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, όλοι εσείς και όλες εσείς που ξενυχτάτε μαζί μου ή που τώρα έχετε ξυπνήσει και με ακούτε, ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα του στενού, ότι η αληθινή ζωή δεν βρίσκεται στις φωνές που ακούγονται δυνατά, αλλά σε εκείνες που ψιθυρίζουν υπομονετικά και με επιμονή στο περιθώριο. Οι γάτες δεν φωνάζουν, απλώς υπάρχουν, μα η παρουσία τους είναι φωνή, μια φωνή που λέει ότι τίποτα δεν χάνεται. Τίποτα δεν χάνεται όσο κάποιος επιμένει να το θυμάται, να το αγαπά και να το προστατεύει. Το στενό με τις γάτες δεν είναι ένα μικρό αδιέξοδο. Είναι ένας μυστικός διάδρομος που οδηγεί στην καρδιά της πόλης. Και όσοι έχουν σταθεί εκεί για λίγο, όσοι άκουσαν τις φωνές του, ξέρουν ότι η Αθήνα κρύβει την αληθινή της ψυχή όχι στο θόρυβο, αλλά στη σιωπή, αγαπημένες και αγαπημένοι μου.

Και περνάμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ακούτε Αθήνα 984, τον πιο αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης. Και όχι μόνο, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξή σας στο σταθμό μας και στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ακούτε τον Θανάση Γούναρη και την εκπομπή Στην άκρη της νύχτας. Σήμερα στην εκπομπή μας ακολουθούμε τις φωνές των δρόμων, ιστορίες που γεννήθηκαν μέσα στο σκοτάδι της πόλης και συνεχίζουν να αντιχούν ακόμα και όταν όλα γύρω σβήνουν. Η νύχτα κατεβαίνει αργά στην πόλη, οι δρόμοι που την ημέρα μοιάζουν άψυχοι αποκτούν ξανά φωνή. Άλλοτε είναι ψήθυροι από γάτες που κρύβονται στις αυλές, άλλοτε είναι τα βήματα ενός μοναχικού περαστικού, άλλοτε η μνήμη ενός παλιού εργοστασίου που δεν υπάρχει πια. Κάθε δρόμος έχει να πει μια ιστορία, αρκεί να σταθείς να ακούσεις. Γιατί στη νύχτα τα πεζοδρόμια μιλούν, οι γωνιές ψιθυρίζουν, οι λεωφόροι ουρλιάζουν με τις μηχανές και τα φανάρια.

Η βροχή στην πόλη πάντα αρχίζει με έναν ψήθυρο. Στην αρχή λίγες σταγόνες που πέφτουν δειλά πάνω στην άσφαλτο σαν να δοκιμάζουν τον ρυθμό τους. Και ύστερα σιγά σιγά γίνεται ορμητική, δυνατή, σχεδόν μουσική. Η λεωφόρος τότε μεταμορφώνεται. Δεν είναι πια δρόμος, είναι ποτάμι. Τα φώτα των αυτοκινήτων καθρεφτίζονται στις λακκούβες, οι προβολείς γίνονται μακριές λωρίδες φωτιάς που χάνονται μέσα στο νερό. Ο ήχος των ελαστικών που σκίζουν τις λιμνούλες μοιάζει με κύματα που χτυπούν σε ακτή. Η λεωφόρος της βροχής είναι ένας κόσμος που ζει μόνο για λίγες ώρες και οι φωνές της είναι οι φωνές των ανθρώπων που περνούν βιαστικοί, των οδηγών που χτυπούν κορναριστά το τιμόνι, των περαστικών που τρέχουν να προφυλαχτούν κάτω από υπόστεγα.

Εκεί, σε μια στάση λεωφορείου, στέκονται δύο εργάτες. Τα ρούχα τους είναι βρεγμένα. Τα παπούτσια τους είναι γεμάτα νερό. Μιλούν χαμηλόφωνα, κουρασμένα. Οι φωνές τους χάνονται μέσα στο βουητό της βροχής. Αλλά το βλέμμα τους είναι ήσυχο. Σαν να έχουν συνηθίσει αυτή τη μάχη με το νερό και τη νύχτα. Λίγο πιο πέρα, ένας ταξιτζής με το παράθυρο μισάνοιχτο. Το ραδιόφωνο παίζει ένα παλιό λαϊκό τραγούδι. Η φωνή του τραγουδιστή σμίγει με τον ρυθμό της βροχής και δημιουργεί μια μελωδία που ανήκει μόνο σε τούτη τη λεωφόρο, μόνο σε αυτή τη νύχτα. Κάποια στιγμή ένας επιβάτης σκύβει να μπει. Η πόρτα κλείνει με θόρυβο και το ταξί χάνεται μέσα στις σταγόνες.

Σε μια γωνιά ένας άνθρωπος στέκεται με μια σακούλα γεμάτη βιβλία. Περιμένει και αυτός να κοπάσει λίγο η βροχή. Τα βιβλία του στάζουν και όμως εκείνος χαμογελά. Ίσως γιατί ξέρει ότι η βροχή δεν είναι μόνο βάρος, είναι και καθαρτήριο. Πλένει τη σκόνη, πλένει τις φωνές της ημέρας, πλένει την καρδιά και την ψυχή και αφήνει χώρο για καινούργιες φωνές.

στο πεζοδρόμιο κάτω από μια κλιματαριά που ξεφεύγει από μια αυλή, δύο εραστές φιλιούνται βιαστικά. Η βροχή πέφτει πάνω τους, πάνω στα πρόσωπά τους και στα μαλλιά τους σαν ευλογία. Δεν μιλούν και όμως η σιωπή τους είναι και αυτή φωνή. Η λεωφόρος τους θυμάται.

και δίπλα τους, λίγο πιο πέρα, τα ζώα. Ένα σκύλος τρέχει να βρει καταφύγιο σε μια εσοχή πολυκατοικίας. Μια γάτα σκαρφαλώνει στο καπό ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου και κουλουριάζεται. Μα το νερό κυλάει γύρω της, κυλάει πάνω της, κυλάει παντού. Τα πουλιά σιωπηλά κρύβονται στα κλαδιά των δέντρων που σίονται. Ακόμα και αυτά μέσα στη βροχή αφήνουν τις δικές τους αόρατες φωνές.

Λεωφόρος δεν είναι πια απλός δρόμος. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ανασένει μέσα στο νερό. Το κάθε φανάρι είναι σαν χτύπος καρδιάς. Το κάθε αυτοκίνητο σαν ανάσα που περνά και φεύγει. Αν την περπατήσεις σε μια τέτοια νύχτα, θα νιώσεις ότι δεν είσαι μόνος. Όλες οι φωνές γύρω σου, φωνές ανθρώπων, ζώων, νερού, ενώνονται σε μια χοροδία που υπάρχει μόνο εκείνη τη στιγμή. Και όταν η βροχή κοπάσει, όταν μείνει μόνο η μυρωδιά του βρεγμένου δρόμου, τότε καταλαβαίνεις. Έζησες μια ιστορία που δεν θα ξαναυπάρξει με τον ίδιο τρόπο ποτέ.

Ηλιοφόρος της βροχής, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν είναι μόνο ένας δρόμος που πλημμυρίζει από νερό. Είναι μια υπενθύμηση της φθαρτότητας και της δύναμης του χρόνου. Κάθε σταγόνα που πέφτει είναι ένας παλμός της πόλης. Ένας παλμός που λέει ότι τίποτα δεν μένει ίδιο. Τίποτα δεν κρατά για πάντα. Όμως μέσα σε αυτή τη φθαρτότητα η ζωή αποκτά άλλη αξία. Οι άνθρωποι που στέκονται στη στάση, οι ταξιτζίδες που συνεχίζουν τη διαδρομή, οι εραστές που φιλιούνται κάτω από την κλιματαριά, όλοι χαράζουν τη στιγμή τους πάνω στην άσφαλτο. Μια στιγμή που μοιάζει ασήμαντη, αλλά μέσα στη βροχή γίνεται

Λεωφόρος μας διδάσκει ότι οι πιο δυνατές ιστορίες δεν λέγονται με λόγια, έγραφονται με εικόνες. Το νερό που κυλά, το φως που σπάει σε χιλιάδες κομμάτια, τα βήματα που αφήνουν προσωρινά αποτυπώματα και ύστερα χάνονται. Μα και το εφήμερο έχει τη δική του ομορφιά, γιατί αυτό που χάνατε μας αναγκάζει να το αγαπήσουμε περισσότερο.

Ίσως, φίλες και φίλοι, γι' αυτό η βροχή συγκινεί τόσο. Γιατί κάνει την πόλη να μοιάζει πιο αληθινή, πιο ανθρώπινη. Σβήνει τις σκόνες, καθαρίζει τα σημάδια της ημέρας, αφήνει την πόλη γυμνή. Και εκεί μέσα σε αυτή τη γύμνια ξεπροβάλλουν οι φωνές που διαφορετικά δεν θα ακούγαμε ποτέ. Η λεωφόρος της βροχής είναι μια μυστική σκηνή και εμείς περαστικοί θεατές. Καλούμαστε να σταθούμε για λίγο και να την αφουγκραστούμε. Γιατί κάθε βροχή είναι μια παράσταση που δεν θα επαναληφθεί. Οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φώτα, όλα αλλάζουν θέση. Και αυτό που μένει είναι η ανάμνηση της στιγμής.

Κι έτσι, όταν η βροχή κοπάσει, όταν το νερό στεγνώσει και τα αυτοκίνητα ξαναπάρουν το συνηθισμένο τους ρυθμό, κάτι έχει αλλάξει μέσα μας. Γιατί η βροχή, ακόμη και αν κράτησε λίγο, μας δίδαξε ότι η ζωή είναι ένα πέρασμα. Και οι φωνές της λεωφόρου, όσο εφήμερες κι αν είναι, χαράζονται για πάντα στη μνήμη εκείνου που έμαθε να τις ακούει.

Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, υπάρχουν δρόμοι που σβήνουν από τη μνήμη της πόλης. Δεν τους περπατά κανείς πια. Δεν τους αναφέρει κανένας χάρτης. Δεν τους αγγίζει το βλέμμα. Είναι εκεί όμως, ξεχασμένοι μέσα στα σεπόλια, στο βοτανικό, σε κάποια βιομηχανική γειτονιά που δεν την πλησιάζει κανείς πια. Ο δρόμος που δεν θυμάται κανείς είναι ένας τέτοιος δρόμος. Τα εργοστάσια γύρω του κλειστά, τα ρολά σκουριασμένα, τα τζάμια θρηματισμένα. Παλιές πινακίδες ξεθοριασμένες κρέμονται ακόμη. Υφάσματα, συνεργείο, μηχανουργείο. Όμως τα μαγαζιά αυτά έχουν σιγήσει εδώ και χρόνια. Η νύχτα πέφτει βαριά εδώ. Δεν υπάρχουν πολλά φώτα, μόνο κάποιες λάμπες του δρόμου που τρεμοπαίζουν, αφήνοντας τις σκιές να κυριαρχούν σε όλο αυτό το δρόμο. Σε αυτές τις σκιές, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, κατοικούν οι φωνές.

φωνές εργατών που δούλευαν ατέλειωτες ώρες στα μηχανήματα, με τον υδρότα τους να στάζει, με το βουητό να σκεπάζει τα πάντα. Σκιές παιδιών που έπαιζαν μπάλα ανάμεσα στα φορτηγά, με μια πέτρα για τέρμα και μια μπάλα που χάνονταν συχνά κάτω από τα αυτοκίνητα. Οι φωνές είναι ακόμα εκεί. Αν σταθείς, μπορείς να τις ακούσεις. Τα γέλια που αντυχούν στα άδεια κτίρια. Το σφύριγμα κάποιου επιστάτη. Το κουδούνι που σήμαινε σχόλασμα. Και ύστερα ήρθε η σιωπή. Τα εργοστάσια έκλεισαν, τα μαγαζιά κατέβασαν ρολά και οι άνθρωποι έφυγαν. Ο δρόμος έμεινε πίσω, σαν ένα κέλυφος άδειο, και η σιωπή του είναι βαριά, μα όχι απόλυτη, γιατί οι φωνές του δεν χάθηκαν.

Περπατώντας τον θα δεις παλιά αυτοκίνητα παρατημένα με ξεθοριασμένες πινακίδες, βυθισμένα σχεδόν στο χώμα. Κάποια έχουν γίνει σπίτια για γάτες, άλλα έχουν γίνει καταφύγια για αδέσποτους σκύλους. Και αυτοί οι σκύλοι με το γαύγισμά τους δίνουν φωνή στο δρόμο, σαν να φυλάνε μια μνήμη που δεν θέλει να σβήσει. Μερικές φορές ο δρόμος γεμίζει με ήχους ανέλπιστους. Ένας καλλιτέχνης που έρχεται να ζωγραφίσει γκράφιτι σε έναν τοίχο. Νέοι που ψάχνουν χώρο για να κάνουν πρόβα μουσική. Στείνουν μουσχητική, στείνουν ενισχυτές και γεμίζουν τη νύχτα με ροκ ήχους. Αλλά μόλις φύγουν, ο δρόμος βυθίζεται ξανά στη λύθη. Υπάρχουν όμως και άλλες φωνές, πιο μυστικές. Οι άνθρωποι που ζουν στην άκρη, μέσα σε μισογκρεμισμένα κτίρια, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό. Οι δικές τους φωνές είναι χαμηλές, φοβισμένες, πολύ δυνατές μέσα στη σιωπή. Ο δρόμος τους ξέρει και τους προστατεύει όσο μπορεί.

Κάποιες νύχτες, όταν φυσάει δυνατός αέρας, ο δρόμος ζωντανεύει. Οι λαμαρίνες τρίζουν, τα παλιά παράθυρα χτυπούν, τα σίδερα βροντούν. Είναι σαν να μιλάει ο ίδιος ο δρόμος, να θυμάται μόνος του όλα όσα έγιναν, όλα όσα είδε, όλα όσα άκουσε. Ένας δρόμος που δεν τον θυμάται κανείς, μα που θυμάται ο ίδιος τον εαυτό του. Αν βρεθείς εκεί ένα τέτοιο βράδυ, δεν θα νιώσεις φόβο, θα νιώσεις βάρος. Το βάρος μιας μνήμης που κανείς δεν διεκδίκησε. Θα νιώσεις πως περπατάς σε τόπο που ανήκει στο χτες, μα που εξακολουθεί να ζει στο σήμερα. Ο δρόμος που δεν θυμάται κανείς είναι ένας δρόμος που επιμένει, και όσο υπάρχουν οι φωνές του, αυτός δεν πρόκειται να χαθεί.

Φίλες και φίλοι, υπάρχουν δρόμοι που οι πόλοι τους, που οι πόλοι που υπάρχουν, οι πόλοι που κατοικούν οι άνθρωποι, τους σβήνει από το μυαλό της. Αλλά αυτοί συνεχίζουν να ανασένουν και οι φωνές τους δεν χάνονται ποτέ. Γίνονται κομμάτι της νύχτας, κομμάτι του ανέμου, κομμάτι των ζώων που βρίσκουν εκεί καταφύγιο. Ίσως κάποια μέρα κάποιος να τους θυμηθεί ξανά, κάποιος να τους δώσει ξανά ζωή και την ημέρα, όχι μόνο τη νύχτα. Μα μέχρι τότε αυτοί οι δρόμοι θα μιλούν μέσα στη σιωπή για όσους ξέρουν να ακούν.

Οι δρόμοι μιας πόλης, φίλες και φίλοι, είναι κάτι παραπάνω από άσφαλτος και πέτρα. Είναι οι φλέβες μέσα από τις οποίες κυλάει η μνήμη, το αίμα, η ψυχή των ανθρώπων που την έφτιαξαν, την περπάτησαν, την αγάπησαν και την πλήγωσαν. Απόψε σταθήκαμε σε 4 τέτοιους δρόμους και ο καθένας μας ψιθύρισε τη δική του ιστορία, τις δικές του φωνές. Η Πατησίων μας μίλησε πρώτη, με φωνές δυνατές, με συνθήματα, με αγώνες, με γέλια από σινεμά που χάθηκαν, με φοιτητές που κατέβαιναν τις ανηφόρες της με όνειρα στις τσάντες. Ένας δρόμος που είναι ολόκληρη εποχή. Ένας καθρέφτης που δείχνει πόσο δύσκολα, μα και πόσο όμορφα μπορεί να μεγαλώσει μια πόλη. Ύστερα μπήκαμε σε ένα στενό, μικρό, κρυφό, σχεδόν αόρατο. Και εκεί, σε αυτό το στενό, οι φωνές ήταν πιο τρυφερές, πιο χαμηλές. Οι γάτες μας κοίταζαν μέσα στη σιωπή και μας θύμιζαν πως ακόμα και οι πιο ταπεινές γωνιές μπορούν να έχουν ψυχή. Το στενό με τις γάτες μας έμαθε ότι η αλήθεια της πόλης κρύβεται συχνά στα περιθώρια, όχι εκεί που φωνάζει η καθημερινότητα, αλλά εκεί που η ζωή συνεχίζει πεισματικά και αθόρυβα. Και έπειτα η βροχή, μια λεωφόρος που μετατράπηκε σε ποτάμι, ένας δρόμος που ξαφνικά έπαψε να είναι συνηθισμένος και έγινε σκηνή. Οι φωνές εδώ ήταν πρόσκαιρες, εφήμερες, μα γεμάτες ένταση, εργάτες που περίμεναν, ταξιτζίδες που τραγουδούσαν μαζί με το ραδιόφωνο, εραστές που κρύφτηκαν κάτω από τα φύλλα μιας κλιματαριάς. Η λεωφόρος της βροχής μας θύμισε ότι η ζωή είναι στιγμές και όσο κι αν περνούν αφήνουν μέσα μας μια ανεξίτηλη υγρασία μνήμης. Και τέλος περπατήσαμε στον δρόμο που δεν θυμάται κανείς. Εκεί, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, οι φωνές ήταν βαριές, σαν φαντάσματα που στέκονται ακόμη στις άκρες των εργοστασίων. Ήταν οι φωνές της λησμονιάς, όχι για να μας φοβήσουν, αλλά για να μας πούν ότι τίποτα δεν χάνεται εντελώς. Όσο υπάρχει κάποιος να περπατήσει, να σταθεί, να αφουγκραστεί, ακόμα και ο πιο ξεχασμένος δρόμος βρίσκει τον τρόπο του να μιλήσει. Όλοι αυτοί οι δρόμοι, όσο διαφορετικοί κι αν είναι, καταλήγουν στο ίδιο μυστικό, ότι οι φωνές τους είναι και δικές μας φωνές. Είναι η συλλογική μας μνήμη, τα ίχνη της καθημερινότητάς μας, οι μικρές και μεγάλες στιγμές που νομίζουμε πως χάθηκαν, μα στην πραγματικότητα έχουν μείνει χαραγμένες πάνω στην άσφαλτο, στα πεζοδρόμια και στις σκιές των κτηρίων. Κι ίσως, αν μάθουμε να ακούμε τους δρόμους, να μάθουμε τελικά να ακούμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί οι δρόμοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι καθρέφτες. Οι καθρέφτες που μας επιστρέφουν τη φωνή μας, αλλά αλλοιωμένη, βαθιά και γεμάτη μνήμη. Απόψε, οι φωνές των δρόμων μας μίλησαν και εμείς τις ακούσαμε. Το αν θα συνεχίσουμε να τις ακούμε αύριο εξαρτάται μόνο από μας.

Και έτσι εδώ η νύχτα μας αφήνει πάλι. Οι δρόμοι που μας μίλησαν σωπαίνουν σιγά σιγά, όχι γιατί οι φωνές τους χάθηκαν, αλλά γιατί πέρασαν σε μας. Η Πατησίων, το στενό με τις γάτες, η λεωφόρος της βροχής, ο δρόμος που δεν θυμάται κανείς, όλοι ενώθηκαν σε μια αφήγηση που θα συνεχίσει να αντυχεί όσο η πόλη ανασένει. Γιατί οι δρόμοι δεν σβήνουν και οι φωνές τους δεν χάνονται. Μένουν να μας θυμίζουν ότι κάτω από το τσιμέντο, μέσα στο σκοτάδι, πίσω από τον θόρυβο, υπάρχει πάντα μια ψυχή που περιμένει να την αφουγκραστούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι μου, αυτή ήταν η σημερινή μας διαδρομή στην άκρη της νύχτας. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και εμείς θα ξαναβρεθούμε την άλλη εβδομάδα, το επόμενο ξημέρωμα Κυριακής, για να περπατήσουμε σε άλλες σκιές, σε άλλες ιστορίες και σε άλλες φωνές. Και μην ξεχνάτε, μέχρι τότε, να ονειρεύεστε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για την Αττικοβιωτία, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες σε Βίλια και Μέγαρα, καθώς η φωτιά από το Πόρτο Γερμανό έχει διασπαστεί σε δύο επικίνδυνα μέτωπα. Το Ανατολικό απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το Νότιο κατευθύνεται προς την Ψάθα και τη Βένιζα, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, με στόχο των πυροσβεστών να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς προς τα Μέγαρα. Στη Βένιζα, αίσιο τέλος είχε επιχείρηση επεγκλωβισμού ενός ηλικιωμένου ζευγαριού όταν η φωτιά έφτασε μέχρι την αυλή του σπιτιού τους. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, ενώ πάνω από 66.000 στρέμματα έχουν καεί, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση του ΜΕΤΕΟ από δορυφορικά δεδομένα του Κοπέρνικους. Στην Κεφαλονιά, η φωτιά στην Πάστρα εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα διαδοχικά να είναι τα μηνύματα από το 112 σε Χιονάτα, Θυράμωνα, Μαυράτα, Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και Κατελιός για απομάκρυνση προς Αργοστόλη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά και στο σκάλωμα Φωκίδας, όπου έχουν εκενωθεί οι περιοχές Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα, Νέα Κούκουρα, Μαγούλα, Πευκάκη και Ευπάλιο. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν ρήψη νερού τέναριε μέσα, ενώ τις δυνάμεις πυρόσβεσης συνδράμουν πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Στο πεδίο παραμένουν εκατοντάδες εθελοντές, συνεργεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αστυνομία, το ΕΚΑΒ, ενώ το παρόν σε όλα τα μέτωπα δίνει και ο Ερυθρός Σταυρός. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια και περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου προχώρησαν οι αρχές για την πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών ορών, αφέθηκε μετά την απολογία του ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό διαπαραλήψεως και με ενδεχόμενο δόλο για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στη Μέση Ανατολή. Καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από την περιοχή ή να προετοιμαστούν για άμεση αναχώρηση, εν μέσω φόβων για νέα κλιμάκωση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν. 22 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, υπέγραψαν κοινή επιστολή προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Στο μεταξύ, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι μεταναστευτικές διελεύσεις προς τον βορειοαφρικανικό θύλακα της, την Θεούτα, σταμάτησαν. Η αστυνομία άρχισε να εγκαθιστά πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων στα θαλάσσια σύνορα με το Μαρόκο, μετά από τη μαζική προσπάθεια εισόδου που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 67 ανθρώπων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη μέτριος, ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλάγιου.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και φευγαλέει και αιώνει με την Ιακίν Θυλάγιου. Κάθε Κυριακή θα ταξιδεύουμε στον κόσμο των δημιουργών από όλες τις εποχές της κλασικής μουσικής. Ο Ντομένικο Τσιμαρόζα υπήρξε ένας από τους λαμπρότερους εκπροσώπους της Ναπολιτάνικης σχολής και της Ιταλικής όπερας. Γεννήθηκε στην Αβέρσα, κοντά στη Νάπολη, το 1749. Ο Ντομένικο Τσιμαρόζα έμεινε δυστυχώς ορφανός από μικρή ηλικία και ακολούθησε μια δύσκολη περίοδο επετείας. Τον περιέθαλψαν μοναχοί της εκκλησίας του Σαν Σεβέρο και εκεί ξεκίνησε η μεγάλη του αγάπη για τη μουσική. Σύντομα εξελίχθηκε σε άριστο τραγουδιστή, καθώς και σε ικανό ερμηνευτή στο βιολί και το τσέμπαλο. Ο Τσιμαρόζα πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα ως συνθέτης όπερα στην Νάπολη με το κωμικό έργο «Le Stravaganze del Conte». Το έργο γνώρισε μεγάλη επιτυχία και από εκεί και έπειτα συνέθεσε πάνω από 65 όπερες, καθώς και καντάτες, σονάτες και εκκλησιαστική μουσική. Παράλληλα άφησε και μια σημαντική πραγματεία για την εκμάθηση της μουσικής, γύρω από την ενοργάνωση και τη διεύθυνση ορχήστρας. Σύντομα έγινε γνωστός όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και στην Πράγα, το Παρίσι, το Λονδίνο και την Αγία Πετρούπολη. Ο Ντομένικο Τσιμαρόζα είχε πλέον αφήσει το στίγμα του στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια μουσική σκηνή. Με πρόσκληση της αυτοκράτηρας Εκατερίνης της Μεγάλης, μετέβει στην Αγία Πετρούπολη, όπου παρέμεινε για 4 χρόνια ως μαέστρος της αυτοκρατορικής αυλής. Στη συνέχεια προσκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Λεοπόλδο τον Δεύτερο στη Βιέννη. Εκεί παρουσίασε το αριστούργημά του «Il Matrimonio Segreto», «Ο μυστικός γάμος». Η επιτυχία του ήταν θριαμβευτική. Παρουσιάστηκε για 110 συνεχόμενες νύχτες και γνώρισε τεράστια απήχηση σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία. Το έργο αυτό θεωρείται ότι κατέχει το μεγαλύτερο encore στην ιστορία της όπερας.

Ο ζωγράφος Ντελακρουά, όταν άκουσε το έργο, είπε: «Κανένας άλλος μουσικός δεν διαθέτει αυτή τη συμμετρία, αυτή την εκφραστικότητα, την ευθυμία και την τρυφερότητα και πάνω απ' όλα την ασύγκριτη κομψότητα». Ωστόσο, στη ζωή του Ντομένικο Τσιμαρόζα δεν υπήρξαν μόνο θρίαμβοι. Όταν τα γαλλικά στρατεύματα εκθρόνησαν τους Βουρβόνους από την Νάπολη, ο Τσιμαρόζα, έχοντας ταχθεί υπέρ των επαναστατών, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο. Χάρη όμως στη μεσολάβηση των θαυμαστών του, η ποινή μετατράπηκε σε εξορία και έτσι επέστρεψε στη Βενετία.

Η συμβολή του Ντομένικο Τσιμαρόζα στην εξέλιξη της όπερας υπήρξε καθοριστική. Εκτός από τη

Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ντομένικο Τσιμαρόζα. Πώς μέσα από το χαμόγελο και την ελαφρότητα της κωμωδίας κατάφερε να αγγίξει βαθιά την ανθρώπινη ψυχή και να αφήσει ένα διαχρονικό ίχνο στο λυρικό θέατρο. Όπου εκονσέρτο σε ντομίζωνα. Από την ορχήστρα εγχόρδων, Πίτερ Μπορό. Όμποε, Νίκολας Ντάνιελ. Ντομένικο Τσιμαρόζα.

θα ακούσουμε οβερτούρα, ο Αχιλλέας στην πολιορκία της Τρίας. Από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας, υπό τη διεύθυνση του Πατρίκ Γκαλουά. Ντομένικο Τσιμαρόζα.

Ακολουθεί Κουαρτέτο αριθμός 6 σε Λαελάσσονα. Από το σύνολο L'Arte dell'Arco, όμποε Paolo Pollastri. Domenico Cimarosa.

θα ακούσουμε Allegro και Moderato. Από το πιάνο κονσέρτο σε σύγχυση μίζωνα. Παίζει το σύνολο L'Arte dell'Arco.

0: Φορτεπιάνο, Ανδρέα Κόεν.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ντομένικο Τσιμαρόζα.

Ο Ντομένικο Τσιμαρόζα, μετά από μια θριαμβευτική παρουσίαση του μελοδράματός του «Ο Μυστικός Γάμος», πήγε σε ένα μικρό ταβερνάκι στη Βιέννη. Καθώς έτρωγε, ξαφνικά κάθισε δίπλα του ένας άγνωστος και παρήγγειλε ένα μπουκάλι κρασί. «Θα ήθελα να σας τιμήσω με αυτό το μπουκάλι κρασί του Ρήνου και να σας συγχαρώ για το έργο σας». «Με ποιον έχω την τιμή να μιλώ?» ρώτησε ο Τσιμαρόζα. Ο ξένος απάντησε: «Θαυμάζω το καλλιτεχνικό σας έργο και το ιδιοφυές ταλέντο σας». Ο Τσιμαρόζα, διαπιστώνοντας τη συνέχεια τις μουσικές γνώσεις του συνομιλητή του, του είπε: «Εκείνον που θαυμάζω περισσότερο και επανειλημμένα προσπάθησα να συναντήσω, αλλά δεν τα κατάφερα, είναι ο Μότσαρτ. Ο Θεός να τον φυλάει και μακάρι να μείνει αθάνατος». «Συγχωρέστε με, είμαι ανήσυχος χωρίς λόγο και πρέπει να φύγω», είπε ο Τσιμαρόζα στον ξένο. Τότε σηκώθηκε βιαστικά και κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Ξάφνου, ο ξένος στάθηκε μπροστά του, τον κοίταξε βαθιά στα μάτια και του απάντησε: «Θα σας περιμένω στο έργο μου «Ο Μαγικός Αυλός» που μόλις ολοκλήρωσα. Ονομάζομαι Μότσαρτ». Ο Τσιμαρόζα έμεινε απολυθωμένος. Μπροστά του στεκόταν ο ίδιος ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου για την επιμέλεια του ήχου. Θα σας αφήσω με μια φράση του Ρωμαίου λυρικού ποιητή Οράτιου. «Δεν πεθαίνω ολόκληρος. Κάτι από μένα θα παραμείνει ζωντανό». Ουβερτούρα και άρια «De ti conforta o cara» από την όπερα «Ο μυστικός γάμος». Ερμηνεύουν η Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου ECO υπό τη διεύθυνση του Daniel Barenboim. Τενόρος Ράιλαν Ντέιβις, σοπράνο Αρλίν Άουγκερ, Ντομένικο Τσιμαρόζα.

0: 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σε πύρινο κλειό παραμένουν Ψάθα και Βένιζα στη Δυτική Αττική, καθώς μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό, η οποία κατακαίει πευκοδάσος στους πρόποδες του Κιθερώνα. Η φωτιά από το Πόρτο Γερμενό έχει διασπαστεί σε δύο επικίνδυνα μέτωπα. Το Ανατολικό απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το Νότιο κατευθύνεται προς την Ψάθα και τη Βένιζα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, τα οποία άρχισαν τις ρήψεις νερού μετά την εξασθένιση των ανέμων. Τις δυνάμεις πυρόσβεσης συνδράμουν πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Στο πεδίο παραμένουν εκατοντάδες εθελοντές. Συνεργεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αστυνομία, ΕΚΑΒ, ενώ το παρόν σε όλα τα μέτωπα δίνει και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Στη Βένιζα, αίσιο τέλος, είχε επιχείρηση επεγκλωβισμού ενός ηλικιωμένου ζευγαριού όταν η φωτιά έφτασε μέχρι την αυλή του σπιτιού τους. Περισσότερες από 100 κατοικίες εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, ενώ πάνω από 66.000 στρέμματα έχουν καεί στη Βιωτία, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση του ΜΕΤΕΟ από δορυφορικά δεδομένα του Κοπέρνικους. Στη Κεφαλονιά, σε πλήρη εξέλιξη, είναι η φωτιά που ξέσπασε στην Πάστρα και εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα διαδοχικά να είναι τα μηνύματα από το 112 σε Χιονάτα, Θυράμωνα, Μαυράτα, Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και Κατελιός για απομάκρυνση προς Αργοστόλη. Καλύτερη εικόνα από την πυρκαγιά στο σκάλωμα Φωκίδας, οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν πολλές διάσπαρτες εστίες που παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή σε κλίμα πηγή Κούκουρα, Μαγούλα, Πευκάκι και Ευπάλαιο. Σε κατάσταση κόκκινα συναγερμού βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του Δημοθηναίων. Σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου προχώρησαν οι αρχές για την πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία του ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕΡΕ Θύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό διαπαραλήψεως και με ενδεχόμενο δόλο για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρίας Βρύσης στο Ρέθυμνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεκάδες δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν. Και δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τις αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μετά το χρυσό στο τεχνικό μέρος της καλλιτεχνικής κολύμβησης, κατέκτησαν το χρυσό και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμη μέτρη έως ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Κυριακή 2 Αυγούστου, σήμερα η ώρα είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 27, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 35 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Αγγελόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Έως τις 11 θα είμαστε σήμερα μαζί, θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Λοιπόν, για μία ακόμη μέρα η χώρα βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες σήμερα, έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι και επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας στα εναέρια μέσα πυρόσβεση σε μία προσπάθεια να ελεγχθούν τα πολύ μεγάλα πύρινα μέτωπα. Παραμένουν σε πύρινο κλοιό η Ψάθα και Βένιζα στη Δυτική Αττική, καθώς μένει τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό. Κατά και η Πευκοδάσος στους πρόποδους του Κιθερώνα. Να πούμε ότι η φωτιά από το Πόρτο Γερμενό έχει διασπαστεί σε δύο μέτωπα. Το Ανατολικό απειλεί την περιοχή Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το Νότιο κατευθύνεται προς την Ψάθα και την Βένιζα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στις δυνάμεις πυρόσβεσης συνδράμουν πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Στο πεδίο παραμένουν εκατοντάδες εθελοντές, συνεργεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αστυνομία, το ΕΚΑΒ, ενώ το παρόν σε όλα τα μέτωπα δίνει και ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Τώρα στην Κεφαλονιά, σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε στην Πάστρα και εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα διαδοχικά να είναι τα μηνύματα από το 112. Καλύτερη εικόνα έχουμε από την Πυρκαγιά στη Φωκίδα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν πολλές διάσπαρτες εστίες που παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ότι σε κατάσταση κόκκινου συνεργημού βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Συνολικά 11 συλλήψεις έχουν γίνει στο πλαίσιο του αυτοφορού από τις αρχές για πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Ελεύθερος με επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό διαπαραλήψεως και με ενδεχόμενο δόλο για τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στη Μέση Ανατολή. Καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από την περιοχή ή να προετοιμαστούν για άμεση αναχώρηση εν μέσω φόβων για νέα κλιμάκωση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με πολύ δυνατά πλήγματα κατά του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Για να δούμε αναλυτικά τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πλύνουν σε ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα έθριος καιρός, άνεμοι μέτριοι έως ισχυροί, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 33 βαθμούς αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία αγγίζει το 49%. Να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της Αττικής. Προβλήματα έχουμε αυτήν την ώρα μόνο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, είναι η ώρα που αναχωρούν και τα πλοία.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε διαβάζοντας πρωτοσέλιδα κυριακάτικων εφημερίδων. Καθημερινή σαρώνουν το δικό μας βυθό. Είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Αντιμέτωποι με τα αλλιευτικά της γείτονος. Πώς οι τουρκικές μηχανότρατες απειλούν τα θαλάσσια οικοστήματα στο Ανατολικό Αιγαίο. Επίσης, ραντεβού το 2027. Ποιος αντέχει στον εκλογικό μαραθώνιο. Πυροσβεστική δεδία κυνηγητός στα αποκαίδια του Ρεθύμνου. Και ο Τσίπρας και η αριστερά των νοικοκυρέων στρατηγική αμφισημία. Επιθεώρηση χωρίς επιθεωρητές για την εργασία, μπαράζ δυστυχημάτων. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στο πρώτο σέλιδο του Ριζοσπάστη. Βασικός τίτλος. Στον αστικό ιστό της Αθήνας έφτασαν ξανά οι φλόγες. Το έγκλημα επαναλαμβάνεται με ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος. Και επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα στα χωριά της Φθιώτιδας που έπληξε το χαλάζι, σαν μια γροθία να παλέψουμε για μέτρα ανακούφισης για να ανοίξει ο δρόμος για ριζική αλλαγή. Αυτά από την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Στο τραπέζι 13η Εθνική Σύνταξη, τα 3+2 μέτρα για συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Επίσης, Μαξίμου επιχείρηση εξουθένωσης της αντιπολίτευσης. Άλλα θέματα, το μεγάλο παζάρι της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Κυπριακό, το γεωπολιτικό παρασκήνιο για τα F-35 της Άγκυρας. Και στην πρώτη σελίδα, το ράλι στο φυσικό αέριο προβληματίζει πιο πολύ από τις τιμές πετρελαίου εν ώψη χειμώνα. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε να δούμε το πρώτο σέλιδο του πρώτου θέματος. Γιατί πάει τις κάλπες για Μάιο, οι τρεις λόγοι στο μυαλό του Μητσοτάκη, τα μέτρα της ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου φαίνονται στην τσέπη του κόσμου τον Ιανουάριο. Θα μετρήσει τις αντοχές Τσίπρα, Σαμαρά και Καριστιανού, παίζει το χαρτί της θεσμικότητας και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Κωνσταντίνος Φλόρος, συνέντευξη, ο στρατηγός για όλα. Ισχύει και σήμερα το δόγμα, όποιος πατήσει ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα τον ρωτήσουμε ποιος είναι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας ηγέτης που θέλει να έχεις σε περίοδο κρίσεων, δηλώνει ο στρατηγός. Επίσης, πόσο κοστίζει μία εβδομάδα σε βίλες παραδείσους. Και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζουμε ακόμη: Τζόρτζ Γιαννόπουλος, ένας Έλληνας ανακαλύπτει το νέο φάρμακο που χάνεις βάρος, αλλά όχι μυϊκή μάζα, το σκεύασμα που καταπολεμά το οκνηρό γονίδιο. Αυτά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά. Πάμε στη Φωκίδα. Πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την αντιπεριφερειάρχη Φωκίδα, στην κυρία Πέγγι Αραβαντινού. Κυρία Αραβαντινού, καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Πώς έχει η κατάσταση τώρα στην περιοχή?

0: εκεί που υπάρχουν προβλήματα.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τόσο σοβαρό θέμα όπως εχθές. Έχει περιοριστεί, υπάρχουν μικρές αιστείες. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Γιατί η φωτιά ήρθε μέσα σε οικιστικά, κοντά σε οικιστικά σύνολα. Έπιασε το σκάλωμα κάτω στην παραλία και ανέβηκε μέσα πολύ μικρό διάστημα, πολύ μικρό χρόνο, πάνω στον οικισμό, στο κλίμα. Άρχισαν οι εκενώσεις, είναι ο ένας οικισμός με τον άλλον. Κλίμα, κούκουρα, πεσκάκια και μετά το εσφάλιο. Πέρασε και τη Μαδήλο και εκεί διαχωρίστηκε. Από τη μία πήγε προς το εσφάλιο, στο πεσκάκι, το οποίο είναι το δύσκολο και το επικίνδυνο, γιατί ένα μεγαλύτερο οικιστικό σύνολο. Και την άλλη πήγε πίσω το κλίμα και κύκλωνε καταστάσεις. Υπήρχαν πολλά ενέργεια. Την περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας ήταν και ο περιφερειάρχης εδώ, ο κ. Πάρης Πανός. Ό,τι μαζετήθηκε από την πυροσβεστική ματουργικά υδρο.
0: Μας ακούτε, δεν είναι καλή σύνδεση. Μας ακούτε, κυρία Ραβδινού. Χριστό, να προσπαθήσουμε.
1: Το βράδυ,
0: τώρα σας ακούμε, ναι. Ναι. Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Καθοδόν. Υπάρχουν μικρές αιστείες οι οποίες θα πρέπει.
0: Τώρα.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή να μαζευτούν πριν.
0: Μας ακούτε, κυρία Ραβεντινού. Δυστυχώς κάνει διακοπές. Χρήστο, για να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου με την κυρία Ραβεντινού, αντιλαμβανόμαστε ότι η σύνδεση δεν είναι καλή στο σημείο το οποίο βρίσκεται, είναι εν κινήσει. Κρατάμε ότι είναι καλύτερη κατάσταση, είναι καλύτερη εικόνα στην περιοχή και ότι υπάρχουν μικρές αιστείες. Αν καταφέρουμε να έχουμε την κυρία Ραβεντινού εκ νέου στην γραμμή, για να δούμε αυτήν την ώρα τι καιρικές συνθήκες επικρατούν, διότι και σήμερα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, ωστόσο όχι, δεν θα έχουμε την χθεσινή εικόνα. Λοιπόν, πάμε στη Real News. Ανά πάσα ώρα και στιγμή έχουμε την κυρία Ραβεντινού, με ειδοποιείτε για να την ακούσουμε. Ο βασικός τίτλος είναι η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι, ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Επίσης, ο Ζέλα απειλεί τον Ερντογάν, ένα άλλο θέμα. Στη ΔΕ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας, ο Κυριάκος Πυρακάκης μιλάει στην εφημερίδα. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα, 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Και στην πρώτη σελίδα συνέντευξη Μιλένας Αποστολάκη, καμία συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Αυτά από την εφημερίδα Real News.

0: Δυστυχώς η επικοινωνία με την Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας δεν είναι εφικτή με την κυρία Ραβαντινού. Πάντως κρατάμε αυτό που μας είπε, ότι η κατάσταση είναι καλύτερη, η εικόνα είναι καλύτερη αυτή την ώρα. Πάμε στον συνάδελφο Μιχάλη Λιγάκη, έχει καλύτερη εικόνα για το σύνολο της επικράτησης. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Θα ξεκινήσουμε μια είδηση τελευταίων λεπτών.
0: Ναι.
1: Μετά από την αυτοψία που έκανε τα στελέχη του ανακριτικού του περιοριστικού σώματος, έχουμε δύο συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Βιωτία και έχει φτάσει στην περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με μέρος που έχουμε πριν λίγα λεπτά την πυροσβεστική, μετά από έρευνες του τμήμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που μετέβησαν άμεσα στο σημείο 0 και με τα στοιχεία που προέκυψε ότι από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από νεογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς με αποτέλεσμα το ξέσπασμα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βιωτία, που έχει φτάσει αυτή την ώρα κοντά στον κάμπο των Μεγάρων.
0: Μες.
1: Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί δύο άτομα και στο πλαίσιο του αυτοφόρου ψάχνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Άρα, Γιάννη, υπάρχουν δύο συλλήψεις και άλλη μία που θα γίνει τις επόμενες ώρες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία και στα Μέγαρα.
0: Ωραία.
1: Τώρα,
0: πάμε να δούμε πώς έχει η κατάσταση στα μέτωπα. Να ξεκινήσουμε με την Αθήνα.
1: Από τώρα, τα μέτωπα, η κατάσταση.
0: Πάντως επιχειρούν τα ενέργεια μέσα, έτσι, γιατί είναι καλύτερη η κατάσταση όσον αφορά τους ονείμους.
1: Ακριβώς, με το πρώτο φως της ημέρας έχουν σηκωθεί τα ενέργεια μέσα, τόσο τα ελικόπτερα όσο και τα καναντέ, και κάνουν στοχευμένες ρήψεις προς την περιοχή των Μεγάρων. Εκεί ρίχνουν το μεγαλύτερο μέρος. Τώρα να πούμε, ξεκινήσαμε από τα ελικόπτερα, να πούμε εδώ Γιάννη, 6,5 ώρα κάναν τις πρώτες ρήψεις. Στη Βιωτία και στην Αττική επιχειρούν αυτή την ώρα περισσότεροι από 400 πυροσβέστες, συνολικά 496, 22 ομάδες πεζοπόρων, 134 οχήματα, εθελοντές. Επίσης επιχειρούν 23 πυροσβέστες και 4 οχήματα από τη Γαλλία και ακόμα 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Ρουμανία. Είναι στο πλαίσιο της προεγκατάστασης των ευρωπαϊκών πυροσβεστών στη χώρα μας αυτές οι ενισχύσεις. Τα μεγαλύτερα μέτωπα είναι: εντοπίζεται στο Πόρτο Γερμενό, όπου η πυρκαγιά έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά έχει διασπαστεί σε δύο ιδιαίτερα επικίνδυνα μέτωπα. Το ανατολικό εκτείνεται από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το νότιο κινείται από το Πόρτο Γερμενό, την Ψάφα και τη Βένεζα, όπου εντοπίζεται και η μεγαλύτερη ανησυχία των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε εδώ τώρα ότι σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η αυξημένη ένταση που αναμένεται να έχουμε τις επόμενες ώρες, γι' αυτό φοβούνται.
0: Τον ανέμονε.
1: Ακριβώς, ναι. Φοβούνται τις αναζωπηρώσεις που θα υπάρχουν. Γιατί μιλάμε για ένα μέτωπο που αγγίζει τα 100 χιλιόμετρα σε έκταση. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα τεράστιο μέτωπο. Γι' αυτό το λόγο έχει εκδοθεί 112 αποχτές για τις περιοχές Αγίας Παρασκευής, Άγιο Νεκτάριο, Μύτικα και Ψάφα. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας οι φλόγες έφτασαν και στην περιοχή Βένιζα, όπου κάηκαν τουλάχιστον 3 σπίτια. Να πούμε ότι και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι απομακρύνθηκε επιτυχώς από την οικία του λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει την πυρκαγιά κοντά στο σπίτι του. Τώρα να πούμε, κλείνοντας Γιάννη, ότι σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και με την επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων που έχουμε βρει, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου έχουν καεί συνολικά 66.600 στρέμματα.
0: Ναι. Στην Κεφαλονιά τι γίνεται, έχουμε εικόνα?
1: Στην Κεφαλονιά, Γιάννη, η κατάσταση είναι καλύτερη. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν και εκεί ισχυρές δυνάμεις. Νωρίτερα είναι βελτιωμένη εικόνα, είναι πολύ βελτιωμένη από το βράδυ. Εκεί επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώ το βράδυ, όπως είπες και εσύ, εκενώθηκαν και οι περιοχές Κατελιός, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδη με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι. Ενώ και για τη φωτιά στο σκάλαμα Φωτίδας η εικόνα είναι καλύτερη, ωστόσο και εκεί έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια.
0: Μάλιστα. Να πούμε το εξής, ότι και σήμερα η μισή χώρα είναι στο κόκκινο, έτσι. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους.
1: Ακριβώς, Γιάννη. Μπορεί να είμαστε στην κατηγορία 4 υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, αλλά είμαστε σε red code σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας της Κλιματικής Κρίσης. Είναι η Περιφέρεια Αττικής και οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας, έβοιας της περιφέρειας στερεάς Ελλάδος. Γιατί ο άνεμος δεν έχει κοπάσει, περιμένουν να εξασθένουν στον άνεμο πιο αργά σήμερα το απόγευμα. Γι' αυτό το λόγο και σήμερα είμαστε σε κόσμο συναγερμό.
0: Μιχάλη, ανά πάσα ώρα και στιγμή μας διακόπτεις προκειμένου να μεταδώσουμε οτιδήποτε νεότερο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Βιωτία. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Κύριε Ντασιώτη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Πώς έχει η κατάσταση τώρα εκεί?
1: Η Βιωτία από χτες το απόγευμα, ας πούμε, βρίσκεται σε ύφεση. Όλα τα μέτωπα είναι σε ύφεση. Ενδεχόμενα δεν έχουμε ζητήματα. Βέβαια, υπάρχουν δυνάμεις που περιφρουρούν τα μέτωπα και τις μικροαιστείες εντός των καμένων που υπάρχουν. Ωστόσο, όμως, είμαστε σε ύφεση, είμαστε πολύ καλά. Η σκέψη μας στην Αττική βρίσκεται και στα χωριά εκείνα που, στις περιοχές εκείνες που βλέπουμε στα πλάνα των τηλεοράσεων, Πόρτο Γερμενό, όλες αυτές τις περιοχές, που πράγματι, επειδή τις ζήσαμε κι εμείς αυτές τις εικόνες και ξέρουμε ότι υποφέρουν άνθρωποι εκεί και κινδυνεύουν ερχόμενος.
0: Εκεί, σε εσάς επιχειρούν αυτή την ώρα αέρια μέσα, δηλαδή υπάρχουν διάσπαρτες μικρές εστίες?
1: Όχι, εμείς δεν επιχειρούν αέρια μέσα. Υπάρχουν οι φωτιές μας, τα μέτωπά μας έχουν οριοθετηθεί όλα. Ναι. Υπάρχουν μικροεστίες εντός των καμένων, δηλαδή φανταστείτε ένα θάμνος που καίγεται, δεν κινδυνεύει κάτι. Ωστόσο, οι πήγες δυνάμεις που είναι εκεί φροντίζουν και αυτές τις μικροεστίες, τις πίθες να τις σβήνουν για να μεταφερθεί με τους ανέμους η φωτιά.
0: Τι καιρικές συνθήκες επικρατούν?
1: Υπάρχουν άνεμοι, θεωρώ, εκτίμησή μου τώρα, έτσι δεν έχω ενημερωθεί και για παντού, αλλά αυτό που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή στο σημείο που βρίσκομαι είναι πολύ πιο ήπια το φαινόμενο, είναι πολύ πιο ήπιο από τις προηγούμενες μέρες.
0: Γνωρίζετε
1: αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
0: Βεβαίως. Γνωρίζετε κάτι για τις συλλήψεις? Γιατί πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έγιναν συλλήψεις για την φωτιά στην περιοχή σας. Γνωρίζετε κάτι, έχετε εσείς εικόνα?
1: Για την Βιωτία?
0: Ναι. Έχετε εικόνα? Όχι. Δεν έχετε ακόμη εικόνα.
1: Αν μιλάμε για τα μέτωπα της Βιωτίας, όχι, δεν γνωρίζω κάτι. Δεν άκουσα και κάποιο. Δεν το γνωρίζω.
0: Άρα είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα από την, από την
1: Βιωτία,
0: περιοχή.
1: Ναι,
0: είναι ενθαρρυντικά.
1: Από χτες το απόγευμα μπήκαμε σε μια ενθαρρυντική έτσι φάση. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλά. Είναι ενθαρρυντικά όλα.
0: Μάλιστα. Άρα και σήμερα πάντως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Πολύ μεγάλη προσοχή. Οι άνεμοι μέχρι το αργά το μεσημέρι, σύμφωνα με τα δελτία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα είναι ισχυρή. Παρ' όλα αυτά, έκκληση κάνουμε και το βοηθάτε πάρα πολύ σε αυτό και εσείς να το μάθουν οι πολίτες μας. Δεν κάνουμε επικίνδυνες εργασίες στην Ήπεθρο, δεν πετάμε τσιγάρα, δεν πετάμε μπουκάλια, δεν κάνουμε τίποτα που μπορεί να κινδυνεύσουν οι συνάνθρωποι μας. Ενημερώνουμε τις αρχές αν δούμε κάτι ύποπτο και πειθαρχούμε στις οδηγίες των αρχών. Είναι απλά πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε. Σώζουμε ζωές, τη ζωή μας πρώτα και μετά όλων των υπολείπων.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη, κύριε Ντασιώτη. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Δημοκρατία, σύγχρονος ραγιάς ο Τασούλας, αδιανόητες δηλώσεις περί υποταγής Ελλήνων στους Τούρκους. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, συνειδητά ψέματα από το Μητσοτάκη για την, και για την ασφάλεια στα τρένα. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αυγή. Νίκος Παπάς, θα αλλάξουμε τον εκλογικό χάρτη, συνεργασία με όσους θέλουν στη βάση της ισοτιμίας. Επίσης, η Ελλάδα στις φλόγες, τρεις πυροσβέστες έπεσαν την ώρα της μάχης, καταστροφή στο φοινικό δάσος της Πρέβελης και οι καύσονες που καίνε την Ευρώπη. Κλείνει τις εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε πολιτήριο στη δημόσια περιουσία και στην πολιτιστική κληρονομιά. Εργατικά ατυχήματα, τρεις βιολάντες σε 7 μήνες και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα, άμεσα χρηματιστηριακά κέρδη για την εταιρεία, μελλοντικά ωφέλη από τη διαχείριση, διαφωνούν οι Δήμοι, ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη μία μεταρρύθμιση μπίζνα. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη η απόβαση δεκάδων χιλιάδων απελπισμένων μεταναστών μετά την Ισπανία, φόβια μεγάλο κύμα προσφυγικών ροών και στην Ελλάδα. Προς κατάργηση οδηγείται η συνθήκη Σέγγεν για την ελεύθερη μετακίνηση. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας, κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία. Αυτά από την κυριακάτικη Κόντρα. Πάμε στην Εστία. Δείπνο Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγραφής είναι το βασικό θέμα. Επίσης, τα φανς υπονομεύουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους. Αυτά από την Εστία. Στην εφημερίδα Ο Λόγος, το πρώτο ταμείο, το 60% του σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής ολοκληρώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, τα ορόσημα. Επίσης, υποτονική η πορεία του πρώτου μήνα των θερινών εκπτώσεων. Σανίδα σωτηρίας τον Αύγουστο αναζητούν οι έμποροι. Και σημαντική μείωση και στην Αττική, μειωμένα κατά 11,6% τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στο πρώτο εξάμηνο. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος.

0: Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή σχέδιο Fast Track για τα 10 δις του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε ποιες νέες δράσεις πάνε τα κοινοτικά κονδύλια, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, σε μόνιμη λειτουργία το 112, Λεδναία έδρα τα πήρημενα μέτωπα σε ύψιστη επιφυλακή χώρα. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή. Πάμε στην εφημερίδα Documento. Στο Σκαμνί, παρά τη συγκάλυψη χάρη του Θεοδωρικάκου και δεύτερο βούλευμα καταπέλτης από το Συμβούλιο Εφετών. Επίσης, Στέμπη, Ήβρης, δίχως τέλος και για τις εκταφές. Θυσία, οι πυροσβέστες, στις φλόγες με λειψά μέσα, προσωπικό και εκπαίδευση. Στην εφημερίδα Παρών, τσουνάμι ψηφιακής οργής, βούλιαξε το ψηφιακό κράτος και συμπαρασύρει την κυβέρνηση. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, κίνδυνος θάνατος στις Καλοσχές, ποιος ελέγχει αν είναι στέρες και ασφαλείς. Αυτά από την εφημερίδα Παρών. Πάμε στην εφημερίδα Το Βήμα. Ευνηδιασμό, ομολογούν στην πολιτική προστασία τι φοβούνται, γιατί ψάχνετε, γιατί χάνετε η μάχη με τις φλόγες. Επίσης, η απόφαση δικαίωση και ένας φάκελος σε εκκρεμότητα, υποκλοπές και αγωγές. Σλάψει στην Alter Ego Media. Τέλος, στην πρώτη σελίδα, φάκελος, στεγαστική κρίση, η κοινωνική κατοικία, τα μέτρα και αυτό που κάνουν οι άλλοι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλωσορίσουμε στην παρέα μας το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Προσωπικού της ΕΔΑΠ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΔΑΠ, τον κύριο Μανώλη Χαρατσίνη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χαρατσίνη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε διότι είχαμε το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική συγχώνευση των ΕΙΔΑΠ, της ΕΙΑΘ και άλλων φορέων. Ουσιαστικά διάβασα τις αντιρρήσεις σας, διάβασα τις ενστάσεις σας. Εσείς κάνετε λόγο για ιδιωτικοποίηση του νερού, έτσι. Ότι μέσα από αυτή την ιστορία θα οδηγηθούμε σε ιδιωτικοποίηση του νερού. Θέλετε να μας πείτε γιατί?
1: Κυριολεκτικά γι' αυτό θα ιδιωτικοποίηση, παύλα εμπορευματοποίηση πλήρη του νερού. Κοιτάξτε τώρα, αυτό καταρχάς δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Μεθοδεύεται δεκαετίες με ευθύνη των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους. Με τον νόμο 2744 του 1999, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ που ήταν δημόσιοι φορείς έγιναν ανώνυμες εταιρείες εισήχθησαν στο χρηματιστήριο. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν δεν είναι δημόσιες 100% εταιρείες, αλλά έχουν μέσα επιχειρηματίες, επιχειρηματικούς ομίλους κτλ. Με την οδηγία πλαίσιο 60 του 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 μάλιστα και έθεσε την κατεύθυνση της πλήρους εμπορευματοποίησης του νερού. Εκεί περιλαμβάνει, έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ να πω, ενιαία τιμολόγηση για κάθε χρήση, δηλαδή οι βιομηχανίες, τα ξενοδοχεία θα πληρώνουν τα ίδια τέλη με τα νοσοκομεία παραδείγματος χάρη και περιλαμβάνει επίσης και την ανάκτηση κόστους.
0: Δηλαδή
1: οι αυξήσεις, με αυξήσεις να καλύπτεται το κόστος και να αφήνει και εύλογο κέρδος. Μιλάμε για επιχειρηματική δράση 100%, το καταλαβαίνετε, έτσι, πάβει να είναι κοινωνικό αγαθό το νερό. Τι γίνεται τώρα λοιπόν? Έρχεται η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο και δίνει δίκτυα, δίνει στην ουσία πάνω από το 50% των υδρευόμενων της Ελλάδος, τα δίκτυά τους και τα λοιπά, περνά σε δύο μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, οι οποίες είναι ανώνυμες εταιρείες. Για να καταλάβετε, η ΕΙΑΘ, ας πούμε, παραδείγματι, το 5% του κεφαλαίου της, τώρα που μπορεί να μεγαλώσει αργότερα, το έχει Βεόλια. Η μεγαλύτερη εταιρεία ιδιωτική, ιδιωτικο-οικονομικών συμφερόντων, του κλάδου του νερού παγκοσμίως. Mm-hmm. Στην Αθήνα το 12,8% του μετοχικού κεφαλαίου το έχει πάρει Γεκτέρνα, μια κατασκευαστική εταιρεία. Και με αυτόν τον τρόπο περνάνε τα τοπικά δίκτυα σε νομούς στο υπόλοιπο της Αττικής. Καταρχάς 17 δήμοι της Αττικής δεν έχουν ακόμα νερό από την ΕΙΔΑΠ. Βιωτία, Εύβοια και Φωκίδα τα περνάνε σε μια ανώνυμη εταιρεία με μετόχους, με κέρδος. Αυτό είναι μια στρατηγική επιλογή. Αυτό καθορίζει ποιος θα ελέγχει το νερό. με ποια κριτήρια θα λειτουργεί η διαχείρισή του και ποιος τελικά θα πληρώνει το κόστος. Το κόστος θα το πληρώνει πάντα ο λαός.
0: Ναι. Θέλετε να μας πείτε τι προγραμματίζεται από πλευράς κινητοποιήσεων? Το ρωτώ γιατί είχατε και μια συγκέντρωση στην Αθήνα.
1: Ναι, έγινε μια συγκέντρωση στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, το νομοσχέδιο αυτό ήταν ένα νομοσχέδιο fast track.
0: Ναι.
1: Και όπως πάντα όλα αυτά τα νομοσχέδια έρχονται μέσα στο κατά καλό καιρό, μέσα στις διακοπές του λαού, όταν λείπει προσωπικό, όταν λείπουν εργαζόμενοι κτλ. Αυτό που άμεσα θα γίνει, το αμέσως επόμενο διάστημα, είναι η μεγάλη συγκέντρωση στη ΔΕΘ.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στις 5 του μήνα. Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους να ανέβουν στη ΔΕΘ. Θα κάνουμε πανεργατική κινητοποίηση. Σωματεία και της ΕΙΔΑΠ, όχι όμως μόνο της ΕΙΔΑΠ, θα ανέβουν να διαμαρτυρηθούν, μεταξύ άλλων και για την ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση του νερού. Αυτό θα είναι το πρώτο στάδιο και θα κλιμακώσουμε βέβαια στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χαρατσή, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ανά πάσα ώρα και στιγμή είμαστε στη διάθεσή σας για να μεταφέρουμε τις ανησυχίες σας. Αυτό που κρατώ είναι ότι πρώτα πριν ολοκληρώσουμε, να ρωτήσω το εξής. Το δίκτυο χρειάζεται εξυγχρονισμό.
1: Βεβαίως.
0: Χρειάζεται.
1: Τα δίκτυα φυσικά χρειάζονται εξυγχρονισμό και όπως πάντα βέβαια τα δίκτυα τα πληρώνουν οι λαοί. Τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, ας πούμε, και στην ΕΙΔΑΠ και η ΑΘ αυτό έγινε, αλλά τα κέρδη τα αποκομίζουν οι μέτοχοι, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το δίκτυο φυσικά χρειάζεται εξυγχρονισμό, αλλά εδώ πέρα θα πέσει και το μεγάλο φαγοπότι από εταιρείες εργολάβων κτλ, χωρίς μέτρα ασφαλείας για εργαζόμενους, που θα ανεβάζουν τα κόστη και όπως σας είπα για την ανάκτηση κόστους που είναι ενσωματωμένοι στο δίκτυο, το τέλος θα το πληρώσουν πάλι με αυξήσεις τα λαϊκά στρώματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Συζητούσα με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Προσωπικού της ΕΙΔΑΠ, τον κύριο Μανώλη Χαρατσή.

Λοιπόν, για να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στις οικονομικές εφημερίδες. Κεφάλαιο κενές, οι αποθήκες αερίου βαρύς ο λογαριασμός, ενεργειακή κρίση. Η Ευρώπη αγοράζει το αέριο της επόμενης σεζόν έως και 75% ακριβότερα. Οδηγούμαστε σε ακριβό ενεργειακά χειμώνα. Έρχονται επιδοτήσεις, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, μετοχές στο ραντάρ των επενδυτών, ο τραπεζικός κλάδος. Δεν θα έρχεται νέα μείωση των εισφορών. Τρόφιμα επενδύσει 1,36 δισευρώ στη βιομηχανία. Αυτά από την εφημερίδα Κεφάλαιο. Πάμε στην αυτεμπορική σε πολεμική ετοιμότητα. Οι τράπεζες, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι έδειξαν τα γεωπολιτικά stress test για τους 110 μεγάλους ομίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πού ήχησε το 112 η χώρα στις φλόγες. Και στην εφημερίδα Αξία, άλμα στα κέρδη, αναβαθμίζουν τις προβλέψεις τους για το 26, ισχυρά αποτελέσματα εξαμήνου και νέα αναβαθμισμένη στόχη για τις συστημικές τράπεζες. Επίσης, η παγίδα της συνένεσης που στείνει στον Ανδρουλάκη ο Μητσοτάκης. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη πότε θα ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι και τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το έμφετο ανάσης ιστορίας σε εκφώνηση Νάνσης Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη. Δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να σας πω μόνο ότι τα προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά παραμένουν. Είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Προβλήματα στα εθνικά οδικά δίκτυα προς το παρόν δεν έχουμε.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 2 Αυγούστου 1913, ο Χρήστος Κάκαλος μαζί με τους Ελβετούς Φρεντερίκ Μποασσονά και Ντανιέλ Μπομποβί κατακτούν για πρώτη φορά την υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, το Μύτικα, σε υψόμετρο 2.917 μέτρων. Η αποστολή ξεκίνησε με στόχο την εξερεύνηση του θρυλικού βονού των αρχαίων θεών, το οποίο ως τότε παρέμενε ουσιαστικά απροσπέλαστο στις ψηλότερες κορυφές του. Ο Χρήστος Κάκαλος, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ικανότητα και τόλμη, καθοδήγησε τους Ελβετούς στην κορυφή, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακράς και λαμπρής πορείας ως πρώτος επίσημος οδηγός του Ολύμπου. Μετά από επίπονη ανάβαση, οι τρεις άνδρες έφτασαν στο Μύτικα καταγράφοντας την πρώτη επιβεβαιωμένη κατάκτηση της κορυφής. Ωστόσο, δεν ήταν σίγουροι αν είχαν κατακτήσει το Μύτικα ή κάποια άλλη κορυφή, καθώς η ομίχλη και η μορφολογία του βουνού δυσκόλευαν τον προσανατολισμό. Μόνο όταν έφτασαν σε μία δεύτερη, ελαφρώς χαμηλότερη κορυφή, που σήμερα ονομάζουμε Στεφάνη, διαπίστωσαν ότι η πρώτη που είχαν πατήσει ήταν όντως η υψηλότερη, ο Μύτικας. Ο Μποασσονά και ο Μπομποβί ονόμασαν τότε το Στεφάνι θρόνο του Δία. Ο Κάκαλος συνέχισε να ανεβαίνει στο Μύτικα για δεκαετίες, ακόμη και σε πολύ προχωρημένη ηλικία.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Όπως διαπιστώθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες, από ταλάντωση αγωγών, από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται. Χθες, σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου που προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Σε πύρινο κλοιό παραμένουν Ψάθα και Βένιζα στη Δυτική Αττική, καθώς μένεται η μεγάλη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό, η οποία κατακαίει πευκοδάσους στους πρόποδες του Κιθερώνα. Η φωτιά από το Πόρτο Γερμενό έχει διασπαστεί σε δύο επικίνδυνα μέτωπα. Το ανατολικό κινείται στην περιοχή από τα Κρύο Πηγάδι στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το νότιο κατευθύνεται προς την Ψάθα και τη Βένιζα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, τα οποία άρχισαν τις ρήψεις νερού μετά τη μερική εξασθένηση των ανέμων. Στη Βένιζα, αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ηλικιωμένου ζευγαριού όταν η φωτιά έφτασε μέχρι την αυλή του σπιτιού τους. Περισσότερες από 100 κατοικίες εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, ενώ πάνω από 66.000 στρέμματα έχουν καεί σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση του ΜΕΤΕΟ από δορυφορικά δεδομένα του Κοπέρνικους. Στην Κεφαλονιά, σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε στην Πάστρα και ξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα διαδοχικά να είναι τα μηνύματα από το 112 σε χιονάτα. Θυμάρωνα, Μαυράτα, Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και Κατελιός για απομάκρυνση προς Αργοστόλη. Καλύτερη εικόνα από την πυρκαγιά στο σκάλωμα Φωκίδας, όπως δήλωσε στον Αθήνα 1984 η αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας Πέγκη Αραβαντινού. Οι δυνάμεις της πρόσβασης αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Χθες, με μηνύματα από το 112, εκενώθηκαν Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα, Νέα Κούκουρα, Μαγούλα, Πευκάκη και Ευπάλιο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα είναι οι 5 από τις 15 επαρχίες της Κούβας, μεταξύ αυτών και η πρωτεύουσα Βάνα. Η ηλεκτροδότηση διακόπη χθες βράδυ εξαιτίας βλάβης του Εθνικού Σύστημα Διανομής Ηλεκτρισμού. Και δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τις αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μετά το χρυσό στο τεχνικό μέρος της καλλιτεχνικής κολύμβησης, κατέκτησαν το χρυσό και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμη μέτριος ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Αθήνα 984.
4: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Αγγελόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Για να δούμε εκ νέου τα στοιχεία για τον καιρό. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έθριος καιρός στο σύνολο της επικράτειας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο της τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος καιρός, άνεμοι μέτρη έως ισχυρή και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 26,8 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αγγίζει το 50% και να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Τα μόνα προβλήματα που υπάρχουν αυτήν την ώρα είναι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στα πύρνουα μέτωπα της χώρας. Η κατάσταση στο σύνολο σχεδόν της επικράτειας είναι καλύτερη από ό,τι χθες. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη ενεργά μέτωπα, γίνονται τιτάνιες μάχες από τους πυροσβέστες και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, όπου από το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας έχουν πέσει στη μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο καλύτερες σήμερα από ό,τι χθες. Αφού πρώτο φως της ημέρας έχουν πέσει στη μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών, ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο καλύτερες σήμερα από ό,τι

0: Και με αυτό το θέμα θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με τον διεθνολόγο καθηγητή στην Εθνική Σχολή Ασφάλειας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Κύριε Καρατράντο, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Να σε ευχηθώ και καλό μήνα.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλό μήνα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, είμαστε κοντά σε κλιμάκωση ή θεωρείτε ότι θα πάμε μετά από τις νέες απειλές Τραμπ, γιατί μας έχει συνηθίσει κάτι τέτοιο, σε μία συμφωνία?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε για ένα διάστημα να βλέπουμε αυτή τη συνθήκη που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες, να μην πω μήνες. Γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία δεν έχουν αλλάξει. Ναι, μεν ο πρόεδρος Τραμπ έχει σκληρύνει τη ρητορική του και προειδοποιεί στην κατεύθυνση ότι μπορεί να υπάρξουν νέα χτυπήματα και αυτή τη φορά σε ενεργειακές υποδομές, όχι σε στρατιωτικές υποδομές. Ωστόσο, υπάρχει ένα δεδομένο που το ξέρει και ο ίδιος, το ξέρουν και οι επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, αλλά δυστυχώς το γνωρίζουν και οι Ιρανοί, αλλά και ευρύτερα, ότι δεν θέλει μια κλιμάκωση η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια συνθήκη που δεν θα μπορούσε να τη διαχειριστεί σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή να απαιτηθεί να υπάρξουν παραδείγματος χάρη χερσαίες δυνάμεις ή άλλου τύπου εκτεταμένοι βομβαρδισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να κοστίσουν ζωές σε αμάχους. Καταλαβαίνουμε δηλαδή μια συνθήκη η οποία θα δημιουργούσε πολλές περιπλοκές. Άρα αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια προσπάθεια πίεσης από πλευράς του Προέδρου Τραμπ στην κατεύθυνση ότι ελάτε να κάνουμε τη συμφωνία γιατί μπορούμε να κλιμακώσουμε και μπορούμε να σας χτυπήσουμε άσχημα. Κάτι όμως το οποίο γενικότερα στις διαπραγματεύσεις έχει ένα πρόβλημα, το οποίο είναι ότι αυτή η παράμετρος, ότι βαθιά μέσα του, και το λέει κιόλας, δεν θέλει να κλιμακώσει γιατί θεωρεί μπορεί να είναι μια δύσκολη συνθήκη, είναι το όπλο στα χέρια του Ιράν και του καθεστώτος του Ιράν. Και υπάρχει όμως ένα πρόβλημα με την συμφωνία, ότι και στην πλευρά του Ιράν, μάλλον να το πω σωστά, η πλευρά των ΗΠΑ θέλει συμφωνία. Η πλευρά του Ιράν όμως είναι διχασμένη μεταξύ των πολιτικών που είναι και οι συνομιλητές, οι οποίοι θέλουν μια συμφωνία που να έχει ρεαλιστικά στοιχεία, γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι άλλο δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από πλευράς των ΗΠΑ, και των σκληρών, οι οποίοι σίγουρα δεν θέλουν τη συμφωνία που θέλουν να κλείσουν οι πολιτικοί, και κανείς δεν ξέρει ακριβώς αν θέλουν μια συμφωνία ή αν θέλουν να παραμείνει αυτή η διαιώνιση της κατάστασης.
0: Να σας πω το εξής, ότι έχουμε ανάρτηση μέσω του True Social, σύμφωνα με την οποία αποφάσισε, λέει, να αναβάλει την επιχείρηση έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής. Αναφέρει ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις ήταν οπλισμένες και έτοιμες να πλήξουν την Ισλαμική Δημοκρατία με στρατιωτική ισχύ που δεν έχει εμφανιστεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά αναφέρει ο Τραμπ, έτσι. Ωστόσο, όπως υποστήριξε έπειτα από αίτημα του Ιράν αλλά και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, συμφώνησε να αναβάλει την επιχείρηση καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν ήδη καταλήξει στις βασικές αρχές μιας συμφωνίας.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο ζητούμενο είναι τα στενά του Ορμούζ.
1: Το τώρα πια είναι το στενά του Ορμούζ, ναι. Είναι αυτό το οποίο έχει τραβήξει όλη τη συζήτηση πλέον και όλη την πίεση, τόσο στο πλαίσιο καθεστώτος συμφωνίας, όσο και στις αντιπαραθέσεις. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι περισσότερες αντιπαραθέσεις είναι γύρω πέριξ από το στενό του Ορμούζ. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε σε λίγο μια άλλη διαρροή ή ανακοίνωση ή ρεπορτάζ από πλευρά της Τεχεράνης που να λέει ακριβώς το αντίθετο. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τους ζήτησαν μια συμφωνία. Δηλαδή το έχουμε συνηθίσει, αυτό είναι το κομμάτι των εντυπώσεων. Mm-hmm. Προφανώς οι χώρες της Μέσης Ανατολής δεν θέλουν περισσότερο κλιμάκωση, οι γειτονικές χώρες, γιατί είδαμε ότι και στοχοποιήθηκαν. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνει το Ιράν είναι να επιτίθεται σε αυτές τις χώρες. Συνήθως αμερικανικές υποδομές ή υποδομές σχετιζόμενες με την Αμερική, αλλά παραμένει να είναι στο έδαφος αυτών των χωρών και να υπάρχουν κίνδυνοι. Το είδαμε, ας πούμε, και πριν λίγες ημέρες με τις επιθέσεις και από την πλευρά των Χούθη προς την Σαουδική Αραβία, που ενεργοποιήθηκε και το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα προστασίας εκείνου του σημείου της Σαουδικής Αραβίας. Το πραγματικό είναι ότι πραγματικά, εάν οι δύο πλευρές έχουν ή θα καταλήξουν σε μια συμφωνία η οποία θα πάρει σάρκα και οστά και η οποία θα είναι βιώσιμη. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Το να πάμε σε μια συμφωνία γιατί υπάρχουν πιέσεις και να αφήνουμε πολλά σημεία

0: σε περαιτέρω συζήτηση. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε με το μνημόνιο κατανόησης. Θυμάστε πόσο εντός εισαγωγικών θόρυβος, δηλαδή πόσο μεγάλη σημασία είχε δοθεί στο συγκεκριμένο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο τι έκανε, απλώς έλεγε ότι θα συζητήσουμε σε ένα διάστημα 60 ημερών για να βρούμε λύσεις για μια σειρά από θέματα τα οποία δεν είχαν καν πλήρως καθοριστεί. Αυτά δεν είναι βιώσιμο. Ιδιαίτερα όταν ο συνομιλητής από την άλλη πλευρά είναι μια χώρα που έχει τα χαρακτηριστικά του καθεστώτος του Ιράν με τις επιμέρους εσωτερικές διαφοροποιήσεις.
1: Πόσο θα αντέξουν, πόσο μπορούν να αντέξουν ακόμη, πόσο μπορεί να αντέξει ακόμη η στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ στην περιοχή?
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι αν το ερώτημα είναι αν μπορούν να αντέξουν ή όχι, αλλά τι επιλογές έχουν μπροστά τους. Δηλαδή, το εάν θα, με αυτό το μοτίβο το οποίο έχουν ακολουθήσει ως τώρα, είναι λογικό ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μπουν σε μήνες βομβαρδισμών στρατιωτικών υποδομών, χωρίς να είναι κανείς σίγουρος ότι αυτό μπορεί όντως να οδηγήσει στην εξουδοτέρωση της στρατιωτικής δυνατότητας το οποίο έχει το Ιράν, που σημαίνει ότι αυτό είναι και κοστοβόρο, τόσο οικονομικά και ψυχοφθόρο, αλλά και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στα πυρομαχικά τα οποία έχουν οι ΗΠΑ. Και αυτό είναι ένας από τους βασικούς ενδυασμούς στους οποίους βάζουν οι ένοπλες δυνάμεις επιτελείς των ΗΠΑ. Η δεύτερη επιλογή η οποία έχουν είναι αυτή η οποία είχε βάλει στο τραπέζι ο πρόεδρος Τραμπ και λέει ότι την πάγωσα γιατί θέλουν μια συμφωνία. Δηλαδή να επεκτείνουν τους στόχους, να μπουν σε ενεργειακές υποδομές, οι οποίες έχουν πολύ σημαντικότερες επιπτώσεις. Πρώτον, είναι πιο ευάλωτες από τις στρατιωτικές υποδομές που έχουμε δει σε μεγάλο βαθμό πολλές από αυτές που η Ιράν τις έχει σε υπόγεια καταφύγια. Οι ενεργειακές υποδομές είναι πιο εκτεθειμένες, συνδέονται με την καθημερινή λειτουργία της χώρας από την αφαλάτωση, την ενέργεια, με πάρα πολλά πράγματα. Και καταλαβαίνετε αυτό θα έχει επιπτώσει και στην καθημερινότητα των πολιτών, άρα θα αύξηνε και την πίεση προς το καθεστώς. Ωστόσο, δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ θέλουν να μπουν σε αυτή τη συζήτηση, γιατί θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη κριτική και για τις επιπτώσεις και για το τι σημαίνει αυτό στο πλαίσιο του δικαίου του πολέμου. Η τρίτη επιλογή είναι γνωστό, δεν τη θέλουμε τίποτα, που είναι η εκτεταμένη πολεμική επιχείρηση με στρατιωτικά, με χερσαία τμήματα, είναι εκτός συζήτησης. Άρα μπροστά δεν υπάρχουν και για τις ΗΠΑ εύκολες επιλογές, και αν δεν βρεθεί αυτό το σχήμα το οποίο ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ για μια συμφωνία η οποία θα κλειστεί, είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε ξανά, εφόσον συνεχιστούν οι εκτροπραξίες, ξανά την ενεργότατη εμπλοκή και του Ισραήλ σε αυτό.
1: Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα. Ποιος είναι ο ρόλος του Ισραήλ τώρα πια?
0: Κοιτάξτε, το Ισραήλ με τις ΗΠΑ βρίσκεται σε μια φάση σχετικής διαφοροποίησης γύρω από το ζήτημα του Ιράν. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια από πλευράς Προέδρου Τραμπ η οποία εξελίσσεται κυρίως σε προσωπικό επίπεδο προς τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι έχει επηρεάσει τη στρατηγική συμμαχία που έχουν οι δύο χώρες. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή λειτουργεί πολύ έξω από το παραδοσιακό θεσμικό γραφειοκρατικό πλαίσιο, αυτή τη στιγμή είναι ενοχλημένος από την εξέλιξη των πραγμάτων, τη χρεώνει σε σημαντικό βαθμό στο Ισραήλ και στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, και αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες είναι σε μια απόσταση. Είδατε, δεν συμμετείχει και στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Άλλωστε, το Ισραήλ έχει διαφορετική προσέγγιση τόσο στο τι πρέπει να είναι η συμφωνία και στο κατά πόσον αυτή η συμφωνία θα διατηρηθεί και μπορεί να είναι βιώσιμη. Ωστόσο, εάν δούμε να συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, κάτι με το οποίο το Ισραήλ συμφωνεί, γιατί θεωρεί ότι η απειλή από το Ιράν δεν έχει εξουδετερωθεί, δεν εμπιστεύεται το καθεστώς του Ιράν, μπορεί να δούμε την εμπλοκή του, γιατί αυτό θα σημαίνει και μια διαμοιρασμό του βάρους των επιχειρήσεων από πλευράς των ΗΠΑ και παράλληλα και η δυνάμωση του πυρός. Και σύνοτι το Ισραήλ έχει συνηθίσει να κάνει επιχειρήσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών. Τις είχε κάνει και κάποιες λίγες στην περίπτωση του Ιράν. Δέχτηκε, θυμάστε, κριτική από τον πρόεδρο Τραμπ ότι σταμάτησε, δεν το ξανακάνεις πάλι αυτό, γιατί είχαν υψωθεί πάρα πολλές φωνές εναντίον αυτών των επιθέσεων. Έχει και την στρατηγική και τη δυνατότητα να κάνει τέτοιου τύπου χτυπήματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρδάτο, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ και πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλά Κυριακή. Συζητούσαμε τον καθηγητή στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το μεγάλο μέτωπο είναι στα Βίλια. Δίνεται πραγματική μάχη τόσο από τις επίγειες όσο και από τις εναέριες ομάδες πυρόσβεσης να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στα Βίλια. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες από χθες και επιχειρούν τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Μακάρι να εξελιχθεί έτσι η κατάσταση. Πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον επίκουρο καθηγητή ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Μιχάλη Διακάκη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αυτό που ζούμε τις τελευταίες ημέρες είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης ή όχι, ή είναι και αποτέλεσμα ενεργειών που έπρεπε να έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεν κάναμε τίποτα?
1: Θα έλεγα ότι η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι σχετικά περίπλοκη. Δεν είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι μέχρι εκεί είναι ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης και από εδώ ξεκινάει, από εδώ και πέρα ξεκινάει του ανθρώπου. Είναι αρκετά περίπλοκο το ζήτημα. Σίγουρα όμως είναι βέβαιο ότι η κλιματική κρίση με τους παρατεταμένους καύσωνες, με τις πολλές ημέρες κάθε καλοκαίρι, μας έχει δώσει ένα περιβάλλον στο οποίο τέτοιου είδους φωτιές, όπως η φωτιά κατά κύριο λόγο στην Αττικοβιωτία, στο Πόρτο Γερμενό, μπορούν να συμβούν. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το γνωρίζουμε με σιγουριά. Και είδαμε σε παλιότερα χρόνια, παλιότερα καλοκαίρια που είχαμε τέτοιες συνθήκες, όπως το 2007, τότε ήταν το μοναδικό καλοκαίρι, ήταν ένα σπάνιο καλοκαίρι από πλευράς κλίματος, από πλευράς παρατεταμένων καυσώνων. Το είχαμε δει και τότε ότι είχαμε αυτά τα ζητήματα, βέβαια με πολύ λιγότερα μέσα για να τα αντιμετωπίσουμε και πολύ λιγότερη γνώση. Θυμάμαι όμως, και έχει αξία αυτό να το πω, ότι το 2007, όταν έγινε αυτό το καλοκαίρι και συνειδητοποιήσαμε τους παρατεταμένους καύσωνες του Ιουνίου, είχαμε πει τότε ότι είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θα θυμίζει καλοκαίρια του μέλλοντος, δηλαδή ότι είναι ένα καλοκαίρι της κλιματικής κρίσης. Και συνάδελφοι λέγανε ότι ενδεχομένως το 2050 ή το 2070 να έχουμε κάθε χρόνο τέτοια καλοκαίρια. Δυστυχώς τέτοια καλοκαίρια βλέπουμε κάθε χρόνο ήδη από τώρα. Ήδη από το 2020, το 2021, το 2022, το 2024, το 2025 βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια πολύ δύσκολα καλοκαίρια με παρατεταμένους καύσωνες που στείνουν το σκηνικό, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στη Γαλλία, όπως είδαμε πρόσφατα, είτε είναι στην Ισπανία, για τέτοιες μεγάλες φωτιές. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και η έλλειψη και τα ζητήματα που είχαμε πάντα στην Ελλάδα, κυρίως στις προηγούμενες δεκαετίες, με τα ζητήματα της πρόληψης κατά κύριο λόγο και της ετοιμότητας. Έχουμε κάνει πολύ σοβαρές βελτιώσεις σε αυτά τα θέματα, έχουμε εξοπλιστεί πολύ καλύτερα, έχουμε χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες σε ένα καλύτερο βαθμό, έχουμε εκπαιδεύσει, έχουμε κάνει αρκετά βήματα, αλλά φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι το πρόβλημα, η κλιματική κρίση, τρέχει πιο γρήγορα από εμάς σε ό,τι αφορά την προσπάθειά μας να το προλάβουμε. Και βέβαια έχουμε πολύ μεγάλο χώρο βελτίωσης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κυρίως της βλάστησης, της καύσιμης ύλης, που είναι το
0: είναι
1: πιο
0: σημαντικό. Είναι εύκολο αυτό να γίνει?
1: Δεν είναι εύκολο, όχι, δεν είναι εύκολο. Έχει ξεκινήσει τα τελευταία 3-4 χρόνια με τα προγράμματα Αντινέρο και άλλα προγράμματα. Θέλει όμως μεγαλύτερη προσπάθεια. Ξέρετε, είναι και ένα κοινωνικό φαινόμενο το γεγονός ότι κάποια στιγμή από τη δεκαετία του 50 και του 60 αποσυρθήκαμε αποσυρθήκαμε από το δάσος και ήρθαμε στις πόλεις. Άφησε το δάσος με μια πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα να αναπτύσσεται η καύσιμη ύλη του. Αυτό είναι ένα από τα κύρια ζητήματα τα οποία παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή και μας δημιουργούν το θέμα με τις εντασικές πυρκαγιές. Η καύσιμη ύλη, η συσσόρευσή της δηλαδή, και η οποία προκύπτει και μέσα από την προστασία των δασών.
0: Πάντως τις ίδιες καταστάσεις έχουν ζήσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Και η Γαλλία και η Ισπανία και η Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε νέα μοντέλα διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
1: Νομίζω πως ναι. Όχι με την έννοια της απόλυτης συνεργασίας τόσο πολύ, αλλά όσο περισσότερο με πραγματικά το να κάτσουμε να σκεφτούμε και να χαράξουμε μια στρατηγική σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν Ελλάδα προς τα που θέλουμε να πάμε τα δάση μας. Η απόλυτη προστασία των δασών ακούγεται πολύ ωραία αρχικά, αλλά οδηγεί σε μια απόλυτη συσσόρευση της καύσιμης ύλης, η οποία μας οδηγεί σε πυρκαγιές τις οποίες δεν μπορούμε μετά να διαχειριστούμε. Όσα και μέσα να έχουμε, όσα και προσπάθεια να κάνουμε, όσο και τεχνολογία να χρησιμοποιήσουμε, όταν πιάσει μια φωτιά με 8 και 9 μποφόρ μετά από ένα πολύ παραταμένο
0: δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
1: Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Τίποτα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η επόμενη μέρα πόσο δύσκολη θα είναι?
1: Κοιτάξτε,
0: το ρωτώ γιατί τα αποτελέσματα θα τα δούμε το χειμώνα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Στις μεγάλες πυρκαγιές, όπως αυτή που έχουμε τώρα στο Πόρτο Γερμανό, αλλά και σε άλλες μικρότερες, όταν καίγονται μεγάλα τμήματα λεκανών απορροής, φαίνεται ότι έχουμε μία αύξηση των πλημμυρών και των κατολιστήσεων. Ειδικά σε περιοχές όπως το Πόρτο Γερμανό, όπου έχουμε πολύ έντονα ρήγματα, πολύ έντονο ανάγλυφο, έχουμε πολύ μεγάλη ένταση σε ό,τι αφορά την μετακίνηση εδαφικών μαζών. Το έχουμε δει και απέναντι ακριβώς, που είναι το ίδιο περιβάλλον στο Σχήνο Κορινθίας, που είχαμε τη φωτιά το 2021, το έχουμε δει και στη Μάνδρα που είναι παραδίπλα. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του κινδύνου πλημμυρών και του κινδύνου κατολιστήσεων, λασπορών κλπ. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν τελειώνει με το σβήσιμο της τελευταίας φλόγας, αλλά παραμένει εκεί με μια άλλη μορφή και πρέπει οπωσδήποτε με το που σβήσει αυτή η πυρκαγιά να δούμε την επόμενη μέρα.
0: Προλαβαίνουμε?
1: Κοιτάξτε, αν γίνουν στοχευμένες ενέργειες και με γρήγορο ρυθμό, όπως το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις να γίνεται, ενδεχομένως προλαβαίνουμε να κάνουμε μια σημαντική διαφορά. Έχει όμως να κάνει και με το πόσο τυχεροί είμαστε, διότι αν η πρώτη βροχή, η δύσκολη, είναι στις αρχές του Σεπτέμβρη, τότε είναι πάρα πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Αν όμως μας δώσει η τύχη κάποιο διάστημα και ενδεχομένως η πρώτη δύσκολη βροχή είναι του χρόνου ή σε 2 χρόνια ή σε 3 χρόνια, τότε ενδεχομένως να έχουμε προλάβει να κάνουμε κάποια πράγματα.
0: Κύριε Διακάκη, το να αντιμετωπίσεις τέτοιου μεγέθους πυρκαγιές, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η διαχείριση όμως, αυτό που είπατε νωρίτερα, του δάσους, που σημαίνει ότι μπαίνουμε μέσα, ζούμε μέσα, είναι έτσι, το καταλαβαίνω σωστά?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να μετατρέψει κανείς μια κοινωνία και να την πάει πίσω στις δεκαετίες όπου το δάσος το χρησιμοποιούσαμε για να φτιάξουμε έπιπλα, για να φτιάξουμε τη στέγη μας, για να έχουμε βόσκηση, για πολλές χρήσεις οι οποίες τώρα πια δεν υπάρχουν ή υπάρχουν μόνο μερικώς. Έχει αλλάξει εντελώς το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ και της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της ευρωπαϊκής γενικότερα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ξαναζούμε από το δάσος ή ξαναζούμε μέσα στο δάσος. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι αυτή η απόλυτη προστασία του δάσους που το έχουμε, ας πούμε, τα τελευταίες δεκαετίες σαν μουσείο, ας πούμε, που το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να περπατήσουμε μέσα, μας οδηγεί σε τρομερή σόρευση της καύσιμης ύλης, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις μέγα πυρκαγιές που λέμε.
0: Μάλιστα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να υπάρξει συνεργασία για την αντιμετώπιση τέτοιου μεγέθους φυσικών καταστροφών?
1: Νομίζω υπάρχει ήδη μια αρκετά μεγάλη συνεργασία.
0: Φτάνει εκ του αποτελέσματος?
1: Νομίζω ότι δεν φτάνει. Έχουμε περιθώριο σημαντικό να βελτιωθούμε και στη χάραξη στρατηγικής και στο θέμα της συνεργασίας. Όμως τα τελευταία χρόνια, για να μην αδικούμε το σύνολο των κρατών, έχουμε μια καλύτερη συνεργασία από ό,τι είχαμε πριν 20, πριν 30 χρόνια. Έτσι, έχουμε κάνει αρκετά βήματα και εκεί. Υπάρχει η βοήθεια και στην κατάσβεση αλλά και στην μεταφορά τεχνογνωσίας. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα είναι τόσο δύσκολο που καμία χώρα δεν το έχει λύσει ή δεν έχει βρει την ιδανική λύση. Και αυτό είναι και ένα σημείο το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, γιατί πολλές φορές πολιτικοποιούμε πολύ έντονα τα φαινόμενα αυτά, ενώ χρειάζεται να το κάνουμε αυτό μέχρι ένα σημείο. Διότι από ένα σημείο και μετά είναι θέμα καθαρά τεχνογνωσίας, είναι πιο τεχνοκρατικό ζήτημα, είναι θέμα της κλιματικής κρίσης βεβαίως, οπότε χρειάζεται να απομονώνουμε αυτά τα ζητήματα και να τα λύνουμε σαν επιστημονικά θέματα και όχι με την έντονη πολιτική χρειά πολλές φορές.
0: Είναι ζήτημα πόρων ή όχι τόσο, οικονομικών πόρων?
1: Θα έλεγα περισσότερο ισορροπίας σε ό,τι αφορά τους πόρους, δηλαδή θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια το γεγονός ότι έχουμε αυξήσει την ποσόστοση των χρημάτων που δαπανώνται στην πρόληψη φαίνεται να έχει ένα θετικό πρόσημο. Τις δεκαετίες τις προηγούμενες, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και σε κάποιες ευρωπαϊκές άλλες χώρες, είχαμε μια μεγάλη ποσόστοση σε ό,τι αφορά τα κονδύλια τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταστολή. Βεβαίως είναι θετικό να έχεις ένα αέρια μέσα, βεβαίως είναι θετικό να έχεις περισσότερο προσωπικό, περισσότερες πιστώσεις, αλλά οι πιστώσεις οι οποίες δίνονται για την πρόληψη και στους ΟΤΑ αλλά και στην κεντρική κυβέρνηση είναι κατά πολύ πιο αποδοτικές. Φαίνεται δηλαδή το 1 ευρώ που δαπανάς για την πρόληψη να είναι κατά πολύ πιο αποδοτικό από το 1 ευρώ που θα χρησιμοποιήσει την καταστολή σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα.
0: Το μυστικό είναι να πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, να αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση πιο ενεργό ρόλο, επειδή γνωρίζει καλύτερα τα σημεία ενδιαφέροντος, έτσι.
1: Έχει φανεί διεθνώς και στην πρακτική και στη βιβλιογραφία ότι η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ή μπορεί να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο θέμα κονδυλίων, αλλά είναι και θέμα εκπαίδευσης και θέμα προσωπικού και θέμα βούλησης. Είναι ένα αρκετά πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο όμως σαν ένα βασικό πυλώνα του έχει το θέμα των πιστώσεων. Δεν μπορεί ένας Δήμος, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη δασική έκταση, να κάνει σοβαρή δουλειά με ένα ή δύο άτομα προσωπικό στην πολιτική προστασία και ελάχιστες πιστώσεις. Χρειάζεται χρήματα, αλλά χρειάζεται και ο Δήμος να καταλάβει ότι πρέπει να έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, τουλάχιστον στο θέμα της πρόληψης.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διακάκη, για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Συζητούσαμε τον επίκουρο καθηγητή ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Μιχάλη Διακάκη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10. Στον Αθήνα 984. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 44 πρώτα λεπτά, κύριε Σχοιρή, και πάμε σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος και Εθελοντή Πυρονόμο, τον κύριο Σεραφείμ Τσουγκρή, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Τσουγκρή, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Επίσης, καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση.
1: Ναι, λοιπόν,
0: όλες οι δυνάμεις αυτήν την ώρα στρέφονται στο μέτωπο στα Βίλια προκειμένου να μην περάσει η πυρκαγιά εκεί. Να ρωτήσω το εξής, επειδή ζήσατε όλη αυτή την κατάσταση χθες, σε μια πολύ δύσκολη μέρα, σήμερα ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες και ελπίζουμε και τα ενιαία μέσα που επιχειρούν από το πρωί να συμβάλλουν καθοριστικά στο να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί αυτή η πυρκαγιά?
1: Είναι πραγματικά, ήταν δύσκολο και καταλαβαίνεις ακριβώς ότι κάποιες στιγμές είναι αδύνατο άνθρωπο να τα βάλει με τη φύση. Αυτό μπορώ να σου πω μόνο. Είχε τόσο μεγάλη ένταση η πυρκαγιά και γενικότερα ήταν από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές που έχω προσωπικά συναντήσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχε πάρα πολύ ισχυρές ανέμους. Mm. Ξέρετε, αυτό είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για τους πυροσβέστες για να μπορέσουν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά και να τη σβήσουν. Υπήρχε πολύ καύσιμη ύλη που σημαίνει ότι εξαπλώνονταν ταχύτερα.
0: Παρθένο δάσος.
1: Ακριβώς αυτό που είπατε. Και γενικότερα η μορφολογία του εδάφους, όλα αυτά συνέβαλαν ώστε να έχει μια ταχύτατη εξάπλωση και το είδατε από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά και πού κατέληξε.
0: Κύριε Τσουγκρή, έχουμε τα μέσα να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, τέτοιου είδους καταστάσεις? Την υλικοτεχνική υποδομή την έχουμε ως χώρα πλέον?
1: Την έχουμε την υλικοτεχνική υποδομή, αλλά σας είπα κάτι πριν ότι κάποια στιγμή είναι αδύνατο να τα βάλουμε με τη φύση. Καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα φαινόμενο που εξελίχθηκε ταχύτατα. Σκεφτείτε όμως ότι δεν μπορούσαν να πετάξουν ούτε τα αέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν για τις επίγειες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά.
0: Το καλό της υπόθεσης είναι ότι δεν θρυνούμε θύματα έτσι, σε αυτή την πυρκαγιά. Που σημαίνει ότι υπήρξε ένας συντονισμός.
1: Ακριβώς, και φαίνεται και στην πράξη πια ότι η λειτουργία του 112 είναι θετική από όποια άποψη και να το δει κάποιος, και γι' αυτό αποφύγαμε τα χειρότερα που είναι και προτεραιότητα να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες.
0: Ο ρόλος ο δικός σας είναι πολύ σημαντικός ως εθελοντές πυροσβέστες. Για να καταλάβουμε το εξής για τη λειτουργία σας, εσείς είστε κάτω από το συντονισμό του πυροσβεστικού σώματος?
1: Είμαστε κομμάτι του πυροσβεστικού σώματος, εκεί ανήκουμε. Οι βάρδιες μας γίνονται μαζί με τους μόνιμους πυροσβέστες. Είναι τα ίδια ακριβώς καθήκοντα που έχουν οι μόνιμοι πυροσβέστες και είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, επεμβαίνουμε όπου πηγαίνει και ο μόνιμος πυροσβέστες, είτε σε τροχέα, εγκλωβισμούς από ανελκυστήρες, πλημμύρες, αστικές πυρκαγιές, δασικές πυρκαγιές. Έχουμε και την υποχρέωση να κάνουμε 3-8 το μήνα, στη λογική ότι έτσι είμαστε κοντά στο αντικείμενο και εκπαιδεύουμε στην ουσία στην πράξη.
0: Περνάτε από ειδική εκπαίδευση, κύριε Τσουγκρή?
1: Ειδική εκπαίδευση δεν θα το έλεγα, αλλά είναι η εκπαίδευση που πρέπει να κάνει κάποιος για να έχει μια γενικές γνώσεις γύρω από τα θέματα που θα αντιμετωπίσει, όπως τις ασκητικές πυρκαγιές που σας είπα πριν, ναι. Τα τριχαία. Ξεκινάει η εκπαίδευση από τον Νοέμβριο, κάθε έτος, μέχρι μέσα Φλεβάρι περίπου, συνήθως γίνεται το Σαββατοκύριακο, με πρόγραμμα που εκδίδεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία. Και μετά, εφόσον δώσει πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις και πετύχει, αποκτά την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη και έχει την υποχρέωση να κάνει τα 3-8 το μήνα.
0: Η υλικοτεχνική υποδομή?
1: Εκεί έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει πρόβλεψη να μας παρέχει το πυροσβεστικό σώμα τα μέσα ατομικής προστασίας. Τώρα προσπαθούμε και πιέζουμε να τα πάρουμε αυτά, γιατί καταλαβαίνετε προσφέρουμε και είναι αδιανόητο να πληρώνεις από την τσέπη σου κοντά 2.000 ευρώ που στοιχίζει ο εξοπλισμός αυτός για να μπορεί να επιχειρήσει με ασφάλεια.
0: Και χρειάζεται ανανέωση ο εξοπλισμός αυτός.
1: Φυσικά,
0: δεν σημαίνει ότι είναι άπαξ.
1: Σωστά. Υπάρχουν ημερομηνία λήξης από το κράνος που θα φορέσει μέχρι τη στολή και πρέπει να ανανεώνεται αυτό, αλλά για κάποιους από εμάς, όχι για κάποιους, για όλους μας, είναι αδύνατο να κάνουμε αυτά τα πράγματα, να προσφέρουμε και να πληρώνουμε κιόλας.
0: Φυσικά. Οι ιδιώτες δεν συμβάλλουν με χορηγία σε αυτή την προσπάθεια?
1: Μέχρι στιγμής και με την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, ναι, που έχω, μόνο οι ιδιώτες συμβάλλουν και από αυτούς έχουμε πάρει πολλές χορηγίες. Είναι γεγονός. Το είναι ότι θα πρέπει να λυθεί μια και καλή αυτό το θέμα, γιατί είμαστε η μοναδική χώρα που δεν παρέχει τα μέσα ατομικής προστασίας στους εθελοντές για να επιχειρούν.
0: Χθες
1: επιχειρούσαν πάρα πολύ. Ναι.
0: Πόσοι είναι οι εθελοντές?
1: Είμαστε 3.500.
0: Στο σύνολο της επικράτειας.
1: Σωστά.
0: Στο σύνολο της επικράτειας. Και στην Αττική?
1: Στην Αττική περίπου 400 άτομα.
0: Πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ο ρόλος ο δικός σας είναι πολύ σημαντικός και είναι αδιανόητο αυτό που λέτε, να μην συμβάλλει η πολιτεία το ελάχιστο, έτσι, γιατί το να σας χορηγηθούν να σας χορηγηθεί απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για να κάνετε τη δουλειά σας είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η πολιτεία.
1: Σωστά. Αλλά δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των εθελοντών, είναι πολύ μικρός σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας.
0: Γιατί
1: σε
0: είναι μικρός?
1: Με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε ακριβώς 3.500 και πείτε ότι η Γερμανία, που βέβαια έχει πολύ περισσότερο πληθυσμό, έχει 1.200.000 εθελοντές πυροσβέστες. Έχουν εθελοντικούς σταθμούς σε κάθε περιοχή, από το πιο μικρό χωριό μέχρι την πιο μεγάλη πόλη, και μπορούν και επιχειρούν, και εφόσον έχουν λυθεί τα νομικά θέματα όσον αφορά στο να αποχωρήσουν από τη δουλειά τους, να πάνε σε ένα συμβάν και να μην χάσουν τη δουλειά τους. Εδώ, αν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιθανό να τη χάσει τη δουλειά σου. Καταλαβαίνετε ότι θέλει πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσουμε στα ευρωπαϊκά στάνταρα.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Τσουγκρή.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλή ξεκούραση, αν σήμερα ξεκουράζεστε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος και εθελοντή βεβαίως πυρονόμο, τον κύριο Σεραφείμ Τσουγκρή.

Η ώρα πλησιάζει σιγά σιγά 10 για την ακρίβεια, είναι 9 και 56 πρώτα λεπτά. Να σας πω ότι αυτήν την ώρα έχουμε προβλήματα, παραμένουν τα προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και μικροπροβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του... στο Χαϊδάρι, ναι. Στο Χαϊδάρι, μικρά προβλήματα όμως, όπως και στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εξόδου, στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Λοιπόν, σε λίγο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για την τρίτη ώρα.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Βένιτσα προς τα Μέγαρα και την Ψάθα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα, τα οποία άρχισαν τις ρήψεις νερού μετά την εξασθένιση των ανέμων. Από τη φωτιά στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική, εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές περισσότερες από 100 κατοικίες, ενώ σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Στη Κεφαλονιά, σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πάστρα και εξαπλώθηκε γρήγορα. Το αποτέλεσμα ήταν διαδοχικά να είναι τα μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση προς Αργοστόλη στις κοινότητες Χιονάτα, Θυράμωνα, Μαυράτα, Κρεμμύδη, Μαρκόπουλο και Κατελιός. Καλύτερη εικόνα από την πυρκαγιά στο σκάλωμα Φωκίδας. Όπως δήλωσαν Αθήνα 94 αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας Πέγγε Ραβαντινού, οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Χθες με μηνύματα από το 112 εκενώθηκαν Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα, Νέα Κούκουρα, Μαγούλα, Πευκάκη και Ευπάλια. Σε κατάσταση κόκκινης συναγερμού βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, όπως διαπιστώθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Η φωτιά ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται. Χθες σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου προχώρησαν οι αρχές για την πρόκληση σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδο των αδίουχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομής να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και να κατευθύνονται κυρίως προς τα νησιά. Από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν χθες σχεδόν 62.000 ταξιδιώτες. Για σήμερα, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, συν 55 αναχωρήσεις για Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι της Ραφίνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια και 13 από Λαύριο. Στην Κίνα, σε 25 νεκρούς από 10 που ήταν η αρχική εκτίμηση, αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από την ξαφνική πλημμύρα την περασμένη εβδομάδα σε τουριστικό θέρετρο στα βόρειο-δυτικά της χώρας. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη μέτριος ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή την ώρα η φωτιά κατευθύνεται προς τη Μάνδρα. Στη μάχη της πυρόσβεσης έχουν πέσει και τα ένεα μέσα από το πρωί. Είχαμε νέο μήνυμα 112 για εκένωση των περιοχών Κανδύλη και Αγία Σκέπη προς τη Νέα Πέραμο. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες από χθες, ωστόσο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Στο σύνολο της επικράτειας από όλους σήμερα έχουμε ισχυρούς ανέμους και έχουμε και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι θα πνέουν σε ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, άνεμη μέτρη ως ισχυρή, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα στους 33 βαθμούς. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 28,3 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αγγίζει το 46%. Και για να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της πρωτεύουσας. Μικροπροβλήματα πλέον στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου. Στο Δαφνί μικροπροβλήματα. Δεν έχουμε ζητήματα στην Αθηνών Λαμίας.

Να σου πω, κυρίες και κύριοι, ότι στην Κεφαλονιά είναι σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε στην Πάστρα και εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα διαδοχικά να είναι τα μηνύματα του 112 σε Χιονάτα, Θυράμωνα, Μαυράτα, Κρεμμύδη, Μαρκόπουλο και Κατελιό για απομάκρυση προς Αργοστόλη. Καλύτερη, πολύ καλύτερη είναι η εικόνα στην Πυρκαγιά, στην Φωκίδα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν πολλές διάσπαρτες εστίες που παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης ότι σήμερα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, ενώ σε ετοιμότητα παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Λεκ. Παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Λεγά.

0: που πριν λίγα δευτερόλεπτα χτύπησα κινητά των όσων βρίσκονται στην περιοχή. Επιπλέον, πριν λίγα λεπτά, λίγο πριν τις 10, είχε πάλι το 112 για τους κατοίκους Κανδύλη και Αγία Σκέπη να εκενώσουν προς τη Νέα Πέραμο. Όπως καταλαβαίνεις, Γιάννη, η τελευταία μία ώρα δεν είναι καλή. Στο απίρινα μέτωπα έχουν ξαναφουντώσει λόγω των ισχυρών ανέμων που υπάρχουν στην περιοχή. Πριν λίγη ώρα μας ήρθε και νέα ανακοίνωση του Προεδρικού Σώματος, που τονίζει ότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή, σε αρκετές περιπτώσεις τα αεροσκάφη αδυνατούν να πραγματοποιήσουν υδροληψία λόγω των ακραίων αναταράξεων παρά τη συνεχής προσπάθειας των πληρωμάτων των αεροσκαφών. Να πούμε εδώ, Γιάννη, όπως καταλαβαίνεις, ότι η κατάσταση είναι πιο δύσκολη. Μπορεί να υπήρχε πριν λίγη ώρα μια καλή θετική εικόνα.
1: Ναι, αυτή την εικόνα είχαμε, ότι πήγαινε καλύτερα.
0: Ακριβώς, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή αυτή τη στιγμή, είχαμε πάλι μια αναζωπήρωση, νέο μέτωπο. Μάλλον η φωτιά είναι ανεξέλεκτη, γι' αυτό και χτυπάει συνεχώς το 112 για τις εκενώσεις των συγκεκριμένων περιοχών.
1: Μιχάλη, σε παρακαλώ, αν έχεις την καλοσύνη, μπορείς να επαναλάβεις τα 2-112 για ποιες περιοχές και προς τα πού.
0: Το πρώτο 112 ήταν λίγο πριν τις 10 και λέει είναι η εκένωση της περιοχής Κανδύλη και Αγία Σκέπη προς τη Νέα Πέραμο.
1: Ναι.
0: Και το τελευταίο 112 που είχε λίγο μετά τις 10, λέει δασική πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή μεγάλων της περιφέρειας της περιοχής ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεται στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς τα μέσα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ για οτιδήποτε νεότερο μας διαγόντως για να το μεταδώσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
2: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού. Ο ήλιος

Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, συζητούσαμε με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατρατό, τον διεθνολόγο, τον καθηγητή στην Εθνική Σχολή Ασφάλειας, και λέγαμε ότι κανείς δεν μπορεί ακόμη να προσδιορίσει το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Χθες ο κύριος Κορκιδής, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, δημοσίευσε ένα άρθρο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, όπου ουσιαστικά αναφέρεται στα προβλήματα, στα σημαντικά προβλήματα της οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, κυρίως μέσω της αύξησης του ενεργειακού

0: κόστους και του πληθωρισμού των μεταφορών που προκαλείται λόγω του πολέμου. Ο κύριος Κορκίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κορκίδη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλό μήνα, καλή Κυριακή.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το αυξανόμενο κόστος? Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ.
1: Ναι, πράγματι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσει κανείς τη διάρκεια και άλλο τόσο τις οικονομικές επιπτώσεις που δέχεται και όλη η Ευρώπη βεβαίως και η χώρα μας. Αυτό το οποίο μπορούμε να ξέρουμε τουλάχιστον ότι είμαστε ήδη στον έκτο μήνα του πολέμου, ότι ο πρόσθετος ενεργειακός λογαριασμός, δηλαδή το πόσο ακριβότερα αγοράσαμε τα καύσιμα, στην Ευρώπη στήχησε 85 δις και στη χώρα μας περίπου 1,5. Η απώλεια της οικονομικής δραστηριότητας του τζίρου, για να το πω, τουλάχιστον 600 εκατομμύρια για την Ελλάδα, 30 δις για την Ευρώπη, η πληθωριστική επιβάρυνση 25 δις για την Ευρώπη και περίπου 1 δις για εμάς, το κόστος μεταφορών αυξημένο και γενικότερα τις αποδιαστικές αλυσίδες κατά 400 εκατομμύρια στην Ελλάδα, 15 δις στην Ευρώπη, και αν αθροίσουμε το δημοσιονομικό κόστος με τα μέτρα τα οποία στήριξης τα οποία έχουν δοθεί στην Ελλάδα, φτάνουν περίπου τα 800 εκατομμύρια από την αρχή του χρόνου βέβαια, στην Ευρώπη είναι γύρω στα 15 δις. Προσθέτοντας όλα αυτά, είναι 125 δις στο πεντάμινο για την Ευρώπη και προοπτική, τουλάχιστον με την προβολή που κάνουμε, γύρω θα φτάσει στα 145 δις το εξάμηνο, και για τη χώρα μας είναι μέχρι τώρα 2,5 δις και θα φτάσει στα 3 δις συμπληρώνοντας το εξάμηνο. Δύσκολη κατάσταση.
0: Όλο αυτό το κόστος μεταφέρεται στον τελικό καταναλωτή, έτσι, στο τελικό προϊόν.
1: Σαφέστατα αυτό ουσιαστικά επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή, γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει και μια απώλεια του κύκλου εργασιών στις επιχειρήσεις, γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα για περαιτέρω αγορές. Βλέπουμε ότι αυξάνεται το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και λόγω της ενέργειας, αλλά και με όλο αυτό το ντόμινο το οποίο δημιουργείται, δηλαδή της μεταφοράς των πρώτων υλών, της μεταποίησης, και ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο η τιμή του πετρελαίου, είναι και του φυσικού αερίου που επηρεάζει το ηλεκτρικό ρεύμα και πάει λέγοντας. Είναι ένα ντόμινο το οποίο το παρακολουθούμε σε 6 διαφορετικές φάσεις. Από την έναρξη του 28 Φεβρουαρίου, δηλαδή του πολέμου, όπου είδαμε ουσιαστικά τις στρατιωτικές κλιμακώσεις, είδαμε τη δεύτερη φάση με τα προβλήματα στην αυξηπλοεία, την έκρηξη της τιμής του πετρελαίου, την ναυτιλιακή κρίση, την τρίτη φάση με μια προσωρινή αποκλιμάκωση, με μια ανακοχή τον Απρίλιο και κατάπαυση του πυρός. Και μετά επανήλθαμε σε μια βεβαιότητα στην επανεμφάνιση επιθέσεων από τις 16 Ιουλίου και μετά. Και τώρα βρισκόμαστε πάλι σε μια φάση κλιμάκωσης και σε μια φάση αβεβαιότητας, υψηλής αβεβαιότητας, που δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
0: Να ρωτήσω το εξής, επειδή γίνει μια μεγάλη συζήτηση για τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό δεν θα φτάσει ποτέ στον τελικό καταναλωτή, θα χαθεί στο δρόμο. Ναι. Θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή?
1: Η πρόταση, κοιτάξτε να σας πω κάτι, η κυβέρνηση το έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν συζητάει μειώσεις, ναι, συντελεστών ΦΠΑ. Αυτό το οποίο λοιπόν είχαμε προτείνει εμείς σαν επιμελητήριο ήταν να κοιτάξει μια φορολογική μεταρρύθμιση, να την εξετάσει σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος και του Οικονομικού Επιμελητηρίου, να πάμε σε 2 συντελεστές ΦΠΑ με μετάταξη πολλών προϊόντων, έτσι, τα οποία είναι κυρίως τρόφιμα, δηλαδή από την αγροδιατροφική αλυσίδα και είδη πρώτης ανάγκης, είναι περίπου 500 κωδικοί, να πάνε σε ένα χαμηλό συντελεστή, δηλαδή ΦΠΑ. Και αν θέλετε την άποψή μου, ναι, με τα μέσα τα οποία έχει πλέον, έχουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, μπορεί να περάσει στον τελικό καταναλωτή.
0: Μας. Γιατί δεν το κάνει? Είναι θέμα πολιτικής βουλής, είναι θέμα πολιτικής επιλογών. Γιατί κάποιοι λένε σπράτη. Γιατί στο ταμείο με αυτούς τους συντελεστές, στο ταμείο του κράτους, έτσι, μπαίνουν πολλά χρήματα.
1: Αυτές τις προτάσεις κάναμε και εν όψη ΔΕΘ, ότι εφόσον συζητάμε κάποιες προτάσεις που μπορούν να πληρωθούν, να ισοσκελιστούν από την ίδια πηγή, θα έπρεπε να εξεταστούν. Και εμείς, μάλιστα, η μελέτη μάλλον που διαθέτουμε δείχνει ότι τα φορολογικά έσοδα από ΦΠΑ, από έμεσους φόρους, δεν θα μειωθούν. Θα συνεχίσουν να αυξάνονται, γιατί αυξάνεται η φορολογητέα ύλη, αυξάνεται ο κύκλος εργασιών και αυξάνεται και η απόδοση του ΦΠΑ. Άρα η μετάταξη θα αφορά τα προϊόντα που είναι στο καλάθι της νοικοκυράς και τα οποία αυτά δημιουργούν και, αν θέλετε, την έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος, και αυτά δημιουργούν την ακρίβεια ουσιαστικά για την τσέπη του καταναλωτή.
0: Κύριε Γεωργίδη, υπό αυτές τις συνθήκες οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πόσο μπορούν να αντέξουν ακόμη?
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι υπάρχουν διάφοροι κλάδοι μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες δοκιμάζονται. Και αυτές είναι του λιανικού εμπορίου.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τα μικρά εμπορικά καταστήματα βρίσκονται μεταξύ συμπληγάδων. Από τη μία έχουμε τις πολυεθνικές, τις αλυσίδες, και από την άλλη έχουμε τις πλατφόρμες της Κίνας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολη η επιβίωσή τους. Ετοιμάσαμε μια δέσμη 12 μέτρων που θα μπορούσαν να στηριχθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να βρει κανείς κάτι το οποίο θα έχει άμεσα αποτελέσματα. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το μέλλον του ελληνικού λιανικού εμπορίου έχει ανάγκη τα μικρά καταστήματα, γιατί έχει πολλές μικρές κοινωνίες.
0: Σωστό. Σωστό. Η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα υπάρχει?
1: Κοιτάξτε,
0: έχει καλυτερέψει η κατάσταση? Στην παλιά όλες, οι κάνουλες είχαν κλείσει.
1: Υπάρχει μια αύξηση στη χρηματοδότηση. Αλλά το θέμα είναι ότι η χρηματοδότηση πάει στους ίδιους και σε αυτούς που έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή, μια περίμετρος 40-45.000 επιχειρήσεων μπορούσαν να διαδοτηθούν. Έχουν γίνει, μπορεί να έχουν γίνει 80.000 τώρα. Έχουμε 800.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
0: Γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια, ή είναι τόσο αυστηρά τα κριτήρια που τους πετάει το σύστημα εκτός?
1: Ακριβώς, οι περισσότεροι είναι με οφειλές, ληξιπρόθεσμες οφειλές. Άλλοι τις βάζουν σε μια ρύθμιση και μπορούν και έχουν μια έτσι ενημερότητα για να μπορούν να ζητήσουν, αλλά πολύ δύσκολο μπορεί να εγκρίνει μια τράπεζα κάποιον ο οποίος έχει οφειλές και δάνεια να επαναδέρεται ότι θυγεί. Γι' αυτό ζητάμε και κάποια εργαλεία ή προϊόντα τραπεζικά δεύτερης ευκαιρίας.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα για τις επιχειρήσεις, ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Ναι, σίγουρα, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τις τιμές των καυσίμων, σίγουρα θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Δεν ξεχνάμε όμως ότι και το καλοκαίρι έχουμε τα κλιματιστικά με ακριβή τιμή του ρεύματος. Όχι μόνο πάμε στη θέρμανση για τα νοικοκυριά που ανεβάζει το κόστος της στέγασης. Περιμένουμε να κάνουμε το λογαριασμό από το τέλος των εκπτώσεων, να δούμε μέχρι τέλος Αυγούστου πού θα κλείσει το ταμείο.
0: Τα μηνύματα που υπάρχουν?
1: Τα μηνύματα δεν είναι θετικά. Δεν είναι θετικά, τουλάχιστον για τον Ιούλιο. Από τις 13 Ιουλίου μέχρι τέλος δεν είδαμε κάτι θεαματικό. Πάλι μια αγορά δύο ταχυτήτων με προτίμηση στα εμπορικά κέντρα, στις μεγάλες επιχειρήσεις, εκεί που είναι γεμάτα τα ράφια, πολλές οι επιλογές. Και παρά τα μεγάλα ποσοστά έκπτωσης, φάνηκε η αδυναμία του καταναλωτή για να αγοράσει προϊόντα τα οποία συνήθως είναι ένδυσης υπόδησης και εποχικά. Όμως έχουμε άλλο ένα μήνα μπροστά μας. Ενδεχομένως και ο μισθός του Αυγούστου να βοηθήσει λιγάκι και το επίδομα αδείας, αλλά δεν ξεκινήσαμε καλά.
0: Μάλιστα. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλό μήνα σας εύχομαι. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Σε είδα ξανά.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Μιχάλη Λεγάκη, γιατί έχουμε νέο 112. Μιχάλη, για πού?
1: Καλησπέρα, καλημέρα πάλι Γιάννη. Πριν λίγα λεπτά ξαναχτύπησε το 112 και κενώνται οι περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη Πεκενέας και Άγιος Σαράντης με κατέβηση προς τα Μέγαρα.
0: Για πάμε πάλι, για επανέλαβε Μιχάλη, γιατί πριν...
1: Του Τούλη,
0: ναι.
1: Περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη Πευκενέας,
0: ναι,
1: και Άγιος Σαράντης με κατέβηση προς τα Μέγαρα.
0: Α, και πριν είχαμε άλλα δύο μηνύματα, έτσι.
1: Ακριβώς, είχαμε άλλα δύο μηνύματα. Το ένα ήταν στις 10 παρα 10 που εκενώθηκαν περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδύλη προς Νέα Πέραμο, και στις 10 παρα 2 λεπτά όσοι ήταν στην περιοχή της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων με κατέβηση προς τα Μέγαρα.
0: Άρα οι προσπάθειες όλες εντοπίζονται εκεί, και να πούμε το εξής: στην αρχή ξεκίνησε η μέρα, οι άνεμοι είχαν κοπάσει, τα ενέργεια μέσα επιχειρούσαν, η κατάσταση έδειχνε ότι πάει καλύτερα, ωστόσο την τελευταία ώρα φαίνεται ότι έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή και
1: ακριβώς,
0: φαίνεται ότι κινδυνεύουν και άλλες περιοχές.
1: Ακριβώς,
0: είχε ανοίξει το μέτωπο πάλι.
1: Την τελευταία ενημέρωση της προσοχής που ήταν πριν λίγα λεπτά, επιχειρούν 10 εδροσκάφη, 14 ελικόπτερα, αλλά όπως είπα και πριν, λόγω των ισχυρών ανέμων που δεν μπορούν σε αρκετές περιπτώσεις τα αεροσκάφη να παροποιήσουν υδροληψία λόγω του κυματισμού που επικρατεί στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μας μεταδίδεις οτιδήποτε νεότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 36 πρώτα λεπτά. Παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν με τις πυρκαγιές στο σύνολο της επικράτειας. Να πούμε ότι και στην Κεφαλονιά μένεται η πυρκαγιά και εκεί. Λοιπόν, η ζωή έχει και ευχάριστες στιγμές και έτσι πρέπει να είναι. Και καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, τον τεταρτοετή φοιτητής νομικής σχολής του ΕΚΠΑ και αρχισυντάκτη του αμυγός νομικού περιοδικού φοιτητών νομικής και νέων νομικών που εκδίδεται στο ΕΚΠΑ, του Ντεζούρ Ζουρνάλ, τον κύριο Λεωνίδα Τσοπουρίδη. Κύριε Τσοπουρίδη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι εκδίδεται ένα αμυγός νομικό περιοδικό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το εκδίδουν οι φοιτητές. Στο ΕΚΠΑ.
1: Οι φοιτητές για τους φοιτητές.
0: Για μιλήστε μας λίγο για αυτό το περιοδικό. Να πω ότι έχω στα χέρια μου δύο τέφια από αυτό το περιοδικό. Πρόκειται πραγματικά για μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Το τελευταίο τεύχος αναφέρεται και στο οικογενειακό, στις πρόσφατες εξελίξεις στο οικογενειακό δίκαιο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πάμε. Πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και τι επιχειρείτε να κάνετε με όλη αυτή την προσπάθεια?
1: Τέλεια. Όπως είπατε και εσείς, το The Jury Journal είναι το αμυγός νομικό φοιτητικό περιοδικό που εκδίδεται στη νομική σχολή του ΕΚΠΑ υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών Αθήνας, δηλαδή της ELSA Athens. Τι είναι η ELSA? Είναι ένας διεθνής, ανεξάρτητος, μη πολιτικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο της νομικής επιστήμης και απευθύνεται σε φοιτητές, ασκούμενους και νέους δικηγόρους. Τώρα, το ίδιο το The Jury Journal εκδίδεται δύο φορές το χρόνο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και το γεγονός ότι εκδίδεται και σε έντυπη μορφή είναι ένα από τα στοιχεία που μας διαφοροποιεί από τα άλλα φοιτητικά περιοδικά. Τώρα, στόχος του The Jury Journal είναι να δώσει την ευκαιρία σε φοιτητές, ασκούμενους και νέους δικηγόρους να δημοσιεύσουν την πρώτη τους μελέτη, αλλά φιλοξενεί και συμβολές και συνεντεύξεις με έγκριτους ακαδημαϊκούς και νομικούς της πράξης, όπως είναι καθηγητές, δικαστές και δικηγόρους.
0: Πώς μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στο περιοδικό?
1: Λοιπόν, όπως είπα, είναι διαθέσιμο τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή.
0: Δηλαδή θα μπει στο thejurijournal.gr.
1: Υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, thejurijournal.com. Κατά τα άλλα μπορεί να μας βρει στα κοινωνικά δίκτυα The Jury Journal.
0: Για πάμε να αναφερθούμε τώρα στις πρόσφατες εξελίξεις στο οικογενειακό δίκαιο.
1: Εννοείται.
0: Για πείτε
1: λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, το νέο τεύχος είναι αφιερωμένο στη θεματική δίκαιο και οικογένεια. Ναι. Η επιλογή αυτή δεν ήταν καθόλου τυχαία. Το οικογενειακό δίκαιο είναι πάντα επίκαιρο προφανώς, γιατί παρουσιάζει άμεση σύνδεση με την καθημερινότητα όλων μας, ωστόσο κρίναμε ότι η παρούσα συγκυρία ήταν ιδιαίτερα πρόσφορη για την ασχόληση με τον τομέα του. Λοιπόν, οι βασικές αλλαγές που έγιναν είναι οι εξής, θα πω τρεις για να μην κουράσουμε και τους ακροατές. Η πρώτη έγινε με το νόμο 4800 του 2021, που είναι γνωστός και ως νόμος για τη συνεπιμέλεια και αφορά την από κοινού και εξίσου άσκηση από τους δύο γονείς της γονικής μέρημνας, ακόμη και μετά τη διακοπή της συμβίωσης ή την λύση ή την ακύρωση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης. Για να το πω πολύ απλά, οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν τη γονική μέρημνα ακόμη και αφού πάρουν διαζύγιο και
0: σωστό,
1: οι δύο γονείς.
0: Σωστό.
1: Έχουν
0: τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων, έτσι.
1: Ακριβώς. Που θεσμοθετήθηκε με το νόμο 5089 του 2024 και τα βασικά επιχειρήματα για την θεσμοθέτηση του γάμου αυτού ήταν καταρχάς η αρχή της ισότητας, ότι δηλαδή πρέπει τα ομόφυλα ζευγάρια να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τα ετερόφυλα ζευγάρια, να μπορούν να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης και γάμο. Μετά η αρχή της ελευθερίας συμβάσεων και τρίτον κάποιοι κοινωνικοεθικοί λόγοι.
0: Και έχουμε και τις επικείμενες μεταρρυθμίσεις στο κληρονομικό δίκαιο. Το λέω διότι εμείς ως εκπομπή έχουμε ασχοληθεί αρκετές φορές με αυτό το θέμα. Αλλαγές που αφορούν διαθήκες, νομική μοίρα, κληρονομικές συμβάσεις. Θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά.
1: Εννοείται, δεν έχουν τεθεί ακόμα σε εφαρμογή αυτές οι αλλαγές, αλλά είναι αρκετές και πρέπει να προσέχουμε.
0: Ωραία. Για πάμε λίγο και στο πιο πρακτικά ζητήματα, γιατί που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα στη νομική σχολή Αθηνών. Ασχολείστε με αυτά. Έτσι, τα ακουμπάτε. Θέλετε να μας πείτε για τα μεγαλύτερα προβλήματα? Δηλαδή, ποιο είναι, αν αναφερθούμε στα δύο σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας στη σχολή, ποια είναι?
1: Θεωρώ ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι κάποιες φορές δεν χωράμε στις αίθουσες. Είμαστε τόσο πολύ εισακταίοι στην νομική της Αθήνας που κάποιες φορές αναγκαζόμαστε να καθόμαστε ακόμα και στο πάτωμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Και το άλλο είναι ότι υποστελέχω των καθηγητών. Δεν έχουμε αρκετούς καθηγητές.
0: Για τον αριθμό των φοιτητών.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Έχω πει πολλές φορές ότι το επίπεδο των φοιτητών είναι πολύ υψηλό στη χώρα μας και αυτό αποδεικνύεται γιατί όταν φεύγουν από εδώ και πάνε για τα μεταπτυχιακά τους στο εξωτερικό, πραγματικά είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι άλλοι φοιτητές άλλων χωρών. Άρα το ζήτημα των υποδομών είναι εκεί που πονάμε.
1: Ακριβώς.
0: Οι Βρετανικές αρχές δεν κάνουν τα απαραίτητα. Γιατί μιλάμε για αυτοδιοίκητο τόσο καιρό.
1: Προσπαθούν να ανταποκριθούν, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο όταν ο αριθμός των εισακτών είναι τόσο μεγάλο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Τι κλάδο θα ακολουθήσετε?
1: Έχετε σκεφτεί? Το αστικό και το εμπορικό δίκαιο.
0: Τελειώνετε?
1: Τελειώνω σιγά σιγά, ναι.
0: Τελειώνω.
1: Άλλο ένα εξάμηνο με το καλό.
0: Μπράβο. Και μετά?
1: Και μετά θα ήθελα και εγώ να ακολουθήσω κάποιο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, ναι, ιδανικά.
0: Ναι.
1: Πού, αλλά σε να επιστρέψω.
0: Να επιστρέψει στην Ελλάδα.
1: Το εμπορικό δίκαιο μου αρέσει, η διανοητική ιδιοκτησία.
0: Σωστό. Και μετά επιστροφή στα πάτρια εδάφη ή εξωτερικό?
1: Όχι, θέλω επιστροφή.
0: Μάλιστα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την πορεία και ανά πάσα ώρα και στιγμή που θέλετε οτιδήποτε να επικοινωνήσετε για το περιοδικό, είμαστε στη διάθεσή σας. Ξαναλέω ότι αξίζει ο κόσμος να το δει, να το διαβάσει. Εγώ έχω στα χέρια μου δύο τεύχη. Είναι πραγματικά πολύ καλή προσπάθεια. Να πούμε ότι πέρα από όλα όσα γράφετε εσείς, μέσα βρίσκει κάποιος ένας αναγνώστης πολύ ενδιαφέροντες θέματα και από καθηγητές, έτσι.
1: Εννοείται, έχουμε και συμβολή του κύριου Γεωργιάδη, ο οποίος ενδιαφέρεται να τη διαβάσει.
0: Του κύριου Γιώργου Γεωργιάδη, λέει, του καθηγητή της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια και ανά πάσα ώρα και στιγμή είμαστε εδώ για να επικοινωνήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Και να το ακούσουν οι Βρετανικές αρχές. Βεβαίως, τα ζητήματα της καθημερινότητας είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία ενός πανεπιστημίου. Ίσως είναι και από τα πιο σημαντικά. Και μιας και μιλάμε για αυτοδιοίκητο, να το ακούσουν, να παρέμβουν και να δώσουν λύσεις. Μπορούν να δώσουν λύσεις. Αρκεί να θέλουμε να σπάσουμε αυγά. Λοιπόν, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη και Τσομπρούδη, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε την καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στις μεγάλες πυρπαγιές που δοκιμάζουν τη χώρα, με ιδιαίτερη αναφορά στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εστιάζει αρχικά την Κυριακάτικη ανασκόπηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στους ανθρώπους οφείλουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και στη μνήμη τους οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα και πιο ακραία φυσικά φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Αναφέρεται συνέχεια στη μεταναστευτική πολιτική και στη μείωση των αφίξεων, ενώ παρουσιάζει τις νέες παρεμβάσεις για τους εργαζόμενους με την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοροδορήματα και τη διεύρυνση της άδειας και της παροχής μητρότητας. Λοιπόν, ξαναλέμε ότι την τελευταία ώρα η μεγάλη πυρκαγιά που έχουμε στην Αττική, δυστυχώς στη μεγάλη πυρκαγιά έχει επιδεινωθεί η κατάσταση, έχουν ενταθεί οι άνεμοι, έχουμε αλλεπάλληλα μηνύματα 112. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε Σεβίλια και Μέγαρα, ενώ είναι χειρότερη η κατάσταση στην Κεφαλονιά, εκεί όπου πήγαινε καλύτερα. Δυστυχώς την τελευταία ώρα έχουμε και εκεί αναζωπήρωση του μετώπου.

0: ώρα πλησιάζει 11, κυρίες και κύριοι, είναι 10 και 55 πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι δίνεται μεγάλη μάχη με τις φλόγες σε Πόρτο Γερμανό, Κεφαλονιά και Μέγαρα αυτή την ώρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της χώρας. Εμείς θα πρέπει σιγά σιγά να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδός, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου για αυτές τις τρεις ώρες ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία, όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τα πύρινα μέτωπα, και ακολουθεί η εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Το Δήμο του Μούτσι το επόμενο, αφιερωμένο.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Νέα επικίνδυνη τροπή πήρε φωτιά στη Δυτική Αττική, σε Βένιζα και Ψάθα, με αποτέλεσμα διαδοχικά να είναι τα μηνύματα από το 112 όσοι βρίσκονται στις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη Πευκανέας και Άγιος Σαράντης, καλούνται να απομακρυνθούν προς Μέγαρα, όπως και όσοι βρίσκονται στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων. Από τις περιοχές Σκανδύλη και Αγία Σκέπη καλούνται να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο. Οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν πολύ δύσκολο το έργο των εναέριων μέσων, τα οποία λόγω του έντονου κυματισμού αδυνατούν να κάνουν υδροληψίες στην Κεφαλονιά. Μένεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε στην Πάστρα και τώρα απειλεί την περιοχή Μαρκόπουλο. Στις μεγάλες πυρκαγιές και τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες που εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού αλλά και των πολιτών, αναφέρεται στην Κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύεται για άμεση καταγραφή των καταστροφών και στήριξη των πληγέντων και τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια και η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτριες προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες, ο οποίος αναζητείται. Απολύτως ψευδές χαρακτηρίζει το δημοσίευμα εφημερίδας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο τον φέρει συνδετημόνα σε σπίτι επιχειρηματία μαζί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ζητά από την εφημερίδα να ανασκευάσει και χαρακτηρίζει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης τη φωτογραφία που συνοδεύει το δημοσίευμα. Και δεύτερο χρυσό μετάλλεψε αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μετά το χρυσό, στο τεχνικό μέρος της καλλιτεχνικής κολύμβησης κατέκτησαν το χρυσό και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, η ανεμισχύδη και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, ακολουθεί η εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου. Η προσωπικότητα του Μίκα Ραγάτση είναι εξαιρετικά γοητευτική. Όχι μόνο μέσα από τα βιβλία του που κανείς προσπαθεί να ανακαλύψει ποιος είναι ο συγγραφέας ο οποίος γράφει αυτές τις ιστορίες και πόσο περνάει ο εαυτός του μέσα από αυτές, αλλά και ως προσωπικότητα από τις διηγήσεις όσων τον γνώρισαν. Ο Καραγάτσης έχει αφήσει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στη λογοτεχνία. Έργα του έχουν μεταφερθεί στην τηλεόραση και έχει γίνει ευρύτερα γνωστός και έδωσαν και την αφορμή για να διαβαστούν και τα βιβλία του από τις νεότερες γενιές. Δεν είχε όμως αφήσει αποτύπωμα στον κινηματογράφο, παρόλο που ενδεχομένως ο ίδιος αν το ήθελε πολύ. Το ήθελε? Την απάντηση και πολλά στοιχεία για τον Μίκα Ραγάτση θα μας δώσει σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Θανάσης Αγάθος. Είναι καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με πλούσιο ερευνητικό έργο. Ανάμεσα στο ερευνητικό του έργο περιλαμβάνεται και ο Μίκα Ραγάτσης. Και πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Εγώκερος με τίτλο «Ο Καραγάτσης του κινηματογράφου». Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλωσορίσατε στον Αθήνα 984. Και,
1: καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση.
0: Και εγώ για την αποδοχή της, και επειδή αγαπώ πολύ τον Καραγάτση, όπως και πολλοί φαντάζομαι ακροατές που μας ακούν, πραγματικά είμαι περίεργη να δω γιατί ο Καραγάτσης δεν άφησε αποτύπωμα στον κινηματογράφο. Και ο τίτλος του βιβλίου σας είναι πολύ ελκυστικός για να βρούμε τις απαντήσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι άφησε και δεν άφησε. Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Στα μέσα της δεκαετίας του 1930 γράφει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο στο περιοδικό «Μακεδονικές ημέρες», ονομαστό λογοτεχνικό περιοδικό της Θεσσαλονίκης, όπου βάζει ένα πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τον κινηματογράφο, πώς ο ίδιος αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο. Σε αντίθεση με άλλους λόγιους, με άλλους διανοούμενους της εποχής που αντιμετώπιζαν με μεγάλη προκατάληψη τον κινηματογράφο, αυτό ήταν μια τάση που είχε αρχίσει στην Ελλάδα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, άμα τη εμφανίσει του κινηματογράφου, ο Καραγάτσης αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος, η τέχνη του παρόντος, όπως ήδη πιστεύει για την εποχή του Μεσοπολέμου όταν γράφει αυτό το άρθρο στο Εν Λόγω περιοδικό, αλλά και η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά, βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο. Είναι και αυτό που λέμε υψηλή τέχνη. Μπορεί υπό κάποιες συνθήκες να γίνει υψηλή τέχνη. Στο άρθρο αυτό, που είναι αρκετά εκτενές, μιλάει για τη σχέση του κινηματογράφου με τη λογοτεχνία, για τη σχέση του κινηματογράφου με το θέατρο. Αντιμετωπίζει, θα έλεγα, με μεγάλη ευρύτητα πνεύματος το ενδεχόμενο κάποιοι σκηνοθέτες και κάποιοι ηθοποιοί να μεταπηδήσουν από το θέατρο στον κινηματογράφο, παρόλο που αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές τέχνες που η κάθε μία έχει τους δικούς της κώδικες, και γενικώς θέτει πάρα πολλά ζητήματα, δείχνοντας ευθύς εξ αρχής ότι το όλο θέμα τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κάνει λόγο, για παράδειγμα, για την δυναμική των ταινιών κινουμένων σχεδίων. Σε αυτό συμπίπτει με κάποιο τρόπο με έναν άλλο κορυφαίο εκπρόσωπο της γενιάς του 30, τον Οδυσσέα Ελίτη, που λίγα χρόνια αργότερα θα γράψει το περίφημο κείμενο «Ο Walt Disney και ο κινηματογράφος». Με κάποιο τρόπο δηλαδή οι ταινίες του Disney ασκούν μια ιδιαίτερη έλξη στους δημιουργούς της γενιάς του 1930. Παράλληλα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 30, όταν αρχίζει να εμφανίζεται στο λογοτεχνικό στερέωμα ως πεζογράφος, καταφέρνει και να βάλει τον κινηματογράφο σαν θέμα μέσα στην πεζογραφία του, αλλά και να χρησιμοποιήσει κινηματογραφικές τεχνικές στην πεζογραφία του. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει, γιατί από την αρχή της εμφάνισής του ο κινηματογράφος βρέθηκε αμέσως σε μία σχέση αλληλεπίδρασης με τη λογοτεχνία. Το ένα δηλαδή τροφοδότησε το άλλο. Όχι μόνο σε επίπεδο μεταφοράς, δηλαδή από πολύ νωρίς ο κινηματογράφος στράφηκε στη λογοτεχνία για να δημιουργήσει ταινίες βασισμένες σε λογοτεχνικά έργα, είτε κλασικά είτε νεότερα ας πούμε best sellers, αλλά δανείστηκε αφηγηματικές τεχνικές από τη λογοτεχνία, όπως αντίστοιχα και η λογοτεχνία δανείστηκε στοιχεία από τον κινηματογράφο. Και ο Καραγάτσης είναι από τους πρώτους Έλληνες πεζογράφους που χρησιμοποιεί κινηματογραφικές τεχνικές, μία πολύ ισχυρή βλεμματοκεντρική αφήγηση, πολύ έντονη παρουσία του κάδρου, του πλαισίου, πολύ ισχυρή χρήση του διαλόγου, σε βαθμό που σε κάποια μυθιστορήματά του υπάρχουν σελίδες ολόκληρες πλαισίου, πολύ ισχυρή χρήση του διαλόγου, σε βαθμό που σε κάποια μυθιστορήματά του υπάρχουν σελίδες

0: Ήδη από το πρώτο του μυθιστόρημα, το Συνταγματάρχη Λιάπκιν, το 1933, και συνεχίστηκε πάρα πολύ έντονα και σε όλα τα επόμενα έργα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Γιούγκερμαν, στο μυθιστόρημα Γιούγκερμαν, υπάρχει ένας μυθοπλαστικός χαρακτήρας μιας χολιγουντιανής στάρ, μιας Αμερικανίδας στάρ του Χόλιγουντ, της Κάθριν Μακλή, η οποία βέβαια είναι ένα πλασματικό πρόσωπο, αλλά είναι φτιαγμένη στη βάση των διάσημων θηλυκών αστέρων του Χόλιγουντ που τότε κυριαρχούσαν. Της Τζιν Χάρλοου, της Μίρνα Λόι, της Μάρλεν Ντίντριχ κλπ. Μία στάρ με τα καπρίτσια της, με τους ερωτές της, με τον έκλειτο βίο της, με την περιπετειώδη ζωή της, η οποία μπαίνει μέσα στο Γιούγκερμαν σαν χαρακτήρας που μάλιστα πάει στη Βιέννη για να κάνει ψυχανάλυση. Γιατί βρίσκεται σε μια φάση που ενώ η καριέρα της είναι στο απόλυτο αποκορύφωμα, η ιδιωτική της ζωή δεν είναι καλή, αισθάνεται πάρα πολύ κουρασμένη, πάρα πολύ μπουχτισμένη απ' όλα και στρέφεται στον Φρόιντ, θέλει να επισκεφθεί προσωπικά τον Φρόιντ για να της κάνει ψυχανάλυση. Ο Φρόιντ δεν είναι διαθέσιμος, υπάρχει μια συνάντηση ανάμεσα στον Φρόιντ και την Αμερικανίδα Σταρ και την παραπέμπει σε έναν Έλληνα βοηθό του που είναι ένας από τους ήρωες τέλος πάντων στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Όλο αυτό συνεχίζεται μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 60, δηλαδή έχουμε διάφορες περιπτώσεις όπου ο κινηματογράφος εισάγεται ως θέμα με ήρωες που πηγαίνουν στον κινηματογράφο και βλέπουν συγκεκριμένες ταινίες ή με χαρακτήρες μυθιστορημάτων που μοιάζουν σε διάσημους αστέρες. Ο κινηματογράφος υπάρχει και ως βίωμα ψυχαγωγικό και ως όνειρο πολλές φορές και ως στοιχείο φαντασίας και με την έννοια ότι κάποιος ήρωας αναπολύει τη ζωή του ή στιγμές της ζωής του σαν να βλέπει μια κινηματογραφική ταινία κτλ. Και κάποια στιγμή γυρίζει και μια ταινία. Παίρνει την απόφαση να γράψει ένα σενάριο κινηματογραφικό και να σκηνοθετήσει μια ταινία. Είναι η ταινία «Καταδρομή» το 1946, που δεν την ξέρουμε πολύ, αλλά στην εποχή της υπήρξε μεγάλη επιτυχία.
1: Τι περιεχόμενο είχε, ποιο ήταν το story που θα λέγαμε σήμερα στην γλώσσα του κινηματογράφου αυτής της ταινίας? Και δεν ξέρω αν την έχουμε δει και στην τηλεόραση, αν έχει προβληθεί από την τηλεόραση.
0: Η «Καταδρομή» μεταδόθηκε από την τηλεόραση 2 φορές, από όσο ξέρω, στις δεκαετίες του 80 και του 90. Έκτοτε δεν μεταδίδεται, υπάρχει μια κόπια που δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εγώ την είδα στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Υπάρχει και μια κόπια στο διαδίκτυο, αλλά δεν είναι καλή. Η ταινία, όπως σας είπα, γυρίστηκε τέλος του 45 και βγήκε στους κινηματογράφους την άνοιξη του 46. Είναι μια πολεμική περιπέτεια. Εγκαινιάζει δηλαδή το είδος της πολεμικής περιπέτειας στο ελληνικό σινεμά. Με σαμποτάζ, κατασκόπους, αντίσταση στη Μέση Ανατολή, ηρωικούς αξιωματικούς του ναυτικού, ηρωικούς καλογέρους οι οποίοι επίσης συμμετέχουν στην αντίσταση, γυναίκες οι οποίες θυσιάζονται για την πατρίδα. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τα είδαμε μετά ανεπτυγμένα στις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 ακόμη υπάρχουν σε μία πρώτη μορφή στην «Καταδρομή» του Καραγάτση. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από έναν Έλληνα αξιωματικό του ναυτικού, τον οποίο υποδίεται ο Λάβρος Κωνσταντάρας, πολύ νέος, σε ηλικία 35 περίπου ετών, ο οποίος αφήνει την σύζυγό του στην Ελλάδα, την υποδίεται η Ελένη Χατζιαργύρη, και πηγαίνει, διαφεύγει στη Μέση Ανατολή. Διαφεύγει με το υποβρύχιο Παπανικολής και χάρη στη βοήθεια ενός ηρωικού μοναχού, τον οποίο υποδίεται ο μεγάλος ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου Χριστόφορος Νέζερ, πηγαίνει στη Μέση Ανατολή, στο εκεί αρχηγείο, εμπλέκεται σε μια σειρά από ηρωικά κατορθώματα, σαμποτάζ κτλ. Και κάποια στιγμή μαθαίνει ότι η γυναίκα του τον απατά. Θεωρεί ότι τον έχει προδώσει, ότι τον έχει προδώσει με έναν πολύ καλό του φίλο, επίσης αξιωματικό, τον υποδίεται ο Μάνος Κατράκης, και αργότερα πληροφορείται ότι η γυναίκα του είχε σχέση και με ένα Γερμανό αξιωματικό. Στην πραγματικότητα είχε χρησιμοποιηθεί η Ελένη Χατζιαργύρη ως δόλωμα από την αντίσταση, ώστε να προσεγγίσει τον Γερμανό αξιωματικό και να καταφέρει με κάποιο τρόπο να πάρει κάποια απόρριτα έγγραφα για κάποια γερμανική νιοπομπή που θα εμφανιζόταν στο Αιγαίο. Αυτή περίπου είναι η ιστορία. Είναι μια ταινία δηλαδή η οποία κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με άλλα

0: έργα που ο Καραγάτσης γράφει τη δεκαετία του 40, έργα λογοτεχνικά εννοώ, είναι η περίοδος που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η εθνική ιστορία. Και ενώ πιο πριν έχει γράψει ένα μυθιστόρημα, τον Κοτσάμπαση του Καστρόπυργου, όπου το εθνικό ιδεώδες εμφανίζεται κάπως αντεστραμμένο, δηλαδή ο ήρωας στη διάρκεια της Επανάστασης του 21 αποφασίζει να αλλαξοπιστήσει για να σώσει τον εαυτό του, με την καταδρομή ο Καραγάτσης επανέρχεται σε ένα καθαρά πατριωτικό πλαίσιο που προέχει το εθνικό ιδεώδες, η αγάπη για την πατρίδα, οι αξιωματικοί που έχουν το δικό τους αξιακό κώδικα. Είναι μια ταινία, θα λέγαμε, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει, ότι γυρίζεται το 45, προβάλλεται το 46, μόλις αρχίζει ο εμφυλίος πόλεμος, άρα προβάλλει κάποιες αξίες που ο ίδιος ο Καραγάτσης τις υπερασπίζεται εκείνη την περίοδο και μέσα από την αρθρογραφία του στην εφημερίδα Βραδινή.
1: Πάντως αυτό που έχει ενδιαφέρον, επειδή έβλεπε μπροστά, δηλαδή έβλεπε τον κινηματογράφο πριν από την εποχή που κυριάρχησε, ότι τα βιβλία του μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση, την οποία δεν την είχε προλάβει όταν έφυγε από τη ζωή το 1960, τουλάχιστον την ελληνική τηλεόραση. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί η ελληνική τηλεόραση αγάπησε τον Καραγάτση και αγάπησε πάρα πολύ τον Γιούγκερμαν.

0: με τους ίσιους σου για βαθύ γλίστρο κι εγώ στον επουράνιο στίβο.
1: Αναφέρθηκα πριν στον Γιούνκερμαν που τον είδαμε δύο φορές από την τηλεόραση. Τη δεύτερη ήταν μισός γιατί η σειρά δεν πέτυχε. Είχε πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Νομίζω είχε πάρα πολλές αδυναμίες και μία από τις αδυναμίες ήταν και η αφήγηση, το σενάριο έτσι όπως δομήθηκε και ένα κακό κάστινγκ. Και δεν αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη απαραίτητα. Ήταν και η περιφερειακή ηθοποίη. Εμείς ακούσαμε την μουσική από αυτή την σειρά που σκηνοθέτησε ο Γρηγόρης Καραντινάκης και ο Αντένα την διέκοψε πολύ νωρίς. Και στο τέλος, καθώς θα τελειώνουμε, θα ακούσουμε το τραγούδι που είχε επιλέξει ο Ζακ Μεναχέμ ως μουσικός επιμελητής της κλασικής μεταφοράς, αυτό που θεωρούμε εμείς κλασική μεταφορά, από τον Βασίλη Γεωργιάδη στα μέσα της δεκαετίας του 70, με πρωταγωνιστή τον Αλέκο Αλεξανδράκη και ένα πολύ μεγάλο πλούσιο, όπως λέμε, cast ηθοποιών, που νομίζω ότι ταυτίστηκε με την εικόνα που είχαμε διαβάζοντας το βιβλίο Γιούνκερμαν. Αλλά αφήνουμε αυτό το τραγούδι για το τέλος. Ο Καραγάτσης ευτύχησε σε κάποιες τηλεοπτικές μεταφορές, όπως ας πούμε στο 10, περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Η Πηγή Δημητρακοπούλου μετέφερε στην τηλεόραση το ημιτελές έργο του, έτσι, είχε αφήσει οδηγίες για το τέλος, αν θυμάμαι καλά, ότι αυτή η γειτονιά με τα τόσο διαφορετικά πρόσωπα που ζούσαν εκεί, είχε πάρα πολλούς χαρακτήρες. Δεν ξέρω αν εσείς βρήκατε το 10 εξίσου ενδιαφέρον, όπως νομίζω οι περισσότεροι και βλέποντας την τηλεοπτική σειρά. Πρόκειτο να καεί αυτό το κτηριακό συγκρότημα, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, θεωρώ ότι το 10, έστω και ημιτελές, είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά μυθιστορήματα του Καραγάτση και είναι κρίμα που ο θάνατος ήρθε τόσο πρόωρα.
1: Στα 52 του χρόνια.
2: Στα 52 του χρόνια μόλις. Νομίζω ότι αν τελείωνε το 10, θα μιλούσαμε για ένα από τα αναμφισβήτητα αριστουργήματα της ελληνικής πεζογραφίας. Ακόμη και έτσι στην ημιτελή μορφή του θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο. Και αυτό έχει σχέση και με τον κινηματογράφο. Έχει μια κινηματογραφική δόμηση το 10 με μεγάλα πανοραμικά πλάνα, με πολλές αναφορές στον κινηματογράφο, με πολλές αναφορές σε αστέρες κινηματογραφικούς που αντιπροσωπεύουν το όνειρο. Είναι οι άνθρωποι αυτής της τοπογειτονιάς που εμπολής ονειρεύονται μέσα από τον κινηματογράφο. Μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 50 και ευτύχησε και στην τηλεοπτική του μεταφορά, όπως είπατε. Ήταν μια εξαιρετική σειρά με σπουδαίους ηθοποιούς, με τον Δημήτρη Καταληφό, τη Ρένη Πιτακή και την Ράνια Οικονομίδου και πολλούς άλλους. Νομίζω ότι αν είχε ζήσει ο Καραγάτσης και είχε συνεχίσει στην κατεύθυνση που άνοιξε με το 10, θα είχαμε και μία διαφορετική πτυχή του έργου του. Ήταν δηλαδή, αν θέλετε, μία ένδειξη ότι και σε επίπεδο γραφής είχε αρχίσει να ανανεώνεται σημαντικά γράφοντας το 10. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγαινε για πολύ καιρό σε καθημερινή σχεδόν βάση στο λιμάνι του Πειραιά για να καταγράφει συμπεριφορές, για να βλέπει την ατμόσφαιρα και νομίζω ότι την απέδωσε πάρα πολύ επιτυχημένα στο συγκεκριμένο βιβλίο. Δηλαδή είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Καραγάτση.
1: Με την εξαιρετική μουσική της Ελένης Καραίνδρου, την οποία ακούμε,

0: ένα διπλό άλμπουμ με πάρα πολλά μοτίβα και ήταν και πάρα πολλές οι σκηνές και πάρα πολλοί οι χαρακτήρες και όπως έλεγα και νωρίτερα ήταν μια σειρά που αγαπήθηκε πολύ το 10 και επρόκειτο να γυριστεί τη δεκαετία του 80. Μάλιστα το ρεπορτάζ μου τότε έλεγε ότι το σενάριο θα γράψει η Αλίκη Γεωργούλη, ζούσε τότε η Αλίκη Γεωργούλη και έγραφε εξαιρετικά και θα τη σκηνοθετούσε ο Γιάννης Διαμαντόπουλος. Αλλά δεν ευτύχησε αυτή η μεταφορά, όπως υπήρχαν κάποια σχέδια και για την τηλεοπτική μεταφορά της Μεγάλης Χήμερας, πάλι εκεί στη δεκαετία του 80, που επίσης δεν ευτύχησε, αλλά η Μεγάλη Χήμερα γυρίστηκε, ήταν και υπερπαραγωγή, πολύ πρόσφατα. Και την είδαμε πριν από μερικούς μήνες στην ΕΡΤ.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν ένα από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα της τηλεοπτικής σεζόν που περνά. Ανεξάρτητα από το εάν άρεσε ή δεν άρεσε, ήταν μια σειρά την οποία όλοι αναμέναμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όσοι αγαπούν τη λογοτεχνία, το περισσότερο ειδικό κοινό, αλλά και το ευρύτερο κοινό. Ήταν μια μεγάλη παραγωγή, πολύ φιλόδοξη, με μεγάλα ονόματα και γενικά πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ειδικά σε επίπεδο σκηνικών, κοστούμιών, φωτογραφίας, όλη η αισθητική νομίζω ήταν αρκετά υψηλού επίπεδου.
0: Και πολύ τολμηρές ερωτικές σκηνές.
1: Και πολύ τολμηρές ερωτικές σκηνές, συμφωνώ απολύτως.
0: Ο Καραγάτσης είχε τέτοιες περιγραφές και κατηγορήθηκε γι' αυτό, όπως λέτε και στο βιβλίο σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά. Υπήρχαν τέτοιες σκηνές στο σύνολο της πεζογραφίας του Καραγάτση και παρόλο που ήμουν παιδί στα μέσα της δεκαετίας του 70 όταν μεταδόθηκε η πρώτη εκδοχή της τηλεοπτικής διασκευής του μυθιστορήματος Γιούγκερμαν, θυμάμαι σαν τώρα να γίνονται συζητήσεις, να γράφουν οι εφημερίδες της εποχής ότι θα ήταν αδύνατον ακριβώς η ελληνική τηλεόραση εκείνης της περίοδου να αποδώσει τον έντονο ερωτισμό, τον έντονο σεξουαλισμό, θα έλεγα, που πηγάζει από τις σελίδες του συγκεκριμένου μυθιστορήματος. Ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό της καραγατσικής πεζογραφίας. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ έντονο όχι μόνο στη Μεγάλη Χήμερα αλλά και στα δύο άλλα έργα της τριλογίας του εγκληματισμού κάτω από το Φίβο, δηλαδή και στο Συνταγματάρχη Λιάπκιν και στο Γιούγκερμαν και στη Μεγάλη Χήμερα. Οι τρεις βασικοί ήρωες έχουν μια αιμονή με το σεξουαλικό θέμα. Όλο αυτό ανάγεται στην παιδική ηλικία, υπάρχουν δηλαδή αναδρομές στο οικογενειακό παρελθόν του κάθε χαρακτήρα. Συνδέεται η αιμονή αυτή με σκηνές σεξουαλικές που είδαν ως μικρά παιδιά οι ήρωες, σκηνές που δεν θα έπρεπε να δουν, πέρα δηλαδή από τα όρια της συζυγικής ζωής των γονιών, σχέσεις παράνομες, σεξουαλικές συνευρέσεις επίσης παράνομες. Όλο αυτό τους καταδιώκει και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο τους προσδιορίζει. Βεβαίως ο ερωτισμός υπάρχει σε όλο το έργο του Καραγάτση, ακόμη και στην ταινία που ανέφερα, την καταδρομή, παρόλο που το κοινό της εποχής στον κινηματογράφο ήταν πάρα πολύ συντηρητικό, υπάρχει το στοιχείο της συζυγικής απιστίας, του ερωτισμού, τα όρια μέχρι που μπορεί να φτάσει ένας άντρας, μέχρι που μπορεί να φτάσει μια γυναίκα. Είναι ζητήματα που τα έφυγε ο Καραγάτσης ούτως ή άλλως και που τον ενδιέφεραν πάρα πολύ.
0: Και αρκετές φαμ φατάλ στο έργο του.
1: Βέβαια. Βρίθη μοιραίων γυναικών το έργο του Καραγάτση. Η περίφημη Ντάινα, ας πούμε, στο Γιούγκερμαν είναι ο ορισμός, θα έλεγα, της φαμ φατάλ. Την έπαιζε η Μιμή Ντενίση στην πρώτη
0: τηλεοπτική της εμφάνιση.
1: Τηλεοπτική της εμφάνιση του 1975-1976.
0: Ήταν πολύ νέα τότε. Πολύ και προερχόταν από το χώρο του modeling.
1: Ακριβώς.
0: Mm. Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι και τα τρία βιβλία μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση. Οι ξένοι στην Ελλάδα.
1: Ο Αλέκος Αλεξανδράκης ως Γιούγκερμαν είχε κάνει μία μικρή ολιγόλεπτη εμφάνιση στο Λιάπκιν, γιατί και στο βιβλίο ο Γιούγκερμαν κάποια στιγμή διασταυρώνεται με τον Λιάπκιν. Οπωσδήποτε και ο Λιάπκιν ήταν μια μεγάλη επιτυχία από το ίδιο δίδυμο δημιουργών, το Βασίλη Γεωργιάδη στη σκηνοθεσία και το Βαγγέλη Γκούφα στο σενάριο. Και ο Φυσούν επίσης ταυτίστηκε με το συγκεκριμένο ρόλο. Και εκεί είχαμε μια πολύ δυνατή διανομή. Mm-hmm. Αυτές οι σειρές έγιναν με πολύ μικρή χρονική απόσταση. Νομίζω 76 ο Γιούγκερμαν και 78-79 ο Λιάπκιν.
0: Ήταν λιγότερο επεισόδιο ο Λιάπκιν. Ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα, πιο σύντομα.
1: Ναι, γιατί είναι και μικρότερο βιβλίο. Mm-hmm. Ο Λιάπκιν ξεκίνησε ως νουβέλα. όταν πρωτοεκδόθηκε το 1933 και αρκετά χρόνια αργότερα πρόσθεσε σκηνές, πρόσθεσε πολλά επεισόδια ο Καραγκάτσης και έφτιαξε το μυθιστόρημα με την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα.

0: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Εδώ στο στούντιο του Αθήνα 84 φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Θανάση Αγάθο. Είναι καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με πλούσιο ερευνητικό έργο όχι μόνο για τον Καραγάτση αλλά για πάρα πολλούς σημαντικούς συγγραφείς. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τον Καραγάτση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «Ο Καραγάτσης του κινηματογράφου» από τις εκδόσεις «Εγώ καιρος». Αλλά βεβαίως φτάνουμε και στην τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση αγάπησε τον Καραγάτση. Έτσι δεν είναι?
1: Η τηλεόραση αγάπησε τον Καραγάτση. Ξέρετε, είναι πολύ παράξενο. Ενώ και στο βιβλίο αναφέρω αρκετές περιπτώσεις που δείχνουν ότι επηρεάστηκε από τον κινηματογράφο, στη γραφή του, στη θεματολογία του. Έγραψε, ξέρετε, ένα ολόκληρο μυθιστόρημα, καταπληκτικό, «Ο Θάνατος και ο Θόδωρος» το 1954. Καυστική σάτυρα της υποκρισίας της μεσοαστικής αθηναϊκής κοινωνίας της δεκαετίας του 50 με τον τρόπο του κινηματογραφικού σεναρίου. Δηλαδή είναι ένα έτοιμο κινηματογραφικό σενάριο και το δηλώνει και ο ίδιος. Έχει βάλει σαν υπότιτλο «Η λαροτραγωδία γραμμένη με τον τρόπο του κινηματογραφικού σεναρίου». Παρ' όλα αυτά, κανένα μυθιστόρημά του δεν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Έγραψε επίσης δύο σενάρια, τα οποία βρήκα στο αρχείο του Καραγάτση, που πολύ ευγενικά με άφησε να δω ο εγγονός του, ο Δημήτρης Στάρλοου, που έχει μεταφέρει και στο θέατρο έργα του παππού του.
0: Όπως τη Μεγάλη Χήμερα.
1: Όπως τη Μεγάλη Χήμερα, τον Κοτσάμπαση του Καστρόπυργου, τον Γιούγκερμαν. Και εκεί βρήκα δύο σενάρια γραμμένα από τον ίδιο τον Καραγάτση που σχολιάζω στο βιβλίο. Το Μπουρίνι, διασκευή σεναριακή του ομώνυμου διηγήματος, φαίνεται ότι το αγαπούσε πολύ αυτό το διήγημα, και τη Μαγδαληνή, ένα ημιτελές σενάριο που είναι ουσιαστικά η μεγάλη εβδομάδα του Πρεζάκη. Εν τούτης, κανένα από τα δύο δεν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, κανένα από τα δύο αυτά σενάρια του Καραγάτση δεν γυρίστηκε, και παρά τις συζητήσεις που έγιναν κατά καιρούς, κανένα μυθιστόρημα δεν μεταφέρθηκε στο σινεμά. Το δρόμο αυτό της μετάπλασης, της μετάβασης σε ένα ευρύτερο λαϊκότερο κοινό, τον άνοιξε η τηλεόραση με το Γιούγκερμαν το 1976, και ακολούθησε ο Λιάπκιν το 1979, το μυθιστόρημα των Τεσσάρων το 1981, που βέβαια δεν είναι μόνο του Καραγάτση, είναι και του Βενέζη και του Τερζάκη και του Μυριβίλη, ένα από τα πρώτα έγχρωμα σίριαλ το 1981 σε σκηνοθεσία του Κωστή Ζώη. Το 1981, να πούμε ότι έγινε κατά το ίμιση μάλλον μία μεταφορά του Κίτρινου Φάκελου από τον Γιώργο Μιχαηλίδη, με σημαντικούς πρωταγωνιστές, τον Νικήτα Τσακύρογλου, τον Αντώνη Αντωνίου, την Καλογεροπούλου. Αλλά αυτή η σειρά συνέπεσε με την κυβερνητική αλλαγή του Οκτωβρίου του 1981 και την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία, που ήθελε να δώσει ένα καινούριο ύφος, ας το πούμε, στην τηλεοπτική μυθοπλασία. Θεωρήθηκε ενδεχομένως πολύ συντηρητικός ο Καραγάτσης, και παρά το γεγονός ότι το σενάριο και η σκηνοθεσία ήταν του Γιώργου Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν ένας σκηνοθέτης που αμέσως μετά έκανε τα Λαβρεωτικά, εκείνος ο Κίτρινος Φάκελος ουσιαστικά θαύτηκε. Γυρίστηκαν νομίζω 10 επεισόδια και δεν μεταδόθηκαν ποτέ.
0: Μπήκαν σε ένα φάκελο και στο συρτάρι.
1: Μπήκαν σε ένα φάκελο ακριβώς κίτρινο, που έγινε ακόμη πιο κίτρινος με τα χρόνια. Υπάρχει όμως αυτό στο αρχείο της ΕΡΤ, και κάποιες σκηνές της σειράς μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν η ΕΡΤ έκανε μια αποκατάσταση ψηφιακή αυτού του υλικού και το μετέδιδε κάποια στιγμή για λόγους αρχιακούς.
0: Και ήταν από τα πρώτα σίριαλ του Αντένα. Όταν ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση, έκανε μια μεγάλη επένδυση στην μυθοπλασία, προσπαθώντας να μεταφέρει σημαντικά μυθιστορήματα, και ένα από αυτά ήταν ο Κίτρινος Φάκελος.
1: Ναι,
0: τον είδαμε
1: ναι.
0: Το 1991, αν δεν κάνω
1: λάθος. Το 1991, με τον Γιώργο Κιμούλη και την Καριοφιλιά Καραμπέτη.
0: Έπαιζε και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος.
1: Και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, φυσικά. Και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Και είχε μεγάλη επιτυχία. Ήταν σειρά του Κουτσομίτη. Ο Κουτσομίτης, που ήδη είχε κάνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες απόπειρες λογοτεχνικών διασκευών στην κρατική τηλεόραση, με τον Κίτρινο Φάκελο πέρασε πια και στην ιδιωτική.

0: και ακολούθησαν μετά πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές τις οποίες υπέγραψε ο Κουτσομίτης.
1: Ναι, βέβαια. Φυσικά το «Η αγάπη άργησε μια μέρα», «Η πρόβα νηφικού», «Τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά», «Τα παιδιά της Νιώδης» και άλλα.
0: «Η εκτέλεση».
1: «Η εκτέλεση», βέβαια, του Φρέντι Γερμανού. Αλλά ο Καραγάτσης είχε ακόμη μια μεταφορά στα χρόνια ακόμη της κρατικής τηλεόρασης. Έγινε μια ενδιαφέρουσα μίνι σειρά, το «Μπουρίνι», το 87. Αυτό είναι ένα κείμενο που το αγάπησε πολύ ο Καραγάτσης. Έδωσε μια πρώτη μορφή του το 1935 και το ξαναδούλεψε. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες εκδοχές του διηγήματος όπου κάθε φορά προσέθεται νέα στοιχεία. Και όταν έκανα την δουλειά, την έρευνα για το βιβλίο, βρήκα ότι στο κινηματογραφικό σενάριο είχε δώσει πολλά καινούρια στοιχεία, είχε προσθέσει πολλά καινούρια στοιχεία, πολλούς χαρακτήρες που δεν υπήρχαν στο διήγημα.
0: Αυτό ήταν μία μίνι τηλεοπτική σειρά γυρισμένη σε φιλμ. Τη μουσική, μάλιστα, την οποία ακούμε, έγραψε ο Διονύσης Τσακνής. Πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Βόγλης.
1: Ο Γιάννης Βόγλης, η Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου, η Τατιάνα Παπαμόσχου και ο Διονύσης Ξανθός.

0: Κυρία Γάθε, μιλήσαμε για τον Καραγάτση στον κινηματογράφο, μιλήσαμε πολύ περισσότερο για τον Καραγάτση στην τηλεόραση και τις τηλεοπτικές μεταφορές έργων του, αλλά ήθελα να μας πείτε λίγο για τον Καραγάτση και το θέατρο, τη σχέση του με το θέατρο.
1: Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του, όχι πάρα πολύ γνωστή. Ο Καραγάτσης έγραψε αρκετά θεατρικά έργα και δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο θεατρικά του έργα που ανέβηκαν στις αθηναϊκές σκηνές τα έγραψε την ίδια περίπου περίοδο που έγραψε και το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία «Καταδρομή», δηλαδή μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 40. Είναι σε μια φάση αναζητήσεων, προσπαθεί δηλαδή να πειραματιστεί και στον κινηματογράφο και στο θέατρο κτλ.
0: Και είναι τριαντάρης εκείνη την περίοδο, είναι νέος.
1: Είναι λίγο παραπάνω, ναι, είναι 30, 35, 36, 37. Είναι νέος, αλλά αυτό φαίνεται και από τα θεωρητικά του κείμενα, ότι θεωρεί συγκοινωνούν τα δοχεία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, θεωρεί ότι ο κινηματογράφος είναι ίσως πιο κοντά στην πεζογραφία, σαν αφήγηση, από ότι το θέατρο στον κινηματογράφο. Όπως και να έχει, το 1946 ανεβαίνει το Μπαρ Ελδοράδο και το 1948 το Κάρμεν η Χιτάνα, μια διασκευή δηλαδή της γνωστής ιστορίας της Κάρμεν. Και στο αρχείο του υπάρχουν ακόμη 12 θεατρικά έργα. Τα είχε εντοπίσει ο συνάδελφος ο Ιωσήφο Βιβυλάκης πριν από αρκετά χρόνια. Κάποια από αυτά έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Ο Μέγας Κρητής για παράδειγμα, η Οργή, τα όνειρα μπροστά στο θάνατο, τα Χταποδάκια που είναι μια διασκευή του ομώνυμου διηγηματός του και υπάρχει και μια θεατρική διασκευή του Κίτρινου Φακέλου στο αρχείο. Αυτά όμως δεν ανέβηκαν ποτέ. Ενδεχομένως, εάν τα δύο έργα που ανέβηκαν τη δεκαετία του 40 είχαν τύχει πιο ευνοϊκής υποδοχής από τη θεατρική κριτική, να ασχολούνταν λίγο πιο ενεργά με το θέατρο. Ωστόσο, ασχολήθηκε πάρα πολύ έντονα με τη θεατρική κριτική. Το διάστημα από το 46 ως το 60 που πέθανε, έγραφε σταθερά στη Βραδινή, στην εφημερίδα Βραδινή, κάθε εβδομάδα σχεδόν μία ή δύο θεατρικές κριτικές. Το σώμα αυτών των θεατρικών κριτικών συγκεντρώθηκε από τον συνάδελφο τον Ιωσήφ Βιβυλάκη και κυκλοφόρησε από την Εστία στα τέλη της δεκαετίας του 90. Και είναι ένα πολύ πολύτιμο σώμα θεατρικών κριτικών, γιατί βλέπει κανείς όλη τη θεατρική δραστηριότητα μιας 15ετίας, πάρα πολύ κομβικής στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, από το 46 ως το 60. Βλέπει τα γούστα του Καραγάτση, τις πολύ σημαντικές θεατρικές του γνώσεις, την άποψή του για ζητήματα σκηνοθεσίας, σκηνογραφίας, υποκριτικής. Ξεχωρίζει, ας πούμε, κάποιους ηθοποιούς νέους οι οποίοι τότε πρωτοεμφανίζονται και βλέπει ότι θα κάνουν μεγάλη καριέρα. Τις κριτικές αυτές επίσης, τις θεατρικές, υπάρχουν αρκετές αναφορές στον κινηματογράφο. Πιστεύει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος τροφοδοτεί και το θέατρο με θέματα, με υποθέσεις. Βρίσκει ότι κάποια έργα, για παράδειγμα θεατρικά που ανεβαίνουν ελληνικά, μιμούνται κατά κάποιο τρόπο τις αμερικανικές ταινίες. Ήδη από τότε, από τη δεκαετία του 40, στις θεατρικές του κριτικές, βλέπει ότι ο αμερικανικός κινηματογράφος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχει το στοιχείο της παγκοσμιοποίησης, ότι εξακτηνώνεται παντού και επηρεάζει και το θέατρο και τη θεατρική γραφή και τη θεατρική θεματική κλπ. Στις θεατρικές κριτικές θα έλεγα ότι ασχολείται και με τους κλασικούς. Δηλαδή κρίνει παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών, παραστάσεις έργων του Σέξπιρ, του Ίψεν, του Μολιέρου, του Γκόγκολ, αλλά βλέπει και σύγχρονα έργα και Τένεσι Βίλιαμς και Ιάκωβο Καμπανέλη και τις ελληνικές κωμωδίες της εποχής. Είναι δηλαδή ένας πολύ ενημερωμένος κριτικός, χωρίς ετικέτες, χωρίς κάποια προκατάληψη, κάποια αίσθηση ότι το κλασικό θέατρο είναι πάντοτε ανώτερο από το πιο ελαφρό θέατρο κλπ. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι πάντα στις κριτικές του υπάρχουν πολύ έξυπνα, πολύ θα έλεγα ευφυή σχόλια για τους υποκριτικούς κώδικες, για το τι πρέπει να προσέξει ένας σκηνοθέτης, ένας ηθοποιός. Δεν χαρίζεται σε κανέναν, ήταν αρκετά αυστηρός και δίκαιος ως θεατρικός κριτικός. Και βέβαια, αν μιλάμε για τον Καραγάτση και το θέατρο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις πολύ επιτυχημένες θεατρικές μεταφορές των έργων του που έκανε ο εγγονός του, Δημήτρης Στάρλοου, τα τελευταία 12-13 περίπου χρόνια. Έχει μεταφέρει τη μεγάλη Χήμερα, τον Γιούγκερμαν, τον Κοτσάμπαση του Καστρόπυργου. Έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και πάρα πολύ επιτυχημένα, νομίζω, πάνω στη θεατρική μετάπλαση της πεζογραφίας του Καραγάτση.
0: Θα ακούσουμε λίγο από την μεγάλη Χήμερα. Την μουσική για αυτή την παράσταση έγραψε η Κατερίνα Πολέμη.

0: Καραγάτσης ήταν πολυγραφότατος. Έγραφε σταμάτητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έγραφε συνεχώς από τα 20 του χρόνια, από το 1927 ως το 1960. Ήδη το 1927 έγραψε ένα πολύ όμορφο δίηγμα, την κυρία Νίτσα. Είναι μια πολύ, θα έλεγα, τρυφερή ιστορία της πλατωνικής αγάπης που νιώθει ένα μικρό αγόρι για την όμορφη νεαρή δασκάλα του. Ένα κείμενο που το υπέβαλε στο διαγωνισμό της Νέας Εστίας, κέρδισε τον έπαινο του περιοδικού, αλλά και τα ενθαρρυντικά σχόλια του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ο οποίος είδε ότι στο νεαρό αυτό συγγραφέα, δεν ήταν 20 χρονών, υπήρχε και χιούμορ και, θα έλεγα, διάθεση φιλοσοφική. Από τότε δεν σταμάτησε να γράφει. Ο Καραγάτσης μέχρι το 60 έγραφε ακατάπαυστα, έγραφε μυθιστορήματα, έγραφε νουβέλες, έγραφε διηγήματα, έγραψε θεατρικά έργα, όπως είδαμε.
0: Έγραφε κριτικές.
1: Έγραψε κριτικές. Έγραψε χρονογραφήματα επίσης, επιφυλίδες. Συνεργάστηκε με διάφορες εφημερίδες, με την Πρωία, τη Βραδινή, και πάντοτε θα έλεγα ότι τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής, έτσι, του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
0: Κύριε Αγάθε, σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε να μας πείτε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα για τον μη Καραγάτση. Πολύ περισσότερα φυσικά θα βρουν οι ακροατές στο βιβλίο σας, ο Καραγάτσης του κινηματογράφου, αλλά δεν αναφέρεστε μόνο στον κινηματογράφο, αναφέρεστε στη ζωή του και το έργο του γενικότερα. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες από τις εκδόσεις Εγώ Καιρός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόκληση και την πολύ ωραία συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων, η Ελένη Ζαμαρία. Τα Μέγαρα πλησιάζει η φωτιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Διαδοχικά είναι τα μηνύματα από το 112. Όσοι βρίσκονται στις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκανέας και Άγιος Αράντης καλούνται να απομακρυνθούν προς Μέγαρα, όπως και όσοι βρίσκονται στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων. Από τις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη καλούνται να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο. Ισχυροί άνεμοι καθιστούν πολύ δύσκολο το έργο των εναέριων μέσων, τα οποία λόγω του έντονου κυματισμού αδυνατούν να κάνουν υδροληψίες. Στην Κεφαλονιά σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα και απείλησε προς τη Μήνη και τον οικισμό του Μαρκόπουλου. Στις μεγάλες πυρκαγιές και τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες που εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού αλλά και των πολιτών, αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύεται για άμεση καταγραφή των καταστροφών και στήριξη των πληγέντων και τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτή, Αέβια και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από σμινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτριες προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού. Συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος, μηχανικός και ένας εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες, ο οποίος αναζητείται. Απολύτως ψευδές χαρακτηρίζει δημοσίευμα εφημερίδας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο τον φέρει συνδετημόνα σε σπίτι επιχειρηματία μαζί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ζητά από την εφημερίδα να ανασκευάσει και χαρακτηρίζει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης τη φωτογραφία που συνοδεύει το δημοσίευμα. Για άκρως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα μιλούν και η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός, γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι ισχυροί και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, ακολουθεί η εκπομπή το τετράδιο.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας, γεια σας. Ακούτε την εκπομπή Τετράδιο του Αθήνα 984 στους 98,3. Είμαστε μαθητές του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Καραχάλιου. Είμαστε η Αγγελική,
1: η Αφροδίτη,
2: η Μαριάνθη,
3: η Αριάδνη,
4: ο Γιώργος,
5: η Λουίζα,
6: η Μαρία
7: και ο Δημήτρης.
8: Στον ήχο ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος, στην παραγωγή ο Πάνος Καβαδάς, στην επιμέλεια της μουσικής ο Δημήτρης Κοντός και στην επιμέλεια της εκπομπής η Πολυτίμη Τσιγκάκο.
9: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για το αν η νέα γενιά διαβάζει και αν ναι, πώς την έχει επηρεάσει το διαδίκτυο. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους με αφορμή την καθημερινότητά μας στο σχολείο. Εννοώ ότι βλέπουμε βιβλίο, κάποιοι, δεν εννοώ όλοι, και απομακρυνόμαστε. Λες και είναι κάτι εξωπερίεργο.
4: Οι παρόντες και οι παρούσες εξαιρούνται, να φανταστώ.
10: Βέβαια!
4: Μου ήρθε στο μυαλό μια εικόνα, ένα σκίτσο, νομίζω του Αρκά ήταν, που δείχνε κάτι παιδιά που κοίταζαν με απορία ένα βιβλίο. Χωρίς να ξέρουν τι είναι. Και προσπαθούσαν να το ανακαλύψουν, ακουμπώντας ένα ξυλάκι σε αυτό όπως κοιτά κανείς κάτι που δεν ξέρει τι είναι. Και το φοβάται. Στο άλλο χέρι κρατούσαν κάτι γνώριμο σε όλους. Το κινητό.
11: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα λέει πολλά για τη σύγχρονη πραγματικότητα.
12: Λένε πως οι νέοι έχουν σταματήσει να διαβάζουν βιβλία και προτιμούν το κινητό και το διαδίκτυο. Αλλά είναι όντως έτσι.
11: Δυστυχώς η αλήθεια είναι πικρή. Σε γενικές γραμμές, ναι.
12: Το κινητό, κακά τα ψέματα, είναι η προέκταση του χεριού μας.
7: Εδώ που τα λέμε, το διαδίκτυο είναι ελκυστικό με την ποικιλία που προσφέρει.
11: Συμφωνώ. Γιατί όμως να μην το χρησιμοποιήσω προς την κατεύθυνση ενός άλλου τύπου διαβάσματος.
13: Εγώ π.χ. διαβάζω βιβλία αν τύχει. Κυρίως στο κινητό ή στο τάμπλετ. Είναι πιο εύκολο γιατί έχω πάντα μαζί μου τα βιβλία που θέλω, χωρίς να κουβαλάω χαρτιά.
9: Όχι. Εγώ πάλι προτιμώ το έντυπο βιβλίο. Μου αρέσει να κρατάω τις σελίδες, να γράφω σημειώσεις, να μυρίζω το χαρτί, ρε παιδί μου. Όλο αυτό είναι μια ζωντανή εμπειρία.
12: Ναι, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Μας εμποδίζουν πολλά πράγματα από το να διαβάσουμε. Οι ρυθμοί της καθημερινότητας, το σχολείο, τα φροντιστήρια, οι οθόνες που μας αποσπούν την προσοχή.
14: Μην ξεχνάς και την έλλειψη χρόνου. Εδώ που τα λέμε, μετά από τόση μελέτη για το σχολείο, ποιος έχει διάθεση να ανοίξει ένα βιβλίο με ευχαρίστηση?
8: Δίκιο έχεις. Αλλά μπορεί στις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και το καλοκαίρι. Δεν είναι λίγο. Το διάβασμα είναι μια συνήθεια που ξεκινάει από το σχολείο. Και αν εκεί δεν ανταποκρίνονται οι μαθητές, μετά είναι δύσκολα τα πράγματα.
4: Να προσθέσω ακόμα ότι το διάβασμα ξεκινά και από την οικογένεια. Μου ήρθε ξανά στο νου ένα σκίτσο που είχα δει.
11: Άντε πάλι με τα σκίτσα σου.
4: Που είχα δει παρουσίαζε δύο παγκάκια. Στο ένα καθόταν μια μαμά που σκρόλαρε στο κινητό της και το παιδί της δίπλα έκανε το ίδιο. Στο άλλο παγκάκι καθόταν μια άλλη μαμά που διάβαζε και το ίδιο έκανε και το παιδί της από δίπλα. Άρα
11: υπάρχει και το στοιχείο της μίμησης από την οικογένεια. Το καταλάβαμε.
12: Πάντως εγώ, όταν βρίσκω ένα βιβλίο που πραγματικά με τραβάει, δεν μπορώ να το αφήσω. Νομίζω πως αυτό είναι το μυστικό. Να βρούμε τι είδους βιβλία μας ταιριάζουν.
9: Εμένα μου αρέσουν του μυστηρίου, π.χ. Άγκαθα Κρίστη.
14: Εγώ ιστορικά, που σχετίζονται με τα θέματα της ιστορίας που κάνουμε στο σχολείο.
8: Εμένα μου αρέσουν και εκείνα τα παιδιά που παλεύουν με τη διαφορετικότητά τους. Όποια και να είναι αυτή. Υπάρχει ένας προβληματισμός και μία ενσυναίσθηση, βρε παιδί μου. Αφού τελικά μπορεί αυτά να είναι τα παιδιά της διπλανής πόρτας.
11: Σε αυτό συμφωνώ κι εγώ. Μπορούμε να ταυτιστούμε με ήρωες, να παραδειγματιστούμε και να μπούμε στη θέση τους.
4: Εμένα μου αρέσουν τα ταξιδιωτικά που μιλάνε για μακρινούς, εξωτικούς τόπους. Για ήθη άλλων χωρών, με εικόνες ζωντανές, σαν να είμαι εκεί. Με θάλασσες, αλλά και βουνά. Κάνουν αυτό ακριβώς που λέει το είδος τους. Με ταξιδεύουν και ας μην πάω ποτέ σε αυτά τα μέρη.
9: Ποτέ μιλες ποτέ.
13: Εμένα μου αρέσουν τα λογοτεχνικά. Κυρίως κλασικής λογοτεχνίας. Ίσως γιατί υπάρχει μια βιβλιοθήκη στο σπίτι από τους γονείς μου με κλασικούς πεζογράφους.
7: Εμένα το αντίθετο. Μου αρέσουν οι σύγχρονοι πεζογράφοι που μάλιστα παρουσιάζονται τα βιβλία τους στην τηλεόραση ή το διαδίκτυο.
12: Εδώ χρειάζεται προσοχή με τη σύγχρονη πεζογραφία. Τι αποτελεί πραγματική λογοτεχνία και τι παρουσιάζεται ως λογοτεχνικό.
11: Χρειάζεται πείρα για να το καταλάβουμε. Πράγμα που δεν διαθέτουμε αυτή τη στιγμή.
12: Γι' αυτό ας ξεκινήσουμε από τους κλασικούς και την εφηβική λογοτεχνία που προτείνουν καθηγητές και βιβλιοπολία.
7: Τι λέτε, θα υπάρχουν βιβλιοπολία στο μέλλον?
4: Εγώ πιστεύω πως ναι, αλλά ίσως όχι έτσι ακριβώς όπως τα ξέρουμε σήμερα. Τα παραδοσιακά βιβλιοπολία ίσως να εξελιχθούν σε πολυχώρους με καφέ, εκδηλώσεις και παρουσιάσεις, σαν ένα πολιτιστικό σπίτι για τους λάτρεις του βιβλίου.
9: Βέβαια, συμφωνώ, αφού ήδη βλέπουμε βιβλιοπολία που συνδυάζουν ράφια με αναγνωστήρια και χώρους δημιουργικών δράσεων. Το βιβλίο μπορεί να γίνει εμπειρία, όχι μόνο μια αγορά.
14: Εγώ είμαι λίγο πιο απαισιόδοξη. Με την άνοδο των ηλεκτρονικών βιβλίων και των πλατφορμών αγορών, πολλοί προτιμούν να αγοράζουν online. Ποιος θα πάει στο βιβλιοπωλείο όταν μπορεί να κατεβάσει ό,τι θέλει σε δευτερόλεπτα?
7: Πάντως, όχι όλα τα βιβλία.
11: Άλλωστε, το βιβλιοπωλείο είναι ένας χώρος συνάντησης, όχι απλώς αγοράς.
12: Είναι σαν τα δισκοπωλεία που έκλεισαν, αλλά μετά επανήλθαν για τους συλλέκτες του βινιλίου. Ίσως κάτι τέτοιο να συμβεί και με τα βιβλία. Μπορεί να μειωθούν, αλλά θα υπάρχουν για όσους αγαπούν πραγματικά το έντυπο.
13: Ίσως και να υπάρχουν και ψηφιακά βιβλιοπωλεία με ολογράμματα, όπου μπορείς να ξεφυλίζεις ψηφιακά δείγματα, να συνομιλείς με συγγραφείς από απόσταση ή να συμμετέχεις σε διαδικτυακές παρουσιάσεις.
7: Δηλαδή, φαντάζεσαι ένα βιβλιοπωλείο χωρίς δράφια, αλλά με οθόνες και προβολές. Δεν ξέρω αν θα το έχω αυτό. Μου αρέσει να αγγίζω τα βιβλία.
13: Ίσως να συνυπάρχουν όλα. Τα ψηφιακά βιβλιοπωλεία για τους παραδοσιακούς αναγνώστες και οι ψηφιακές πλατφόρμες για όσους αγαπούν την τεχνολογία. Το ζητούμενο είναι να μην χαθεί η αγάπη για την ανάγνωση.
7: Όσοι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να διαβάζουν, θα υπάρχει και ένας χώρος που θα τα φιλοξενεί.
13: Συμφωνώ. Ίσως αλλάξει η μορφή, χαθεί η αγάπη για την ανάγνωση.
7: Όσοι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να διαβάζουν, θα υπάρχει και ένας χώρος που θα τα φιλοξενεί.
13: Συμφωνώ. Ίσως

0: Διαβάζουμε το βιβλίο της Βούλας Μάστορη, «Το ποτάμι ζήλεψε». Το συζητάμε και μπαίνουμε σε μια διαδικασία προβληματισμού. Σε λεπτομέρειες δεν μπαίνω. Αν θέλουν οι ακροατές μας, μπορούν να το διαβάσουν. Τους το προτείνουμε.
1: Πάντω σε μένα θα μου άρεσε και κάτι άλλο. Να έχουμε περισσότερες επισκέψεις συγγραφέων στα σχολεία ή να πηγαίνουμε εμείς σε ειδικούς χώρους ή πολιτιστικά κέντρα να τους συναντήσουμε.
2: Γιατί άμα δεν πάει ο Μάμε στο βουνό, πάει το βουνό στο Μάμε.
3: Και γιατί όχι, γι' αυτό και ελπίζουμε να γίνει δεκτό το αίτημά μας να συναντήσουμε στο Πειραιά και στο Ίδρυμα Λασκαρίδη το προσοχές διάστημα των συγγραφέα Μάνο Κοντολέων.
4: Όταν γνωρίζεις τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο, αγαπάς το βιβλίο περισσότερο.
0: Είναι λίγο μαγικό να γνωρίζεις από κοντά τον άνθρωπο που έγραψε το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου. Δεν βρίσκεται.
3: Και να μπορείς να τον ρωτήσεις γιατί σκέφτηκε το ένα, γιατί σκέφτηκε το άλλο.
4: Ποιο είναι το πραγματικό γεγονός και ποιο μυθοπλασία.
5: Έρχομαστε πιο κοντά στη ζωή του και στις σκέψεις του.
3: Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτοί οι τρόποι που αναφέραμε για να έρθουμε πιο κοντά στο διάβασμα. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι.
4: Επίσης, θα μπορούσε το βιβλίο να συνδεθεί περισσότερο με τα ενδιαφέροντά μας. Για παράδειγμα, αν μας αρέσει το σινεμά ή τα video games, μπορούμε να διαβάζουμε βιβλία που έχουν σχέση με αυτά.
3: Και να αξιοποιήσουμε τα social media. Υπάρχουν booktubers, booktalkers, bloggers που προτείνουν βιβλία με τρόπο διασκεδαστικό και κοντά στη γλώσσα των νέων.
4: Αρκετοί νέοι διαβάζουν ακόμη. Απλώς έχουν αλλάξει λίγο τα είδη που προτιμούν. Άλλοι αγαπούν τη φαντασία. Ένα 30%. Άλλοι τα graphic novels ή τα e-books. Ένα 40%. Και ένα 25% το κλασικό βιβλίο. Ακόμη και τα μάγκα, ένα 5%. Είναι πιο γρήγορα, πιο οπτικοποιημένα και ίσως πιο κοντά στην αισθητική των social media και των βίντεο.
3: Επίσης, βλέπω πολύ κόσμο να διαβάζει non-fiction, βιβλία αυτοβελτίωσης ή για συγκεκριμένα hobbies που είδαν στο YouTube ή στο TikTok.
4: Εγώ, για παράδειγμα, διαβάζω μόνο επιστημονικά βιβλία, κυρίως για θέματα που δεν καλύπτονται παρκώ στο σχολείο. Και αυτά συνήθως τα βρίσκω μέσω προτάσεων από εξειδικευμένα κανάλια στο YouTube. Το διαδίκτυο για μένα είναι πύλη για το εξειδικευμένο διάβασμα.
3: Και όχι μόνο. Μπορείς να βρεις λίστες νέων εκδόσεων, εκδοτικούς οίκους και να κάνεις αντίστοιχα παραγγελίες online εύκολα και γρήγορα.
2: Πιστεύω ακόμα ότι υπάρχει και μια τάση σε βιβλία που αναφέρονται στα σύγχρονα κοινωνικά θέματα. Αν κρίνω και από αυτά που μας προτείνουν στο σχολείο.
5: Πολλοί ψάχνουμε βιβλία που ασχολούνται με την ταυτότητα, τα δικαιώματα, το περιβάλλον. Το διαδίκτυο έχει ευαισθητοποιήσει πολύ κόσμο. Το θέμα είναι η εμβάθυνση ή όχι σε αυτά.

0: Ναι, αλλά έχει όμως επηρεάσει το διαδίκτυο την ικανότητά μας να διαβάζουμε.
1: Πιστεύω ότι έχει επηρεάσει αρνητικά τη συγκέντρωση. Έχουμε συνηθίσει στα σύντομα, γρήγορα κείμενα. Το να κάτσεις να διαβάσεις ένα βιβλίο 400 σελίδων θέλει προσπάθεια. Σκανάρουμε αντί να διαβάζουμε σε βάθος.
2: Αυτό μας κάνει κιόλας να διαβάζουμε λανθασμένα. Να μην κατανοούμε και έτσι τα παρατάμε.
1: Βέβαια, το διαδίκτυο μας έχει δώσει και τα BookTok και τα Bookstagram. Μέσα από αυτές τις πλατφόρμες έχω ανακαλύψει συγγραφείς και βιβλία. Παλιώς δεν θα ήξερα ποτέ. Η επιρροή λοιπόν είναι αμφίδρομη. Μας αποσπά από τη μία, αλλά μας δίνει και κίνητρα από την άλλη.
3: Το BookTok και παράδειγμα έχει κάνει πολλούς νέους να ξαναπιάσουν βιβλία που θεωρούνταν ξεπερασμένα.
2: Εγώ συνεχίζω πάντως να πιστεύω στην τάση που έχουμε θυστεί να διαβάζουμε γρήγορα και αποφενειακά.
4: Πολλοί σταματούν στα αποσπάσματα ή στις περιλήψεις χωρίς να βιώνουν την εμπειρία ολόκληρη του έργου.
5: Οπότε, τι γίνεται, χάνουμε το βάθος της ανάγνωσης.
4: Ακριβώς. Μαθαίνουμε να προσλαμβάνουμε πληροφορίες γρήγορα, αλλά όχι να στοχαζόμαστε πάνω σε αυτές.
5: Μαρία, ας περάσουμε στα θετικά. Ποια θεωρείς τα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής ανάγνωσης?
3: Α, το κυριότερο για μένα είναι η προσβασιμότητα. Μπορούμε να βρούμε οποιοδήποτε βιβλίο, άρθρο, μέσα σε δευτερόλεπτα, με ένα κλικ. Επίσης, υπάρχουν πλατφόρμες που μας επιτρέπουν να διαβάζουμε δωρεάν και να μοιραζόμαστε σκέψεις με άλλους αναγνώστες.
6: Άρα δεν χρειάζεται να τρέχεις όλη την ώρα σε βιβλιοθήκες και να αγοράζεις ακριβά βιβλία.
0: Α, και εγώ να προσθέσω ότι είναι οικολογική επιλογή. Δεν κόβονται δέντρα για χαρτί. Δεν χρειάζεται μεταφορά ή αποθήκευση.
3: Εμένα μου αρέσει ότι μπορώ να προσαρμόσω το κείμενο. Να μεγαλώσω τα γράμματα, να αλλάξω τη φωτεινότητα ή να ακούσω το κείμενο σε σχετική μορφή. Είναι πιο φιλικό για όλους, ακόμη και για άτομα με δυσλεξία ή προβλήματα όρασης.
2: Και μην ξεχνάμε βέβαια τη δυνατότητα άμεσης αναζήτησης. Όταν κάτι δεν το καταλαβαίνω, ψάχνω αμέσως τη λέξη. Βλέπω συνώνυμα. Είναι πιο διαδραστικά τα πράγματα.
1: Μπορείς να διαβάσεις και blogs νέων συγγραφέων.
6: Υπάρχουν ακόμα και πλατφόρμες που ανεβάζουμε τα δικά μας λογοτεχνικά έργα και μπορούμε να δούμε άμα μας διαβάζουν και πόσοι.
2: Δεν το γνώριζα.
6: Εγώ το ανακάλυψα πολύ πρόσφατα. Υπάρχουν πλατφόρμες όπως το Wattpad που γράφει τα δικά σου διηγήματα ή μυθιστορήματα. Κεφάλαιο-κεφάλαιο και τα διαβάζουν χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
0: Και μάλιστα έγινε αναφετηρία για συγγραφείς που αργότερα εξέδωσαν τα βιβλία τους σε εκδοτικούς οίκους.
6: Το διαδίκτυο είναι μια μεγάλη βιβλιοθήκη προτάσεων.
5: Για πες μας και τα αρνητικά, Δημήτρη.
4: Κοίτα, το πρόβλημα νομίζω είναι η διάσπαση προσοχής. Όταν διαβάζεις το κινητό, πάντα εμφανίζεται τσουπ, μια ειδοποίηση ή ένας πειρασμός να ανοίξεις άλλη εφαρμογή. Η ανάγνωση γίνεται πιο αποσπασματική και λιγότερο ουσιαστική.
3: Επίσης η οθόνη κουράζει τα μάτια. Εγώ για παράδειγμα μετά από πολύ ώρα διαβάσματος νιώθω εξάντληση. Το χαρτί αντίθετα ξεκουράζει.
1: Υπάρχει και το θέμα της αξιοπιστίας. Το διαδίκτυο δεν είναι όλα τα κείμενα σωστά ή τεκμηριωμένα. Ενώ τα έντυπα περνούν από έλεγχο πριν εκδοθούν.
3: Έρχομαι στη θέση να προσθέσω και την έλλειψη συναισθηματικής επαφής. Το ξεφύλισμα είναι εμπειρία, παιδιά. Να αφήσουμε λοιπόν τα βιβλία ή να κλείσουμε το Wi-Fi?
2: Η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Για παράδειγμα, να διαβάζουμε τα άρθρα, τις σημειώσεις διαδικτυακά και τα λογοτεχνικά ή σχολικά να τα διαβάζουμε παραδοσιακά.
5: Α, εγώ Λουίζα διαβάζω e-books όταν ταξιδεύω. Αλλά στο σπίτι προτιμώ τα έντυπα. Το κάθε ένα έχει τη στιγμή του.
0: Άλλωστε, υπάρχει και η κλασική ελληνική λογοτεχνία που δύσκολα να τη βρεις στο διαδίκτυο ή κάποια σπάνια βιβλία που θέλουν ψάξιμο σε βιβλιοθήκες και παλαιοπολία.
3: Για πείτε μου, έχετε πάει ποτέ στο μοναστηράκι για ψάξιμο βιβλίων σε παλαιοπολία?
0: Α, ναι, θυμάμαι μια φορά ο πατέρας μου που έψαχνε κάτι πολύ εξειδικευμένο και πήγαμε μαζί. Πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Ένας χώρος γεμάτος βιβλία, στίβες και μια μυρωδιά απίστευτα ωραία και ιδιαίτερη. Λες και είχε μαζευτεί όλη η σοφία του κόσμου σε εκείνο το μαγαζί.
2: Αν αφήσουμε το διάβασμα από το κινητό ή τάμπλετ και πάμε στη τηλεόραση.
4: Τι εννοείς?
2: Εννοώ ότι όταν τελειώνω μια σειρά στο Netflix, πολλοί ψάχνουν τα βιβλία στα οποία βασίστηκε.
1: Όχι μόνο σε συνδρομητικό κανάλι, αλλά και στα ιδιωτικά ή κρατικά.
2: Οι οπτιοακουστικές παρασαρμογές των βιβλίων μπορούν να προωθήσουν την αναγνωστική κουλτούρα.
3: Σίγουρα, οι ταινίες και οι σειρές μπορούν να κάνουν τα βιβλία πιο ελκυστικά. Ειδικά για τους νέους που μπορεί να νιώθουν ότι η ανάγνωση είναι κάτι δύσκολο ή βαετό. Βλέποντας την ιστορία στην οθόνη, μπορεί να αναπτυχθεί η περιέργεια για το πρωτότυπο υλικό.
4: Είμαι σίγουρος ότι έχεις κάποιο παράδειγμα κλασικών βιβλίων που μεταφέρθηκαν στην οθόνη.
6: Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών του Tolkien. Μετά την επιτυχία των ταινιών, πολλοί νέοι επέστρεψαν στο αρχικό κείμενο για να ζήσουν την ιστορία με περισσότερες λεπτομέρειες. Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά Harry Potter τη J.K. Rowling, που δημιούργησε ένα τεράστιο αναγνωστικό κίνημα.
3: Λοιπόν, αυτό με κάνει να βάλω μια λεζάντα. Όταν η οθόνη προλαβαίνει τη σελίδα.
2: Λοιπόν, μετά τη λεζάντα, εγώ θα θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Προτιμάτε να πάτε στο βιβλιοπωλείο να ψάξετε το βιβλίο που σας αρέσει ή να το κάνετε download?
6: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ να πηγαίνω στο βιβλιοπωλείο να πάρω το βιβλίο, γιατί έτσι το βιβλιοπωλείο σου δίνει καινούργιες εμπειρίες, βλέπεις άλλα βιβλία που μπορεί να σου κινήσουν το ενδιαφέρον και να μην τα έχεις δει.
3: Νιώθεις τα βιβλία, τα αισθάνεσαι. Βλέπεις το περιεχόμενο και μπορείς να τα ξεφυλίσεις με άνεση και χωρίς τη ζάλη του διαδικτύου.
1: Εγώ από την άλλη προτιμώ να κατεβάζω τα βιβλία. Επειδή οι γονείς μου δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, δεν έχουν χρόνο να πηγαίνουν στα βιβλιοπωλεία. Γι' αυτό η εύκολη λύση για μένα είναι να τα κατεβάζω.
5: Κι εγώ, Μαριάνθη, βαριέμαι πάρα πολύ να πηγαίνω στα βιβλιοπωλεία. Δεν έχω καν κουράγιο να πάω και να αρχίσω να ψάχνω. Προτιμώ να το δω στο κινητό με την ησυχία μου.
1: Εμένα πάλι μου αρέσει να πηγαίνω στο βιβλιοπωλείο, να ξεφυλίζω τα βιβλία και να βλέπω τι μου αρέσει και να το αγοράζω. Ενώ παράλληλα μπορώ να δω και άλλα βιβλία σε άλλα ράφια και να μου κινήσουν το ενδιαφέρον και να τα αγοράσω και αυτά να τα διαβάσω.
0: Εγώ συμφωνώ με την Αφροδίτη. Στο βιβλιοπωλείο μπορείς να δεις άλλους ανθρώπους να σου προτείνουν βιβλία, όταν ταυτόχρονα υπάρχουν και ειδικοί που μπορείς να τους πεις τα ενδιαφέροντά σου και να σου πούν το κατάλληλο βιβλίο για σένα.
4: Εγώ προτιμώ να πηγαίνω στο βιβλιοπωλείο γιατί με το βιβλίο μου παίρνω και κάτι άλλο, όπως μολύβια, στυλό, γόμες.
2: Και εγώ θέλω να πηγαίνω στο βιβλιοπωλείο γιατί μπορεί να πάω να διαβάσω τις περιλήψεις του κάθε βιβλίου. Ενώ αν κατεβάσω ένα βιβλίο download, δεν ξέρω αν θα μου αρέσει αυτό το βιβλίο ακριβώς. Για παράδειγμα, αν κατεβάζω ένα βιβλίο download και διαβάσω 2-3 σελίδες και βλέπω ότι δεν μ' αρέσει, τότε το κάνω κατευθείαν delete, δεν θα το ξαναπροσπαθήσω. Ενώ στο βιβλίο μπορεί να μην μ' αρέσουν οι πρώτες 3 σελίδες, αλλά επειδή το έχω αγοράσει, θα προσπαθήσω να διαβάσω. Μπορεί πιο μετά να γίνεται πιο ενδιαφέρον.
5: Τώρα που το σκέφτομαι, Λουίζα, κάπως με έπεισες. Είναι πιο ωραίο να έχεις το βιβλίο στα χέρια σου και να είναι ένα ακόμα κομμάτι στη συλλογή σου.
3: Έτσι, και για να κάνω και λίγο πλάκα, είναι πιο ωραίο να βλέπεις τη βιβλιοθήκη σου γεμάτη παρά να είναι άδεια, έτσι, σκονισμένη. Και να έχεις γεμάτο ένα σκληρό δίσκο χωρίς να διακοσμεί ένα μέρος του δωματίου σου.
1: Και να θέσω λοιπόν εδώ και ένα άλλο ερώτημα. Προτιμάτε να διαβάζετε βιβλία που είναι γραμμένη η ιστορία ή να βλέπετε την ιστορία σε ένα ντοκιμαντέρ ή στην τηλεόραση?
3: Εγώ πάντως προτιμώ την τηλεόραση. Μου αρέσει αυτή η εναλλαγή χρωμάτων. Κάνουν όλη τη φάση πιο συναρπαστική.
6: Εγώ δεν ξέρω, πιστεύω ότι προτιμώ να βλέπω τις σειρές στην τηλεόραση και μετά να διαβάζω βιβλία που πλαισιώνουν αυτή την ιστορία. Γιατί αποδίδουν περισσότερες λεπτομέρειες που η τηλεόραση δεν μπορεί να τις αποτυπώσει.
0: Κατά τη γνώμη μου, όταν διαβάζεις κάποιο βιβλίο, δίνεις τη δυνατότητα στη φαντασία σου να δημιουργήσεις εσύ τους χαρακτήρες και τις εικόνες. Έτσι γίνεται πιο συναρπαστικό από ότι να το δώσει τηλεόραση, η οποία μου επιβάλλει αυτή την εικόνα. Τηλεόραση σου επιβάλλει η ίδια τι θέλει να δεις και δεν σε αφήνει να φανταστείς εσύ αυτά που θες.
2: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι είναι αναλόγως. Για παράδειγμα, αν ένα βιβλίο είναι λογοτεχνικό, κλασικό, θα προτιμήσω περισσότερο να το διαβάσω, να νιώσω συναισθήματα. Ενώ αν είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, είναι πιο εύκολο να δεις τα εφέ, τα διάφορα φαινόμενα που συμβαίνουν.
5: Εμένα, Λουίζα, μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ταινίες ή σειρές και μετά να παίρνω το βιβλίο και να το έχω απλά στη βιβλιοθήκη μου. Οι σειρές έχουν κάτι πιο ζωντανό από το βιβλίο.
4: Εγώ, επειδή είμαι παιδί της παρέας, είναι πιο ωραίο να βλέπω τη σειρά στη τηλεόραση με τους φίλους μου παρά να κάθομαι να διαβάζω μόνος μου το βιβλίο.
1: Εγώ από την άλλη μεριά προτιμώ σίγουρα να διαβάζω το βιβλίο. Στις ταινίες κάνουν πολλές παραλλαγές, οι οποίες με ενοχλούν. Θέλω να διαβάζω το βιβλίο έτσι ακριβώς όπως το φαντάστηκε ο συγγραφέας και όχι με παραλλαγές που σκέφτηκε ο κάθε σεναριογράφος.
5: Σίγουρα οι σειρές έχουν μεγαλύτερο promotion και προβολή από τα βιβλία. Όπως συμβαίνει και στις ταινίες. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε μια ταινία ή σειρά και έπειτα μαθαίνουμε ότι υπάρχει σε βιβλίο. Ενώ το ανάποδο είναι πολύ σπάνιο.

0: Εκπομπή τετράδιο, δεύτερο ημίχρονο.
1: Και αφού το πας αθλητικά, στον αγώνα παίζουν μπάλα.
2: Η Μαριάνθη.
3: Η Αφροδίτη.
4: Η Μαρία.
0: Ο Γιώργος.
5: Η Αγγελική.
6: Η Λουίζα.
7: Η Αριάδνη.
1: Και ο Δημήτρης. Δεν είμαστε ποδοσφαιριστές, αλλά είμαστε μαθητές των εκπαιδευτηρίων Καραχάλιου.
2: Και τι συζητάμε σήμερα? Συζητάμε λοιπόν τη σχέση του μαθητή και του βιβλίου στην εποχή της τεχνολογίας.
0: Και αφού συζητάμε για τεχνολογία, βρισκόμαστε σε μια εποχή που αυτό που κυριαρχεί είναι οι οθόνες, τα views και οι προβολές.
2: Αυτό ισχύει και με τα βιβλία. Οι άνθρωποι κατευθύνονται από τις προβολές αυτές. Δημιουργείται μόδα. Αν κάτι γίνει viral, το διαβάζουν όλοι. Όχι γιατί πραγματικά θέλουν να το γνωρίσουν, αλλά γιατί θέλουν να είναι in.
8: Γινόμαστε πιο δεκτικοί στην ανάγνωση, ναι, αλλά χάνει τη μαγεία της προσωπικής ανακάλυψης.
9: Αν όμως δεν υπήρχαν αυτές οι πλατφόρμες να δουν το βιβλίο οπτικοποιημένο, ίσως να μην μάθαιναν ποτέ την ύπαρξή του, αφού τα ποσοστά αναγνωστών μειώνονται με το χρόνο.
1: Δεν πειράζει λοιπόν που ξεκινούν το διάβασμα από μόδα.
0: Πιστεύετε ότι οι γενιές χάνουν κάτι όταν βλέπουν την ταινία αντί για να διαβάσουν το βιβλίο?
10: Εγώ πιστεύω ότι κάθε μορφή αφήγησης έχει τη δική της αξία. Ωστόσο, το βιβλίο επιτρέπει μια πιο προσωπική και βαθιά κατανόηση των χαρακτήρων και του κόσμου. Οι ταινίες μπορούν να συμπυκνώνουν στοιχεία, αλλά η ανάγνωση παραμένει ένας μοναδικός τρόπος να βιώσεις μια ιστορία.
2: Από την άλλη, όμως, όταν διαβάζεις κάτι ως πρωτόλιο, δίνεις τη δυνατότητα στη φαντασία σου να φτιάξεις εσύ τους ήρωες, όπως κατανοείς μέσα από τη δικιά σου ανάγνωση. Ενώ, αν δεις ταινία ή τη σειρά, όλα αυτά έρχονται έτοιμα, σεταρισμένα από τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη. Και εσύ είσαι ένας απλός αποδέκτης. Γι' αυτό υπάρχει και η περίπτωση, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο και μετά το δεις ως ταινία ή σειρά, να απογοητεύεσαι από την απόδοση. Γιατί έχεις ήδη διαμορφώσει τη δική σου εικόνα για αυτό που διάβασες.
3: Για πες μας λοιπόν, Αφροδίτη, ποια θα ήταν η δική σου συμβουλή στους νέους που έχουν δει την ταινία, αλλά δεν έχουν προλάβει ακόμα να διαβάσουν το βιβλίο?
11: Θα τους συμβούλευα να δοκιμάσουν να διαβάσουν το βιβλίο, δίνοντας προσοχή στις λεπτομέρειες που μπορεί να έχουν παραλυθεί ή τροποποιηθεί στην ταινία. Αυτό μπορεί να τους προσφέρει μια πιο πλούσια εμπειρία της ιστορίας.
2: Τουλάχιστον για αυτούς που δεν θα διάβαζαν ποτέ ένα βιβλίο, η τηλεοπτική απόδοσή του κέρδος θα είναι.
0: Μόνο αν οι πλατφόρμες παρουσιάζουν το βιβλίο με σεβασμό στο περιεχόμενο και όχι σαν προϊόν, τότε βοηθούν. Αν το κάνουν για εντυπωσιασμό, τότε είναι που χάνεται η ουσία.
8: Γιατί ο σκοπός δεν είναι μόνο να αγοράσουμε το βιβλίο, αλλά να το μάθουμε, να το κατανοήσουμε και φυσικά να το απολαύσουμε.
3: Άρα, η εκ των προτέρων παρουσίαση ενός βιβλίου μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι, που λέει και το τραγούδι. Αν φωτίζει το έργο, καλλιεργεί το ενδιαφέρον. Αν το εμπορευματοποιεί, περιορίζει τη βαθύτερη σχέση με την ανάγνωση.
11: Εγώ βλέπω γενικά το διαδίκτυο. Και όχι μόνο την τηλεόραση, ως μέσο για την εξάπλωση της γνώσης.
2: Μπορεί να διαβάζουμε λιγότερη μυθιστοριογραφία. Και όχι μόνο. Αλλά διαβάζουμε περισσότερα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν. Τεχνικά κείμενα, οδηγούς, ειδήσεις, έρευνες.
8: Διαβάζουμε, απλά με διαφορετικό τρόπο και για διαφορετικό σκοπό.
1: Διαβάζουμε πραγματικά ή σκανάρουμε.
0: Εγώ προσωπικά βλέπω στους μαθητές μας που δυσκολεύονται στην ανάγνωση. Και όποιος δυσκολεύεται στην ανάγνωση θα δυσκολεύεται και στην κατανόηση νοημάτων. Άρα η ανάγνωση και δι βιβλίων θα είναι βουνό.
9: Αν και πολλές φορές είναι πρόβλημα η παρακολούθηση των λέξεων όταν διαβάζει άλλος, γιατί είναι αργός ο ρυθμός παρακολούθησης της λέξης σε σχέση με την εικόνα στο τάμπλετ, που αλλάζει τόσο γρήγορα σε σημείο πρόκλησης.
3: Μάλιστα, άρα δεν είναι μόνο αν οι νέοι διαβάζουν, αλλά και αν τα κατανοούν.
11: Αν έχουν λεξιλόγιο.
1: Και αν έχουν και τη διάθεση να κατανοήσουν και δεδομένα άλλων εποχών, γιατί δεν είναι μόνο η σύγχρονη λογοτεχνία, αλλά και η κλασική. Όπως Βενέζης, Μυριβίλης, Διδός Σωτηρίου και ποίηση όπως Σολωμός, Καβάφης και Καριωτάκης.
10: Τις προάλλες, σε ένα κείμενο, έλεγε κάτι για τη βελόνα του ραδιοφώνου και κάποιος μαθητής μας δεν κατάλαβε την έννοια. Αφού δεν είχε δει κλασικό ραδιόφωνο με κουμπί που το γυρίζεις και βλέπεις μια γραμμή να μετακινείται και να αλλάζει ο σταθμός.
11: Εδώ δεν ακούμε ραδιόφωνο.
8: Σωστά, αλλά όχι και απόλυτα.
3: Πάντως δεν θα ήταν καθόλου άσχημο. Το βιβλίο στο ραδιόφωνο.
0: Βρήκα για τον τίτλο βιβλιοφωνές.
3: Ενεργοποιεί τη φαντασία, κάτι που είπαμε και πριν.
2: Προκαλεί την περιέργεια, χωρίς να δείχνει κάτι. Ενισχύει τη διάθεση για ανάγνωση.
8: Ειδικά και αν ακούς και μια συνέντευξη από τον συγγραφέα.
3: Ναι, αλλά υπάρχει μια δυσκολία. Πολλοί από εμάς θεωρούν το ραδιόφωνο ξεπερασμένο.
11: Αν όμως εμείς οι μαθητές κάνουμε κουβέντες για το βιβλίο, διαβάζοντας ή σχολιάζοντας με μουσική, χιούμορ και όραξη για διάλογο, ίσως να άλλαζε το κλίμα.
2: Αν προτείναμε βιβλία και μετά τα συζητούσαμε, ανοίγοντας μικρόφωνο σε ομάδα Κροατών που έχει διαβάσει αυτά τα βιβλία, θα γινόταν ένας ωραίος διάλογος.
1: Προτείνεις ένα εργαλείο φιλαναγνωσίας.
9: Θέλει οργάνωση βέβαια κάτι τέτοιο, αλλά το ραδιόφωνο θα μπορούσε να γίνει χώρο ζωντανής επικοινωνίας για το βιβλίο, όχι κάτι βαρετό ή σχολικό.
8: Και εκτός από αυτό, θα μπορούσαμε να γίνουμε book influencer, παρουσιάζοντας αυτά που διαβάζουμε με μουσική, σχόλια και χιούμορ. Στο κάτω-κάτω, παιδιά, ας παρασύρουμε τους άλλους, με την καλή την έννοια. Όχι να παρασυρώμαστε από το ποτάμι της μόδας, με ό,τι περιέχει αυτή μέσα.
0: Αν όμως το ραδιόφωνο μας έδινε πιο συχνά χώρο και χρόνο, όπως μας δίνουν σήμερα εδώ στο 984, θα μπορούσαμε να πάρουμε και συνεντεύξεις από άλλους ανθρώπους, όχι μόνο συγγραφείς. Εσείς από ποιον θα θέλατε να πάρετε συνέντευξη, παιδιά?
9: Αν και δεν ξέρω κάποιο συγκεκριμένο σκηνοθέτη, θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να μεταφέρει ένα βιβλίο σε ταινία ή σε σειρά.
4: Εδώ θέλω να συμφωνήσω με την Αγγελική. Να πω την αλήθεια, έχω μεγάλη απορία πως ένας σκηνοθέτης μπορεί να κάνει μια ωραία ταινία, την οποία θα βγάλει από ένα βιβλίο.
8: Εγώ θα ήθελα να πάρω συνέντευξη από την Λιάννα Γαλάνη. Είναι μια ουσιαστικά νέα κοπέλα, η οποία υποκρίνεται τη χαρά στο σόι σου και δεν γνωρίζουμε το πώς είναι το περιβάλλον για εκείνη. Θα ήθελα να μάθω αυτή η πρωτόχρονη εμπειρία για εκείνη, πώς την αντιμετωπίζει. Θα ήθελα να τη ρωτήσω πώς αισθάνεται ένας νέος ουσιαστικά ηθοποιός να βλέπει τον εαυτό του στην τηλεόραση.
11: Πάντως, αν εγώ είχα την ευκαιρία να πάρω συνέντευξη από κάποιον, θα έπαιρνα σίγουρα συνέντευξη από τον Σολ Μάιστερ, στιχουργό και τραγουδιστή, ένας από τους αγαπημένους προσωπικά. Αλλά έχει γράψει και 4 βιβλία. Θα ήθελα να τον ρωτήσω ποια ήταν η πηγή έμπνευσής του για να βγάλει αυτά τα βιβλία και πώς βοήθησαν την ψυχολογία του γράφοντάς τα.
1: Εγώ θα ήθελα να πάρω συνέντευξη από κάποιον ποιητή ή συγγραφέα για να τον ρωτήσω το πώς του έρχεται αυτή η έμπνευση να ξεκινήσει να γράφει βιβλίο.
11: Εγώ θα διαφέρω λίγο από τους άλλους. Θα θέλω να πάρω συνέντευξη από την Έλενα Παπαρίζου και να τη ρωτήσω τι θυσίες πρέπει να κάνει κάποιος τραγουδιστής ώστε να φτάσει στο επίπεδό της.
0: Εγώ θα ήθελα να πάρω συνέντευξη από τον George Lucas που ήταν σκηνοθέτης στα Star Wars. Επειδή αυτές τις ταινίες είναι από τις αγαπημένες μου, ήθελα να το ρωτήσω αν είχε έμπνευση, αν πήρε έμπνευση από κάπου αλλού. Όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την σκηνοθεσία εκείνων των ιστορικών ταινιών.
11: Παιδιά, έχουμε φτάσει στο 2025 και το AI έχει φτάσει σε σημείο να συμμετέχει ενεργά στην καθημερινότητά μας αλλά και στην ανάγνωση των βιβλίων.
3: Ξεκινώντας συζήτηση για το AI, θα ήθελα να αναφέρω τους κινδύνους του. Υπάρχει μία σύγχυση πραγματικού και φανταστικού, αφού υπάρχουν ήδη πολλές ψεύτικες βιογραφίες από το AI που φαίνονται σαν αληθινές. Αν δεν ξέρουμε ποιος έγραψε τι, η εμπιστοσύνη στο βιβλίο θα χαθεί.
4: Εγώ φοβάμαι μήπως η λογοτεχνία γίνει απλώς περιεχόμενο, δηλαδή κάτι γρήγορο. Χωρίς βάθος, φτιαγμένο για να αρέσει στους αλγόριθμους και όχι στους ανθρώπους, σε δευτερόλεπτα θα μεταφράζει έργα από όλο τον κόσμο και οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά του κόσμου θα μαθαίνουν βιβλία και από άλλες χώρες.
8: Η γρήγορη παγκοσμιοποίηση του βιβλίου.
9: Μεταφραστής πολιτισμού, θα έλεγα εγώ.
11: Το AI έχει φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να προτείνει βιβλία ανάλογα με το τι μας αρέσει, που διαβάζει το κείμενο δυνατά και εξηγεί δύσκολες λέξεις. Είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό βιβλιοθηκάριο.
9: Ναι, αλλά υπάρχει και το άλλο άκρο. Το AI μας τα δίνει όλα έτοιμα. Αντί να ψάξουμε, να σκεφτούμε, να ερμηνεύσουμε, ρωτάμε ένα chatbot και μας λέει τη σύνοψη. Χάνει τη μαγεία της προσωπικής ανακάλυψης.
3: Ακούγεται ότι το AI γράφει πλέον και βιβλία.
1: Και ήδη κυκλοφορούν τέτοια. Κάποια είναι εντυπωσιακά, αλλά λίγο ψυχρά. Η μηχανή γράφει σωστά, αλλά δεν νιώθει. Δεν έχει βιώματα, πόνο, έρωτα ή νοσταλγία. Μπορεί να συνθέσει, αλλά όχι να συγκινήσει πραγματικά.
0: Ίσως στο μέλλον να συνεργάζονται ο άνθρωπος και το AI. Ο άνθρωπος θα δίνει έτσι το συναίσθημα και η μηχανή τη δομή. Κάτι σαν συνσυγγραφής διαφορετικών κόσμων.
11: Εμένα με εντυπωσιάζει το ότι το AI μπορεί να αναλύει χιλιάδες έργα και να προτείνει νέα ύφη γραφής. Μπορεί να μας εμπνεύσει, να δείξει σε νέους συγγραφείς δρόμους που δεν είχαν φανταστεί.
5: Σωστό, αλλά πρέπει να ξέρουμε πότε να τη χρησιμοποιούμε. Αν αρχίσουμε να αφήνουμε το AI να γράφει αντί για εμάς, τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε τη δημιουργικότητά μας.
8: Θα συμφωνήσω, γιατί τώρα δεν μιλάμε για ένα απλό e-book, αλλά για έξυπνα e-books που σου δείχνουν εικόνες, μουσική και κινούμε ένα σχέδιο ανάλογα με τη σκηνή. Μαθαίνεις με πολλαπλές αισθήσεις.
4: Και οι εφαρμογές ανάγνωσης μπορούν να προσαρμοστούν στο ρυθμό σου. Για παράδειγμα, αν βλέπουν ότι δυσκολεύεσαι, σου εξηγούν έννοιες ή σου προτείνουν παρόμοια κείμενα. Είναι σαν ένας προσωπικός δάσκαλος λογοτεχνίας.
0: Ξέρεις κάτι, αν όλα τα ερμηνεύει μηχανή, τότε πού είναι ο αναγνώστης? Ας σκεφτούμε και μόνοι μας, ας υποθέσουμε.

0: Στην προηγούμενη ενότητα, αναρωτηθήκαμε αν το AI είναι μόδα. Αναρωτηθήκαμε αν τα like και τα social media είναι και αυτά μόδα.
1: Πάντως, αυτό που έχω να πω εγώ, δεν είναι καθόλου συνηθισμένο ούτε μόδα να βλέπουμε ανθρώπους να διαβάζουν βιβλία.
0: Σας έχει τύχει ποτέ να διαβάζετε ένα βιβλίο έξω και να σας κοιτάνε λες και είστε εξωγήινος, λες και είναι κάτι εξωπερίεργο το να διαβάζεις βιβλίο?
2: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές, ας πούμε, όποτε πάμε το καλοκαίρι διακοπές με κάποιο φίλο μου, που πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, στις παραλίες που κάθονται πάνω από το κινητό τους και κάνουν ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς. Ενώ πολλοί άνθρωποι που παλιά διάβαζαν, τώρα έχουν μετατραπεί σε ρομπότ. Δηλαδή, βλέπουν τα κινητά τους, δεν διαβάζουν πια. Και προλαμβάνουν τις γνώσεις όπως είπαμε και πριν. Σκανάρουν αντί για να διαβάζουν.
3: Για παράδειγμα, όταν ταξιδεύω με ένα αεροπλάνο, με ένα τρένο, εγώ πολλές φορές παίρνω ένα βιβλίο να διαβάσω. Αλλά οι περισσότεροι βλέπω ότι είναι μέσα στο κινητό, βλέπουν ταινίες και με κοιτάνε περίεργα, λες και κάνω κάτι αξιοπερίεργο.
4: Όλα τα βιβλία στις μέρες μας έχουν αντικατασταθεί από οθόνες. Όλοι έχουν ένα κινητό στα χέρια τους, που κατά πάσα πιθανότητα δεν διαβάζουν βιβλία στο κινητό τους, απλά ασχολούνται με τα social media.
5: Έχουμε φτάσει 2025. Δεν γίνεται να διαβάζουμε βιβλία που δημιουργήθηκαν πριν καν γεννηθούμε. Η μόδα άλλαξε.
6: Ναι, η μόδα έχει αλλάξει. Εμάς όμως μας έχει επηρεάσει όλο αυτό.
0: Σίγουρα μας έχει επηρεάσει. Έστω και λίγο. Πλέον είμαστε όλοι απομίμησης ο ένας του άλλου. Και δεν έχουμε δικό μας χαρακτήρα. Είμαστε όλοι το ίδιο. Ακολουθάμε συνέχεια τη μόδα. Δεν είμαστε δημιουργικοί.
5: Α, εγώ Μαριάνθη δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι η μόδα και όλο αυτό με τα social media μας έχει ενώσει. Μας έχει κάνει να βρίσκουμε κάποια πράγματα ενδιαφέροντα και κοινά θέματα να συζητάμε.
7: Ναι, αλλά έτσι γινόμαστε όλοι μία μάζα και δεν υπάρχει κάποιος που να διαφέρει και αυτό δεν είναι ωραίο.
3: Πολλά παιδιά βλέπουμε τώρα ότι από τα 9 τους έχουν λογαριασμό στα social media. Πολλές φορές, για παράδειγμα, εμένα οι γονείς μου δεν με αφήνουν ακόμα να έχω. Παρόλο που είμαι 13, ενώ άλλα παιδιά στην ηλικία μου ήδη έχουν δημόσιο προφίλ. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό έχει σχέση να κάνει και με τους γονείς των παιδιών.
5: Γιατί πιστεύετε φοβούνται οι γονείς να έχουν τα παιδιά τους social media?
7: Επειδή είναι κάτι αρκετά επικίνδυνο, γιατί όταν έχεις ένα δημόσιο προφίλ μπορούν όλοι να ξέρουν ποιος είσαι και να ξέρουν προσωπικά σου στοιχεία.
2: Εγώ πιστεύω ότι φοβούνται, ας πούμε οι γονείς αν έχουν ένα παιδί που πάει καλά στο σχολείο, φοβούνται μην ασχολείται, ας πούμε, μόνο με τα social και παραμελεί στο διάβασμα.
6: Οι γονείς που δεν αφήνουν τα παιδιά τους να έχουν social media είναι πως ο κάθε άγνωστος μπορεί να στείλει μήνυμα στο παιδί τους και να το προσεγγίσει με κάποιο τρόπο και το αποτέλεσμα είναι να το εξαπατήσει.
0: Άρα πιστεύεις ότι το να έχεις social media account είναι σαν να έχεις ανοιχτή την πόρτα στο σπίτι σου?
6: Άμα έχεις δημόσιο προφίλ, ο καθένας μπορεί να σου στείλει μήνυμα, ενώ άμα έχεις ιδιωτικό, πρέπει πρώτα να σε ακολουθήσουν και μετά να σε δεχθείς.
4: Το σίγουρο πάντως είναι ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή και από τους γονείς και από τα παιδιά για όλους τους παραπάνω λόγους που αναφέραμε. Ενώ αν κάποιο παιδί έχει λογαριασμό στα social media από πολύ μικρή ηλικία, είναι πολύ καλό οι γονείς να ξέρουν σε ποιες σελίδες μπαίνει και τι παρακολουθεί.
5: Παιδιά, πλέον το απόρριτο έχει αλλάξει. Δεν μπορούν παιδιά κάτω των 16 ετών να έχουν ανοιχτό λογαριασμό στο Instagram. Μόνο ιδιωτικό και άμα. Και αυτό με επίβλεψη γονέα. Γι' αυτό υπάρχουν διάφορες εφαρμογές όπως το Family Link και άλλα.
2: Μπορεί όμως κάποιος να βάλει ψεύτικη ημερομηνία γέννησης και ο αλγόριθμος να μην τον καταλάβει.
1: Πολλά παιδιά στις μέρες μας έχουν δεύτερους λογαριασμούς οι οποίοι ανεβάζουν δημιουργικές δράσεις ή ταξίδια που κάνουν με την οικογένειά τους ή τους φίλους τους.
3: Αυτό είναι μια αλήθεια, Μαρία. Μπορείς να δεις αυτούς τους λογαριασμούς, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από τα πράγματα που κάνουμε στο σχολείο, κάτι πιο δημιουργικό και να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον.
7: Υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί στα social media και στο YouTube που έχουν πάρα πολύ ωραίο αλλά και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
4: Οπότε, είναι καλό να έχουμε ένα κριτήριο επιλογής στο τι βλέπουμε και στο τι όχι.
2: Οι μισοί εδώ σήμερα έχουν social media. Οι άλλοι μισοί εμείς δεν έχουμε. Θέλετε να μας πει κανείς πώς τα χρησιμοποιεί και αν τον επηρεάζουν στην καθημερινότητά του? Για πες, Δημήτρη.
6: Με επηρεάζει πολύ στην καθημερινότητά μου, γιατί όταν γυρνάω από το σχολείο, τρέχω για να πιάσω το κινητό μου για να σκρολάρω λίγο στο TikTok και στο Instagram. Μετά από την προπόνηση κιόλας, αντί να κάτσω να κάνω τα μαθήματά μου, πιάνω το κινητό μου. Οπότε με επηρεάζουν πάρα πολύ και θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο από το να ασχολούμαι με αυτό.
0: Πιστεύω ότι η λύση για αυτό το πρόβλημα είναι ο προγραμματισμός. Προγραμματισμός είναι το κλειδί. Με τον προγραμματισμό μπορείς να περάσεις το χρόνο στο social media, αλλά αφιερώνοντας χρόνο για πράγματα πιο ποιοτικά, όπως το διάβασμα.
2: Για μισό λεπτό. Μας είπε ο Δημήτρης ότι τον επηρεάζει και αντί να κάνει τα μαθήματά του, ασχολείται με τα social media. Στους βαθμούς στο σχολείο έχει αντίκτυπο.
6: Για το χρόνο που αφιερώνω στο διάβασμα, τα πάω πολύ καλά στους βαθμούς, διότι έβγαλα 17 και πιστεύω είναι πολύ καλά. Δηλαδή, εσύ που δεν έχεις social media, είπες παραπάνω.
2: Καλά, αυτό εννοείται.
1: Εγώ έχω social media, όμως προσπαθώ να έχω μια ισορροπία. Όταν γυρνάω από το σχολείο, εννοείται θα σκρολάρω 5-10 λεπτά. Όμως, εφόσον ξέρω τις δραστηριότητες μου μετά, θα κάτσω να στρωθώ να διαβάσω, γιατί πρέπει να πάω διαβασμένη την επόμενη μέρα στο σχολείο, γιατί ποιος σας ακούει μετά τους καθηγητές.
5: Εγώ έχω social media και η αλήθεια είναι ότι τον περισσότερο χρόνο της ημέρας μου τον περνάω εκεί και δεν το μετανιώνω, διότι με χαλαρώνει και υπάρχουν και εκεί μέσα ενδιαφέροντα πράγματα, παρόλο που αυτό έχει αρκετά μειονεκτήματα, διότι δεν έχω διαβάσει καλά για την επόμενη μέρα και ποιος την ακούει την κυρία Παραμέρου, αλλά βρίσκω και λίγο χρόνο λίγο πριν κοιμηθώ και κάνω μια επανάληψη.
3: Και επειδή επηρεαστήκαμε και εμείς πολύ από την εκπομπή και συζητάμε για τα social media, ενώ ήρθαμε να συζητήσουμε για το βιβλίο, θα κάνω σε όλους σας μια ερώτηση πριν αποχωρήσουμε. Θα ήθελε κανείς από εσάς να γίνει συγγραφέας?
1: Εγώ για συγγραφέας δεν ξέρω, όμως θα ήθελα να ασχοληθώ πολύ με ένα δημιουργικό επάγγελμα. Να ασχοληθώ με την ηθοποιία ή με το τραγούδι. Δεν ξέρω όμως.
5: Εγώ θα συμφωνήσω με τη Μαρία. Η αλήθεια είναι για συγγραφέας δεν με κόβω, αλλά μου αρέσει πολύ το θέατρο.
2: Εγώ θα ήθελα να γίνω ένας άλλου τύπου συγγραφέας. Δηλαδή, αντί να γράφω βιβλία, να γράφω σενάρια. Μ' αρέσει να γίνω σκηνοθέτης ή σεναριογράφος, γιατί λατρεύω το σινεμά και τον κινηματογράφο και θα ήθελα κάποτε να δω τα έργα μου να παίζονται στη μεγάλη οθόνη.
0: Εγώ δεν μπορώ να με δω συγγραφέα όταν μεγαλώσω. Αν και μ' αρέσει να γράφω στιχάκια, δεν θα μπορούσα να γράφω βιβλία. Πιστεύω ότι δεν έχω τη δημιουργικότητα που χρειάζεται.
7: Εγώ ασχολούμαι με την συγγραφή ποιημάτων και ιστοριών, ερασιτεχνικά βέβαια, αν και δεν θεωρώ ότι μου ταιριάζει ως επάγγελμα να γίνω συγγραφέας. Μου αρέσει να περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου γράφοντας ποιήματα και ιστορίες.
4: Αφού σου ευχηθώ να γίνεις ποιήτρια, να απαντήσω κι εγώ. Πιστεύω πως δεν διαθέτω τη δημιουργικότητα που χρειάζεται για αυτό το επάγγελμα. Γιατί πρέπει να μπορείς να φανταστείς δικές σου ιστορίες, να αποτυπώνεις τα συναισθήματά σου μέσα από τους στίχους σου ή ό,τι γράφεις.
6: Εγώ δεν θα ήθελα να γίνω ποιητής ή συγγραφέας, διότι ο χρόνος που χρειάζεται για να γράψεις ποίηματα και βιβλία είναι πολύ και πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Μάλιστα, νομίζω φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
4: Το θέμα μας ήταν η σχέση των νέων με το βιβλίο, ηλεκτρονικό και μη.
0: Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας στην επιλογή του και ανάγνωση ταυτόχρονα.
7: Γιατί σε ίδιες των καιρών, πολλές.
6: Και πώς να το φέρουμε πιο κοντά σε εμάς αλλά και σε όλους μας μέσα από την τεχνολογία.
5: Λύσαμε διλήμματα που στο κάτω-κάτω δεν υπήρχαν πολλά. Γιατί υπάρχουν επιλογές και διαθέσεις των ανθρώπων.
3: Το διαδίκτυο δεν σκοτώνει τη γραφή, τη μεταμορφώνει.
1: Προσοχή όμως στην κήρυξη των μεταμορφώσεων, γιατί δεν θα θέλαμε να μας κάνει όμορφους χείρους, αλλά να μας μάθει να γίνουμε κύκνοι της σκέψης και του λόγου.
4: Από το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Καραχάλιου και την
0: Μαριάνθη,
2: τον Γιώργο,
1: τη Μαρία,
4: την Αγγελική,
7: την Αφροδίτη,
5: την Αριάδνη,
6: τον Δημήτρη
5: και τη Λουίζα.
1: Μαθητικοί χαιρετισμοί και καλή υπόλοιπη μέρα. Σας ευχαριστούμε.
6: Καλές γιορτές.
4: Και καλή χρονιά.
5: Με υγεία σε όλους.
8: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σε δύο μέτωπα η πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι προς την Αγία Παρασκευή σε δασικό κομμάτι, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου, όπου πρόκειται για μεικτή ζώνη δάσους και διάσπαρτων κατοικιών. Νωρίτερα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε πολίτες της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν. Ειδικότερα εκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, η βιομηχανική ζώνη Μεγάρων και οι περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη Πευκανέας και Άγιος Σαράντης. Ισχυροί άνεμοι καθιστούν πολύ δύσκολο το έργο των εναέριων μέσων, τα οποία λόγω του έντονου κυματισμού αδυνατούν σε πολλές περιπτώσεις να κάνουν υδροληψίες. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κεφαλονιά, όπου μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα και καίει την νότια πλευρά του νησιού. Για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Ο Πρωθυπουργός εξάλλου στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρεται στις μεγάλες πυρκαγιές και τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες που εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού αλλά και των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύεται για άμεση καταγραφή των καταστροφών και στήριξη των πληγέντων και τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ότι επιμένει σε ένα μοντέλο που δεν επενδύει ισόρροπα στην πρόληψη και την καταστολή των πυρκαγιών. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, χαμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Απολύτως ψευδές χαρακτηρίζει δημοσίευμα εφημερίδας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο τον φέρει συντατημόνα σε σπίτι επιχειρηματία μαζί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ζητά από την εφημερίδα να ανασκευάσει και χαρακτηρίζει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης στη φωτογραφία που συνοδεύει το δημοσίευμα. Για άκρως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα μιλούν και η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χρυσοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, άνεμη ισχυρή και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2 ακολουθεί ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τζιβελέκη.
2: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Ο Επισκέπτης της 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Ισμαράγδα Σαμολοκάτου και στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Η Τουρκία είναι μια χώρα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με ένα μόνο ορισμό. Είναι ταυτόχρονα ευρωπαϊκή και ασιατική, κοσμική και βαθιά θρησκευόμενη. Δυτικότροπη σε πολλές εκφάνσεις της, αλλά και βαθιά συνδεμένη με την οθωμανική της κληρονομιά. Είναι ένα κράτος που βρίσκεται στο σταυροδρόμι υπήρων, πολιτισμών και γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Γεγονός που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τόσο την εσωτερική του πορεία, όσο και τη διεθνή του πολιτική. Η Μεγάλη Τομή ήρθε πριν από έναν αιώνα. Το 1922 η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας κατήργησε την εξουσία του Σουλτάνου, τερματίζοντας την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στις 29 Οκτωβρίου 1923 ανακηρύχθηκε η Τουρκική Δημοκρατία και ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ εκαινίασε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που στόχευε στον εξυγχρονισμό του κράτους. Το 1924 καταργήθηκε το Χαλιφάτο, καθιερώθηκε ο διαχωρισμός θρησκείας και κράτους, η δικαιοσύνη εξυγχρονίστηκε, το αραβικό αλφάβητο αντικαταστάθηκε από το λατινικό, υιοθετήθηκε το γρηγοριανό ημερολόγιο και η καθημερινότητα άλλαξε ακόμη και μέσα από τον τρόπο ένδυσης, με την εγκατάλειψη συμβόλων της Οθωμανικής εποχής όπως το φέση. Όμως η κατανόηση της σημερινής Τουρκίας δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στις μεταρρυθμίσεις του Ατατούρκ. Εξίσου σημαντικό είναι να δούμε πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι Τούρκοι τη χώρα τους. Δεν υπάρχει μία ένιαια απάντηση. Η τουρκική κοινωνία είναι πολυφωνική με διαφορετικές ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικές προσεγγίσεις. Για πολλούς πολίτες, η Τουρκία είναι μια χώρα που παρά τις δυσκολίες έχει ιστορική αποστολή και ιδιαίτερο βάρος στις διεθνείς εξελίξεις. Η γεωγραφική της θέση, ο πληθυσμός της, η οικονομία της, οι ένοπλες δυνάμεις και η ιστορική της συνέχεια από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η εσωσύγχρονη δημοκρατία καλλιεργούν την αντίληψη ότι η χώρα τους δεν είναι μια περιφερειακή δύναμη, αλλά ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε μεγάλη διεθνή κρίση. Γι' αυτό πολλοί συμμερίζονται την άποψη ότι η Τουρκία δικαιούται να έχει λόγο σε εξελίξεις από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο έως τον Κάφκασο, τη Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, υπάρχει έντονη υπερηφάνεια για τα επιτεύγματα της χώρας σε τομείς όπως η αμυντική βιομηχανία, οι μεγάλες υποδομές, η τεχνολογία και η διπλωματική της παρουσία. Βεβαίως, δεν λείπουν και οι φωνές που εκφράζουν ανησυχία για την οικονομία, τη λειτουργία των θεσμών, τις κοινωνικές ανισότητες και τον βαθμό των πολιτικών ελευθεριών. Η σύγχρονη Τουρκία είναι μια κοινωνία με έντονες αντιθέσεις και ζωηρό δημόσιο διάλογο, όπου διαφορετικά οράματα για το μέλλον συνυπάρχουν και συγκρούονται. Στη σημερινή μας εκπομπή θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την Τουρκία πέρα από στερεότυπα και απλουστεύσεις. Θα εξετάσουμε πώς γεννήθηκε η σύγχρονη τουρκική δημοκρατία, πώς εξελίχθηκε μέσα σε ένα αιώνα μεγάλων αλλαγών και πώς οι ίδιοι οι Τούρκοι αντιλαμβάνουν την ιστορία, την ταυτότητα και το ρόλο της χώρας τους σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς. Γιατί για να κατανοήσει κανείς τις επιλογές μιας χώρας, πρέπει πρώτα να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο αυτή βλέπει τον εαυτό της. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος κ. Γιάννης Μανδαλίδης, ο οποίος γεννήθηκε στην Τουρκία και έχει δουλέψει και ως ανταποκριτής ελληνικών μέσων ενημέρωσης από την Κωνσταντινούπολη. Κύριε Μανδαλίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι που βρίσκομαι στο στούντιο του 984 να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές μας.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μπαίνουμε κατευθείαν στην κουβέντα μας.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αθήνα 9.4. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τιβελέγγιση, μαζί μας σήμερα ο συνάδελφος δημοσιογράφος κύριος Γιάννης Μανδαλίδης, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Τουρκία και έχει δουλέψει ως ανταποκριτής ελληνικών μέσων ενημέρωσης από την Κωνσταντινούπολη. Ο λόγος είναι μια προσπάθεια να μάθουμε ποια είναι η χώρα που βρίσκεται απέναντί μας στο Αιγαίο, η Τουρκία. Να δούμε πώς ζει ο κόσμος και ποιες είναι οι προοπτικές και μάλλον και να δούμε και το παρελθόν τους, πώς έφτασε μέχρι σήμερα. Κύριε Μανδαλίδη, πόσο καθοριστική ήταν η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τη δημιουργία της σύγχρονης Τουρκίας?
1: Για τους Τούρκους, για την Τουρκία, για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή αν το πάρουμε αυτό σε μια ενότητα, ήταν ένα σημείο καμπής της ιστορίας. Και τι εννοώ με αυτό? Το 1923, με την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά γεννιέται ο τελευταίος εθνικισμός που είχε μείνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που ήταν ο τουρκικός. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι ο τελευταίος, είναι ο προτελευταίος μεγάλος εθνικισμός. Υπάρχουν μικρότερες ομάδες που έχουν εθνικά κινήματα, αλλά οι Τούρκοι ανέπτυξαν εθνικό κίνημα με τους νεότουρκους στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και αυτό βέβαια που έμεινε ιστορική εκκρεμότητα ήταν ο κουρδικός εθνικισμός, που εκφράζεται ως κίνημα ακόμα και στις ημέρες μας. Υπό αυτή την έννοια, η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν το σημείο που γεννήθηκε ο τουρκικός εθνικισμός. Και από μια πολυεθνική αυτοκρατορία που είχε τις αναφορές της στο Ισλάμ, στην Ανατολή, στον αραβικό κόσμο εξαιτίας του Ισλάμ, έχοντας χάσει φυσικά και εντωμεταξύ και τα εδάφη, τα ευρωπαϊκά εδάφη της αυτοκρατορίας, γεννήθηκε ένα νέο κράτος, το οποίο στηρίχτηκε στις αρχές του τουρκικού εθνικισμού, που πολλές φορές είχε και ακραίες εκφάνσεις, όπως τουρανισμός ή παντουρκισμός, δηλαδή με αναφορές στην καταγωγή των Τούρκων στην Κεντρική Ασία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είχαμε τα απομεινάρια της αυτοκρατορίας, ήταν μια ενιαία μάζα Τούρκων. Και ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ προσπάθησε πάνω σε αυτά τα απομεινάρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να φτιάξει ένα ενιαίο εθνικό σύνολο, μια ενιαία μάζα πολιτών, οι οποίοι θα έχουν την αναφορά τους στον τουρκικό εθνικισμό.
0: Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και ποια προβλήματα επιδίωκαν να λύσουν?
1: Βασικά, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση ήταν αυτή που αναφέραμε νωρίτερα, ήταν η κατάργηση του Χαλιφάτου και η δημιουργία ενός κοσμικού κράτους στα πρότυπα της Δύσης, του γαλλικού διαφωτισμού, του διαχωρισμού του κράτους από τη θρησκευτική εξουσία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν θέλουμε να έχουμε την αναγέννηση ενός τουρκικού εθνικισμού, μιας τουρκικής εθνικής ιδέας, έπρεπε το νέο μόρφωμα, η νέα δομή που δημιουργείται, το νέο κράτος που δημιουργείται, να απομακρυνθεί από τις επιρροές του Ισλάμ και του αραβικού κόσμου. Γιατί το Ισλάμ με τον αραβικό κόσμο εκεί ταυτίζεται. Mm-hmm. Και στο πλαίσιο αυτό, μετά την κατάργηση του Χαλιφάτου, ξεκίνησε μια τεράστια πορεία μεταρρυθμίσεων, που ήταν όλες ακριβώς να ξυλώσουν αυτές τις επιρροές του Ισλάμ, όπως λόγου χάρη η κατάργηση της Οθωμανικής γραφής, που στην πραγματικότητα ήταν αραβική γραφή, η απελευθέρωση της γυναίκας, η ένταξή της στην κοινωνία, έγινε εμφανής η παρουσία της στην κοινωνία. Στη σύγχρονη Τουρκία, πολύ νωρίς η γυναίκα, πολύ νωρίτερα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, απέκτησε δικαίωμα ψήφου, το 30 στις τοπικές εκλογές, το 34 στις εθνικές εκλογές. Και όπως είπες και εσύ πριν, η αλλαγή του τρόπου ενδυμασίας. Υιοθετήθηκε ένας δυτικός τρόπος.
0: Παραμένει ο κεμαλισμός στο ιδεολογικό θεμέλιο της τουρκικής δημοκρατίας ή έχει πλέον μετασχηματιστεί?
1: Μπορούμε να πούμε ότι η Τουρκία, ίσως με κάποια υπερβολή θα μπορούσαμε να πούμε, ότι βιώνει τα τελευταία 20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, μπορούμε να το πάρουμε ίσως και από τη δεκαετία του 80, αλλά κυρίως από την άνοδο στην εξουσία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν το 2002, μία φάση αντεπανάστασης.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει αυτό ότι τα 80 χρόνια που προηγήθηκαν, τα 80 χρόνια της κεμαλικής δημοκρατίας που προηγήθηκαν, δεν άφησαν βαθιά τις επιρροές της στη σύγχρονη τουρκική κοινωνία. Δημιουργείται όμως μια νέα

0: κοινωνία τώρα, η οποία είναι ένα υβρίδιο της Οθωμανικής κληρονομιάς των Τούρκων και του Κεμαλισμού. 80 χρόνια κεμαλικής παιδείας και επικυριαρχία στο πολίτευμα του τουρκικού στρατού και όχι μόνο του δικαστικού συστήματος, της ανώτατης εκπαίδευσης και όλα αυτά που ήταν οι πυλώνες του κεμαλικού καθεστώτος, όλα αυτά ο Ερντογάν τα ξύλωσε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, η ιδέα μου τώρα θα τα ξέρετε καλύτερα αυτά, αλλά πριν την άρα του Ερντογάν ήταν πιο κεμαλιστικό το κράτος, να το πούμε έτσι.
0: Σαφώς.
1: Μετά έγινε λίγο θρησκευτικό πάλι, αλλά πάλι τώρα τελευταία έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, πως πάει να πάρει και από τον Κεμάλ στοιχεία, από το κεμαλικό κράτος, να το πω έτσι.
0: Αυτό που ενώνει τον κεμαλισμό με την ιδεολογία του Ερντογάν, που η ιδεολογία του Ερντογάν ουσιαστικά είναι ένα πολιτικό Ισλάμ συμφιλειωμένο με τον εθνικισμό, αυτό που το ενώνει ουσιαστικά είναι ο εθνικισμός. Αλλά και στην περίοδο της εξουσίας του Ερντογάν υπάρχει ένα σημείο καμπής, ένα σημείο που άλλαξε και ο Ερντογάν. Μετά το πραξικόπημα του 2016, προκειμένου να μπορέσει να εδραιώσει και να παραμείνει στην εξουσία και να την εδραιώσει αυτή την εξουσία του, συνεργάστηκε με τους γκρίζους λύκους, τους εθνικιστές.
1: Ναι.
0: Αυτό σήμαινε ότι στην ισλαμική ιδεολογία του Ερντογάν, στο πολιτικό Ισλάμ του Ερντογάν, προστέθηκε και μια επιπλέον συνιστόσα, προστέθηκε, υπήρχε, αλλά ενισχύθηκε η συνιστόσα του εθνικισμού.
1: Ναι. Υπάρχουν
0: και εκεί υπάρχει μια ταύτιση με τον κεμαλισμό. Δηλαδή, κεμαλιστές και αυτή τη στιγμή με το καθεστώς Ερντογάν, αυτό που τους ενώνει είναι ο εθνικισμός. Εκεί δεν υπάρχει διαφορά στα εθνικά θέματα, σε εθνικά θέματα, όταν λέμε της Τουρκίας, στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η Τουρκία ως ενιαίο έθνος, ασχέτως αν αυτό είναι πραγματικότητα ή όχι.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι μεταρρυθμίσεις του Ατατούρκ καλουθούν να επηρεάζουν τη σύγχρονη Τουρκία, ή τι έχει κάνει πέρα ο Ερντογάν? Δεν νομίζω, απαντάω μόνο στην ερώτηση. Νομίζω ότι πολλά πράγματα δεν έχουν, παραμένουν, ας πούμε, στην Τουρκία. Κάποιος σαν κορμός, ας πούμε, που είχε κάνει ο Ατατούρκ.
0: Αυτό που μπορούμε να πούμε ουσιαστικά, στην Τουρκία υπάρχει ένα μακρόπνο όραμα να επανέλθει η Οθωμανική κληρονομιά, όχι μόνο αυτό που λέμε νεοοθωμανικό όραμα όσον αφορά τον επεκτατισμό της Τουρκίας, αλλά και στο εσωτερικό να αναγεννηθούν οι Οθωμανικές ιδέες όσον αφορά τη δομή της κοινωνίας. Αλλά βέβαια αυτό γίνεται με έναν σύγχρονο πια τρόπο. Δεν είναι δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία του 1915, του 1908, του 19ου αιώνα. Είναι κάτι νέο που έχει έντονα τα στοιχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του Ισλάμ. Μην ξεχνάμε ότι στην Τουρκία δύο είναι, από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δηλαδή και στη σύγχρονη Τουρκία, από τον 19ο αιώνα και ίσως και πιο πριν, δύο είναι οι κυρίαρχες τάσεις που συγκρούονται. Η μία είναι μία τάση πολιτική που προσβλέπει στη Δύση, στον εξυγχρονισμό με αναφορές στη Δύση, και η άλλη είναι μία τάση που κοιτάζει προς Ανατολάς και ουσιαστικά έχει την αναφορά του στο Ισλάμ. Αυτές οι δύο τάσεις κατά καιρούς, όχι μόνο στη σύγχρονη Τουρκία, αλλά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως είπα, συγκρούονται μεταξύ τους και είναι ένα εκρεμές που πηγαίνει από τη μια άκρη στην άλλη. Είχαμε και μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, με την άνοδο του κινήματος των Νεοτούρκων, μια νέα τάση. Αλλά και πιο πριν υπήρχαν σουλτάνοι, όπως ο Μωάμεθ ο Δεύτερος, που προσπάθησε να βάλει κάποιες συνήθειες ευρωπαϊκές στο τουρκικό κράτος, να εξυγχρονίσει την δημόσια διοίκηση στα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών.
1: Στην αρχή του αιώνα.
0: Και αυτό συνεχίζεται μέχρι και τις ημέρες μας. Βέβαια, με τον πιο έντονο τρόπο και με έναν τρόπο που ήταν επαναστατικός. Ήταν μια επανάσταση του Κεμάλ. Έγινε φυσικά με το κίνημα του Κεμάλ, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ήταν συνέχεια του κινήματος Νεοτούρκων. Μέσα από τους Νεότουρκους γεννήθηκε ο Κεμάλ. Σήμερα βιώνουμε το αντίθετο. Σήμερα έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει τις αναφορές της στην περίοδο μετά το 1876 μέχρι το 1908, δηλαδή στην περίοδο από την άνοδο του Αμπντούλ Χαμίτ έως το κίνημα των Νεοτούρκων, που να πούμε ότι εκδηλώθηκε στη Θεσσαλονίκη, εδώ στη δικιά μας Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια αναφορά, γι' αυτό από εκεί που επί 80 χρόνια κεμαλικής δημοκρατίας εκείνη η περίοδος του Αμπντούλ Χαμίτ θεωρείται μια περίοδος καταπίεσης και σκοταδισμού, πλέον ο Αμπντούλ Χαμίτ για τον Ερντογάν και για τους συνοδοιπόρους του είναι ένα παράδειγμα στο οποίο στρέφεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς αντιλαμβάνεται η Άγκυρα το ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στον Κάφκασο?
0: Όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση Ερντογάν, η Τουρκία έχει πάρει μια στροφή και βλέπει προς την Ανατολή. Στην πραγματικότητα πατάει σε δύο βάρκες.
1: Ναι.
0: Αυτό καθορίζεται εμπολής και από τη γεωγραφία της Τουρκίας. Δηλαδή, αν πάμε πολύ παλιά, και το Βυζάντιο πατούσε σε δύο βάρκες. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν μια χριστιανική αυτοκρατορία που προερχόταν από τη Δύση.
1: Σωστό.
0: Αλλά είχε και μια πολιτική, είχε τις επαρχίες της στην Ανατολή, στη Μέση Ανατολή,
1: ναι,
0: μέχρι τα σύνορα της Περσίας, στα Βαλκάνια κτλ. Οπότε αυτή τη στιγμή η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της, πολλές φορές και κάθε υπερβολή, ότι μπορεί να γίνει μέσω της ανασύστασης της Οθωμανικής κληρονομιάς της, mm-hmm, μπορεί να γίνει μια ισχυρή, όχι απλώς περιφερειακή δύναμη, αλλά ισχυρή παγκόσμια δύναμη. Δηλαδή κατατάσσει τον εαυτό της, η κυβέρνηση Ερντογάν κατατάσσει την Τουρκία στις χώρες που υπήρξαν στο παρελθόν μεγάλες αυτοκρατορίες και διαπικιακές. Δηλαδή θεωρεί ότι η Τουρκία μπορεί να έχει την ίδια θέση στην παγκόσμια πολιτική σκηνή ανάλογη με αυτή που έχουν η Βρετανία, η Αγγλία, ανάλογη με αυτή που έχει η Γαλλία, η Ρωσία. Σε εκείνη την κατηγορία προσπαθεί να ενταχθεί.
1: Μια ανεξάρτητη παγκόσμια δύναμη στην ουσία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εξού και τα αεροπλανοφόρα που προσπαθεί να κατασκευάσει.
1: Καλά, αεροπλανοφόρο δεν ήταν αυτό, νομίζω, τουλάχιστον από το καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι μικρό. Φτιάχνει ένα δεύτερο, ναι. Απλώς θέλει να ανοιχτεί όμως στις θάλασσες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να γίνει κυρίαρχος των θαλασσών. Και εκεί βέβαια βρίσκει απέναντί της την Ελλάδα.
1: Πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, μιας και είπαμε για όπλα και αυτά, για την εξωτερική πολιτική της?
0: Να μην κρυβόμαστε. Είναι εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια. Και είναι ένα μακρόπνο σχέδιο. Γιατί όταν λέμε αμυντική βιομηχανία, δεν είναι κάτι που το αποφασίζω τώρα, κάνω σε ένα μήνα την επένδυση και σε 6 μήνες έχω τα προϊόντα. Ναι. Η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας θέλει τουλάχιστον 1 δεκαετία για να πεις ότι έχεις αποτελέσματα. Επίσης ακολούθησε το παράδειγμα των άλλων χωρών που έχουν ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι η αμυντική βιομηχανία ήταν μοχλός ανάπτυξης γενικότερα της εθνικής οικονομίας της χώρας. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι το ίντερνετ, τα κινητά τηλέφωνα, όλα ξεκίνησαν στο πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης αμυντικών τεχνολογιών.
1: Ναι, κυρίως πάντα έτσι γίνεται αυτό.
0: Ακριβώς. Επίσης, ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο και το παράδειγμα του Ιράν μετά το 1979, όταν το Ιράν δέχτηκε το εμπάργκο όπλων μετά την Ισλαμική Επανάσταση. Τι έκανε? Πήρε ό,τι αμυντικό υλικό είχε από τους δυτικούς. Έκανε αυτό που λέμε reverse engineering, αντίστροφη μηχανική κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ξύλωσε αυτά και τα αντέγραψε. Και άρχισε να φτιάχνει τα δικά της.
1: Νομίζω, επειδή δεν έχει πολύ δημοσιοποιηθεί, να αναφερθούμε λίγο στο παρόν, μια σε κουβέντα. Στο ΝΑΤΟ έκανε δώρο στους αρχηγούς ένα όπλο revolver.
0: Revolver.
1: Δική της κατασκευής ήταν αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μάρκας μιας παλιάς, ας το πούμε, μπορούμε να πούμε, τουρκική παλιάς. Μερικές δεκαετίες ζωής έχει η Σαρσιλμάς. Η οποία στην πραγματικότητα είναι ολίγον αντιγραφή, ολίγον έως πολύ αντιγραφή του Magnum. Και έκανε δώρο ένα όπλο με 6 σφαίρες στους ηγέτες που έμειναν εμβρόντιτοι οι περισσότεροι. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αυτό αντιληπτό στον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης, στην νοοτροπία. Και εδώ πέρα έχουμε και αυτό ακριβώς που χωρίζει την Τουρκία από την Ευρώπη. Και ίσως ελπίζω, δεν ξέρω, δεν ελπίζω, ίσως να το κατάλαβαν και οι δυτικοί, οι Ευρωπαίοι, για τον Τραμπ αφιβάλλω, αλλά για τους Ευρωπαίους που υπάρχουν. Τα κράτη είναι κράτη αρχών, μπορούμε να πούμε. Ήταν ενδεικτικό της απόστασης που χωρίζει την Τουρκία σε επίπεδο νοοτροπίας από τις άλλες χώρες. Πίστευε δηλαδή ότι επειδή είναι κάποιος πρωθυπουργός ή πρόεδρος μιας χώρας, μπορεί να βάλει μια κουμπούρα στην τσέπη του και να περάσει τα σύνορα της χώρας του. Και μάλιστα τις περασμένες μέρες διάβαζα κάποια ηρωνικά σχόλια για κάποιους αρχηγούς κρατών που δεν μπορούν ούτε ένα πιστόλι να βάλουν στη χώρα τους. Και δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή τη διαφορά νοοτροπίας που υπάρχει. Και δεν είναι μόνο το όπλο σε αυτή τη διαφορά νοοτροπίας. Είναι και το γεγονός ότι η υποδοχή των αρχηγών έγινε από γενίτσαρους.
1: Ναι, σωστό, μπράβο, μπράβο.
0: Δηλαδή, αν συνδυάσει αυτά τα δύο, ότι κάνω δώρο ένα όπλο και από την άλλη πλευρά σε υποδέχομαι με γενίτσαρους, δεν αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι αυτό το πράγμα, ότι από τη μια πλευρά έχουμε παράπονο το ότι η Δύση μας αποκλείει, μας απομακρύνει, Και από την άλλη πλευρά όμως εμείς τους υποδεχόμαστε με όπλα και γενίτσαρους. Αυτή τη διαφορά, αντιθέτως για αυτούς, είναι στοιχείο, πώς να το πω,
1: πολιτισμού.
0: Υπερηφάνεια, ναι. Ιστορίες. Και υπό αυτή την έννοια.
1: Το θέμα είναι πώς πιο ήδη αντιλαμβάνονται. Οι Έλληνες αντιλαμβάνονται με τους γενίτσαρους. Δεν ξέρω ποιες χώρες ευρωπαϊκές ακόμη μπορούν να το αντιληφθούν. Αν και όλοι ήταν κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό για πολλά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οι πρώτοι που θα έπρεπε ίσως να θυχτούν θα έπρεπε να ήταν οι Αυστριακοί, που ακριβώς αυτοί οι γενίτσαροι με αυτά τα εμβατήρια έφτασαν στις πύλες της Βιέννης.
1: Ναι.
0: Οι Ούγγροι από την άλλη πλευρά 150 χρόνια τουρκικής κυριαρχίας. Οι Βούλγαροι περισσότερο από τους Έλληνες.
1: Άρα να η επόμενη ερώτηση. Γιατί η σχέση Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν στάσιμες εδώ και χρόνια?
0: Ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν τα πρώτα χρόνια της εξουσίας του, κάπου μέχρι το 2011-2013, χρησιμοποίησε, εργαλειοποίησε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας για να μπορέσει να ξυλώσει το κεμαλικό κράτος, αυταρχικούς θεσμούς του κεμαλικού κράτους, ναι, ώστε να εδραιώσει την εξουσία του. Πολλοί τότε πίστευαν ότι απέναντί τους είχαν έναν εκδημοκρατισμένο Οθωμανό με τον οποίο θα μπορούσαν να μιλήσουν. Ή, εν πάση περιπτώσει, και τώρα μπορούν και μιλούν και μιλούν. Αλλά νόμιζαν ότι γινόταν μια μεταπολίτευση στην Τουρκία. Γινόταν μια μεταπολίτευση στην Τουρκία. Όχι όμως αυτή που πίστευαν οι Ευρωπαίοι.
1: Ναι.
0: Όπως είπα, εργαλειοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε να ξυλώνει έναν τους θεσμούς. Ποιοι ήταν αυτοί οι θεσμοί? Η πρώτη ήταν η μαντήλα στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια ήταν προπύργιο του κεμαλικού κράτους, γιατί διαμόρφωνε την επόμενη γενιά, την γενιά μάλιστα τη μορφωμένη, που θα ερχόταν στα υψηλά κλιμάκια.
1: Σωστό.
0: Της τουρκικής κοινωνίας. Εκεί μπήκε η μαντήλα. Ήταν σημειολογικό, αλλά ήταν πολύ ισχυρό. Στη συνέχεια κατέλαβε θέσεις στην αστυνομία, που αστυνομία σήμαινε και υπηρεσία πληροφοριών. Μην ξεχνάμε, η Τουρκία ήταν μια χώρα που κάθε 10 χρόνια γινόταν πραξικόπημα με κεμαλικές αναφορές και ο Πρωθυπουργός ήταν ο τελευταίος που το μάθαινε. Οπότε το να αποκτήσει ο Πρωθυπουργός υπηρεσία πληροφοριών, γιατί η επίσημη υπηρεσία πληροφοριών, η ΜΙΤ, δεν ενημέρωνε και ήταν υπό τον έλεγχο των στρατιωτικών. Φτάσαμε στη συνέχεια στο δικαστικό σώμα και το 2016, με αφορμή το αποτυχημένο πραξικόπημα, ξύλωσε και τα τελευταία στοιχεία κεμαλικού κράτους από τις ένοπλες δυνάμεις. Έτσι ολοκληρώθηκε το σχέδιο. Από εκεί και μετά όμως δεν είχε πια ανάγκη την Ευρώπη ο Ερντογάν. Κάποιοι το ξέραμε, γιατί το πολιτικό Ισλάμ που εξέφραζε ο Ερντογάν, που δεν έχει καμία σχέση, να το πούμε και αυτό, με το πολιτικό Ισλάμ της Αιγύπτου, με το πολιτικό Ισλάμ του Ιράν, η Τουρκία δεν θα γίνει Ιράν, είναι ένα δικό της πολιτικό Ισλάμ, αλλά αυτό είναι ασύμβατο με τις ευρωπαϊκές ιδέες. Αυτό που είχε ως όραμα ο Ερντογάν στο μυαλό του, και όχι μόνο ο Ερντογάν, ήταν ασύμβατο με. Από εκεί πέρα, βέβαια, όσο προσπαθούσε να φτιάξει ο Ερντογάν μια ισχυρή Τουρκία, ερχόταν φυσικά και σε σύγκρουση συμφερόντων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε ταύτιση συμφερόντων. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας, και γι' αυτό η Τουρκία επιμένει τόσο πολύ, δεν επιμένει τόσο πολύ στην ένταξη. Το εργαλειοποιεί και αυτό. Επιμένει στον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης. Είναι οι εμπορικές σχέσεις που την ενδιαφέρουν, σωστό, γιατί αισθάνεται αρκετά ισχυρή και ισότιμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και τώρα στο πρόγραμμα εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς. Στο οποίο να πούμε ότι στο πρώτο τμήμα τουλάχιστον όσον αφορά το ΣΕΙΦ έχει καταφέρει να μπει από την πίσω πόρτα,
1: ναι,
0: μέσω διμερών συμφωνιών. Αυτό που την ενδιαφέρει βέβαια είναι η συνέχεια, που είναι και το μεγάλο πακέτο. Εκεί είναι τα πολλά λεφτά.
1: Πάμε να πάρουμε μια μουσιανά και επανερχόμαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4 στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη. Μαζί μα σήμερα ο κύριο Γιάννη Μαλβαγίδη, συνάδελφο δημοσιογράφο, ο οποίο έγινε στη Τουρκία, έχει δουλέψει ω ανταποκριτή ελληνικών μέσων ενημέρωση από την Κωνσταντινούπολη και τον έχουμε σήμερα μαζί μα, έτσι να δούμε λιγάκι, να διεζήσουμε στην τουρκική πολιτική ζωή, να δούμε πώ εξελίχθηκε το τουρκικό κράτο και να δούμε και λίγο πώ αισθάνονται οι Τούρκοι πολίτε μέσα στην Τουρκία. Κύριε Μαλβαγίδη, να πάμε καταρχήν, ποιε είναι οι βασικέ αιτίε διαχρονική ένταση σε ελληνοτουρκικέ σχέσει?
1: Για να ξεκινήσουμε από τα ανάποδα, όχι από τις ιστορικές ρίζες της ελληνοτουρκικής έντασης, αλλά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία, αυτό που αισθάνεται, αυτό που βιώνει τα τελευταία χρόνια, είναι ένα σύνδρομο περικύκλωσης. Βασικά είναι και από την εποχή της Κύπρου και γι' αυτό άλλωστε δεν εγκατέλειψε ποτέ την διεκδίκηση της Κύπρου η Τουρκία. Ποια περικύκλωση είναι αυτή? Αισθάνεται ότι από τα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου μέχρι επάνω στο βορρά του Αιγαίου, ότι η Τουρκία είναι εγκλωβισμένη και δεν μπορεί να γίνει ισχυρή περιφερειακή σε πρώτη φάση ή και παγκόσμια δύναμη, αν είναι εγκλωβισμένη στον κόλπο της Ατάλειας, όπως λέει η ίδια. Οπότε αυτή τη στιγμή η Τουρκία, η στρατηγική της είναι να σπάσει αυτό που η ίδια αντιλαμβάνεται ως περικύκλωση. Και αυτή την, φυσικά την περικύκλωση την αντιλαμβάνεται από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Αν δούμε το χάρτη, αυτές είναι οι χώρες που περικλείουν την
0: Τουρκία. Και λόγω και της σύμπραξης που έχουν κάνει, να το πω έτσι, οι τρεις χώρες αυτές, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και εν μέρει η Αίγυπτος, η οποία λίγο τα βρίσκει τελευταία με την Τουρκία, αλλά...
1: Μην ξεχνάμε ότι οι σχέσεις των Αράβων με τους Τούρκους είναι πολυεπίπεδες. Δηλαδή και ιστορικά αλλά και στρατηγικά υπάρχουν σημεία σύγκρουσης. Υπάρχει βέβαια το στοιχείο του Ισλάμ που τους ενώνει, αλλά από εκεί και πέρα οι Άραβες, όχι τουλάχιστον στο σύνολό τους, δεν είναι και τόσο φιλικοί προς τους Τούρκους. Υπάρχουν και εκεί πέρα ιστορικές αιτίες, όπως υπάρχουν και με άλλους λαούς που ήταν παλιά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι η Τουρκία για πολλά χρόνια, ενώ θεωρούσε την συνθήκη της Λοζάνης, η οποία είναι ουσιαστικά οι τίτλοι κτήσεις της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας, αναγνωρίστηκε η Τουρκική Δημοκρατία χάρη στη συνθήκη, διεθνώς αναγνωρίστηκε από τη συνθήκη της Λοζάνης. Είναι το πιστοποιητικό γεννήσεως της Τουρκίας. Ωστόσο, οι απόψεις που κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα, κυρίως από τους χώρους του πολιτικού Ισλάμ, είναι να κατηγορούν τους Κεμαλικούς ότι έκαναν πολλές υποχωρήσεις στη συνθήκη της Λοζάνης. Γι' αυτό και κάποτε είχε έρθει ο Ερντογάν εδώ και ανέφερε να αναθεωρήσουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Για να σπάσει αυτόν τον αποκλεισμό, όπως τον θεωρεί, υπάρχει μια μακρόπλοη στρατηγική. Δεν ξεκίνησε από την κυβέρνηση Ερντογάν, ξεκίνησε από πολύ νωρίς, από το 1974 και μετά, ώστε να έχει έναν λόγο, μια επικυριαρχία τόσο στο Αιγαίο όσον αφορά στη μέση του Αιγαίου, τον 25ο μεσημβρινό, και γι' αυτό αν παρατηρήσουμε κάνει προσπάθειες να γκριζάρει ότι βρίσκεται ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, ακόμα πλέον και εδάφη, γιατί υποστηρίζει, ισχυρίζεται ότι υπάρχουν νησιά τα οποία δεν έχει καθοριστεί το καθεστώς τους, όπως επίσης και στην Κύπρο, που η όποια λύση θα μπορούσε να δεχτεί η Τουρκία θα προέβλεπε οπωσδήποτε. Αυτή είναι στην πραγματικότητα, αν διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές και των δηλώσεων των Τούρκων και των συγγραμμάτων τους και των αναλύσεών τους, να έχει μια μορφή επικυριαρχίας στο σύνολο του νησιού. Αυτό είναι που επιδιώκει, προκειμένου ακριβώς να μην αισθάνεται εγκλωβισμένη στην Ανατολία.
0: Πρέπει να δούμε και λίγο τις σχέσεις, έχουν μάλλον ενδιαφέρον οι σχέσεις με τη ΣΥΠΑ.
1: Ναι, αυτό το θέμα, αυτό το κεφάλαιο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, η συμπεριφορά των Τούρκων έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αμφίσιμη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο αντιαμερικανισμός είναι το πιο ισχυρό στοιχείο, πιο ισχυρή τάση στην Τουρκία. Ένα 80% των Τούρκων, ανεξαρτήτως ιδεολογικής αναφοράς, είναι ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είτε είναι αριστερά, είτε είναι κέντρο, είτε είναι Ισλάμ, είτε είναι μαοϊκοί. Όλες οι τάσεις, δηλαδή βρασιανιστές, όλες αυτές οι τάσεις είναι εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη όμως διεκδικούν τόσο τα όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών, τη συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών και μην ξεχνάμε ακόμα και πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει on camera, έχει δημοσιευθεί αυτό δηλαδή, ότι ο Ερντογάν είναι ένας πολύ καλός φίλος, ένας πολύ καλός συνεργάτης, κάνει ό,τι του ζητήσω. Αυτό για πολλούς μπορεί να εξελιχθεί σε μπούμεραγκ για τον Ερντογάν, που θέλει μάλιστα να επανεκλεγεί και για μια ακόμη θητεία. Γιατί ουσιαστικά, ενώ είναι ο ίδιος που τροφοδοτεί φουντώνει αυτόν τον αντιαμερικανισμό στις δημόσιες του δηλώσεις στην Τουρκία και το κόμμα του. Και τον συγκοντάρει φυσικά και η κεμαλική αντιπολίτευση. Πολλές φορές τον κατηγορεί ότι ουσιαστικά είναι σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη όμως, επικοινωνιακά το περνάνε στην κοινή γνώμη ότι η ισχυρή Τουρκία μπορεί και περνάει τα θελήματά της, μπορεί και επιβάλλει τις επιθυμίες της στον μεγαλύτερο εχθρό που είναι το
0: Αμερική,
1: οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Φοβερό πράγμα. Το έχουν αυτά οι Τούρκοι. Αυτά τα πράγματα είναι μανούλες.
1: Γενικώς είναι αυτή η ικανότητα που έχει ο Ερντογάν. Είναι έμφυτο. Είναι η πολιτική ικανότητα που έχει ο Ερντογάν να μπορεί να περνάει στον κόσμο πράγματα κάνοντας τα αντίθετα.
0: Τόσα χρόνια ως πρωθυπουργός, πρόεδρος, δηλαδή τι να πούμε, ότι εντάξει είναι αυταρχικό κράτος, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ελευθερία, αλλά ωστόσο το αναμένει τόσα χρόνια πάνω δεν είναι τίποτα τυχαίο.
1: Όχι.
0: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετώπισε η Τουρκία την επόμενη δεκαετία, μπορείτε να καταλάβετε, να προβλέψεις τέλος πάντων. Σας κάνουμε και αστρολόγο τώρα.
1: Προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν, δηλαδή εντάξει είναι
0: δεδομένα που έχουμε σήμερα.
1: Επίφοβες. Αυτό που μπορούμε να πούμε ως μια γενική παρατήρηση είναι ότι ο Ερντογάν, πέραν από την προσωπική του ατζέντα, έχει παράλληλα θέσει και στην Τουρκία μια μακρόπνοη στρατηγική, ένα μακρόπνοο σχέδιο, όπως τα αναλύσαμε πριν, τα είπαμε αναλυτικά. Και το θέμα είναι πώς θα υλοποιηθεί, δηλαδή το πρόβλημα της Τουρκίας είναι αν θα μπορέσει να υλοποιηθεί και πώς αυτό το μακρόπνο σχέδιο της ισχυρής Τουρκίας και στη μετά Ερντογάν εποχή. Αν θα μπορέσει δηλαδή αυτή την δυναμική που έχει αποκτήσει η Τουρκία να τη διατηρήσει και μετά τον Ερντογάν. Αυτό για την Τουρκία είναι μια πρόκληση. Ίσως η μεγαλύτερη.
0: Ναι, ωστόσο όμως δεν είναι σκοντάφτη στην οικονομία που δεν πάει καλά. Δεν θα έχει πρόβλημα στο μέλλον ο διεθνής ρόλος της μέσα της οικονομίας που είναι... δεν πάει κάθε μέρα, είναι και χειρότερα που λένε.
1: Η οικονομία δεν πάει καλά. Έχει πολλές αναγνώσεις. Πράγματι, αν σκεφτούμε την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, την φτωχοποίηση μεγάλων λαϊκών μαζών, ναι, με αυτή την έννοια δεν πάει καλά η οικονομία. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως η Τουρκία έχει μια μεγάλη παραγωγική βάση στη βιομηχανία της. Έχει έναν μεγάλο πληθυσμό που μπορεί να συντηρήσει αυτή την παραγωγή. Έχει εξαγωγική ικανότητα και βέβαια είναι αυτό που είπαμε και πριν, έχει αναπτύξει μια αμυντική βιομηχανία η οποία είναι η ατμομηχανή πλέον της ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας. Και στα θετικά, ας το πούμε θετικά εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί με τα δυτικά πρότυπα δεν είναι θετικά αλλά με τα δεδομένα της Τουρκίας είναι θετικά, έχει έναν λαό ο οποίος προκειμένου να ακούει ότι το κράτος του είναι ισχυρό κάνει θυσίες.
0: Καλά, και είναι και η μόνη χώρα, να το πούμε, ευρωπαϊκή, τέλος πάντων, μέσα στο ΝΑΤΟ, μάλλον να το πούμε, που μπορεί να στείλει στρατό οπουδήποτε και ό,τι ώρα θέλει.
1: Αυτό είναι ένα άλλο, βεβαίως.
0: Γιατί καμιά άλλη χώρα δεν είναι διατεθειμένη να χάσει ένα στρατιώτη.
1: Βεβαίως, η Τουρκία έχει συνηθίσει να έρχονται στη χώρα, να επιστρέφουν στη χώρα φέρετρα από πολεμικά μέτωπα. Στην Ευρώπη και ένα φέρετρο να γυρίσει. Έχει, αντιμετωπίζει κρίση η όποια κυβέρνηση. Και όχι μόνο, και δεν μιλάμε για την ελληνική, οποιαδήποτε γερμανική, γαλλική, ιταλική, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα θα έχει πρόβλημα στον εξηγή. Στην κοινή της γνώμη, γιατί επιστρέφουν φέρετρα στη χώρα. Στην Τουρκία είναι απλώς ήρωες. Και αισθάνονται υπερήφανοι το ότι έρχονται οι νεκροί και γίνονται μάρτυρες.
0: Εν κατακλείδη, ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία της σύγχρονης Τουρκίας?
1: Το μεγαλύτερο της πλεονέκτημα είναι, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι με κάποια χαλαρή διάθεση, το οικόπεδό της.
0: Το σημείο που βρίσκεται.
1: Το σημείο. Η γεωγραφική της θέση.
0: Να.
1: Αυτή είναι όμως και η κατάρα της.
0: Έτσι πάει. Για να πάμε λιγάκι να δούμε τον κόσμο τώρα. Γιατί έχετε ζήσει εκεί πέρα, ξέρετε λίγο πολύ πώς συμπεριφέρει, έχει αναστραφεί με Τούρκους κλπ. Πώς θα περιγράφει την καθημερινότητα στη σημερινή Τουρκία?
1: Μπορούμε να πούμε ότι είναι δύσκολη. Είναι μια κοινωνία αντιφάσεων. Συνυπάρχει ενισχυμένο μάλιστα το ισλαμικό στοιχείο. Έχουμε μια άνοδο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, των κοινωνικών στρωμάτων οι οποίες δεν είχαν φωνή στο παρελθόν, που προέρχονται από την Ανατολία, από την περιφέρεια της Τουρκίας και όχι από την Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τη Σμύρνη. Οικονομικά τα βγάζουν πολύ δύσκολα, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας είναι, το σύνολο θα μπορούσαμε να πούμε, είναι εκπαιδευμένο σε αυτό και δεν υπάρχει μια αντίληψη, μια νοοτροπία αντίδρασης διαδηλώσεων, κινητοποιήσεων. Δηλαδή έχουν μάθει από πάνω τους να υπάρχει ένας ισχυρός πατέρας που είναι το κράτος.
0: Και τώρα όλο αυτό το παίζει καλά ο Ερντογάν, έτσι.
1: Βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος λαϊκός. Είναι ένας άνθρωπος που τελείωσε, ας το πούμε, με τα δικά μας δεδομένα, το κατηχητικό. Πέρασε τα νεανικά του χρόνια την εφηβεία του, κλωτσώντας μια μπάλα, παίζοντας. Ποδόσφαιρο σε μια ερασιτεχνική και ομάδα της γειτονιάς του. Προέρχεται από αυτές τις μάζες στις οποίες έδωσε φωνή. Και ξέρει να μιλάει με αυτές.
0: Ισχύει όμως αυτό που λένε ότι είναι δύο Τουρκίες, έτσι. Η μία η Τουρκία που είναι παραλία προς το Αιγαίο, Κωνσταντινούπολη, και μέσα στα βάθη της Τουρκίας που είναι διαφορετικός κόσμος εντελώς. Και άλλωστε από εκεί παίρνει πιο πολύ ψήφους ο Ερντογάν.
1: Ναι, βεβαίως. Σε γενικές γραμμές, ναι, ισχύει αυτό σε γενικές γραμμές. Θα προσέθετα μάλιστα ότι δεν είναι απλώς μόνο δύο Τουρκίες. Θα μπορούσαμε να το πάμε παρακάτω και να πάμε και σε υποομάδες και να πούμε και είναι πολλές Τουρκίες.
0: Ναι. Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι πλέον μετά από 40 χρόνια ανταυτοπολέμου, πολέμου στην Τουρκία, οι Κουρδοί έχουν πλέον είναι μια ξεχωριστή Τουρκία.
0: Ναι. Το οποίο πάει να προσδιοριστεί και αυτό εν ώψη εκλογών ο Ερντογάν, έτσι να το πούμε και αυτό πολιτικά.
1: Ακριβώς. Μάλιστα βρίσκει ευήκοα τόσο στον αρχηγό του, τον Αμπντουλάχο Τζαλάν, τον φυλακισμένο ηγέτη του PKK, όσο και στην ηγεσία των Κούρδων αυτή τη στιγμή, που παρόλο δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα για πολιτική ένταξη των Κούρδων στο τουρκικό πολιτικό σύστημα, παρόλα αυτά βλέπεις ότι τον στηρίζουν, κάνουν υπομονή, δείχνουν ανοχή στις αντιδημοκρατικές πρακτικές του Ερντογάν, που αυτή τη στιγμή κυρίως στρέφονται κατά του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή του ισχυρότερου αντίπαλου που θα μπορούσε να τον εκτοπίσει από την εξουσία.
0: Θα έλεγε κανείς ότι όσο περνούν τα χρόνια, σήμερα δηλαδή, έχει βελτιωθεί η ζωή των πολιτών σχέση με παλιότερα χρόνια.
1: Ναι, αυτό υπάρχει. Μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει, δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια μεσαία τάξη η οποία υποφέρει, δεν μοιάζει με τη δικιά μας, σε πολλά πράγματα μοιάζει με τη δικιά μας μεσαία τάξη, καταναλωτικές συμπεριφορές κτλ. Αλλά υπό τους περιορισμούς των οικονομικών δυσκολιών, όπως είπαμε και πριν.
0: Ναι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια μέση τουρκική οικογένεια, ας πούμε, σήμερα?
1: Η στέγαση και η τροφή. Τα πολύ βασικά. Τα ενίκια, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη και στις άλλες μεγαλοπόλεις, έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα της Ελλάδας. Με μισθούς που είναι κατώτεροι από αυτούς της Ελλάδας. Ήταν χαρακτηριστικό το διάστημα που βρισκόμουν εκεί. Εγώ δεν το είχα παρατηρήσει, έχοντας ζήσει και αρκετά χρόνια εκεί. Ξέρετε, κάπου ενσωματώνεσαι και δεν βλέπεις κάποιες λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Και κάποιος διπλωμάτης δικός μας εκεί στην Κωνσταντινούπολη μου λέει: έχεις παρατηρήσει, λέει, ότι στην Τουρκία δεν υπάρχουν. Τα αυγά δεν τα πουλάνε σε εξάδες όπως στην Ελλάδα. Αλλά τα πουλάνε είτε σε μισό πακέτο των 15 αυγών είτε σε 30, και ο κόσμος παίρνει ολόκληρη την καρτέλα των 30 αυγών. Ναι, λέω, και αναρωτιέμαι, λέω, γιατί, και μάλιστα λέω, ψάχνω να πάρω λίγα αυγά και δεν βρίσκω, δηλαδή. Αυτό ήταν το αστείο της υπόθεσης. Και μου λέει: ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει κρέας. Οπότε ταΐζει αυγά στα παιδιά του για να έχουν πρωτεΐνη.
0: Πρώτα το ακούω και εγώ αυτό. Πιστεύετε ότι οι νέοι μπορούν σήμερα να χτίσουν το μέλλον της Τουρκία, οι νέοι της Τουρκίας φυσικά, έτσι μιλάμε πάντα? Ή φεύγουν και αυτοί, φεύγουν από τη χώρα τους?
1: Και εκεί είναι διχασμένη η τουρκική κοινωνία. Καταρχάς, όταν λέμε ένα νέος, τι σημαίνει στην Τουρκία να είσαι νέος? Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι 24 χρόνια στην εξουσία και οι σημερινοί 25άριδες δεν έχουν γνωρίσει καμιά άλλη εξουσία ή δεν έχουν γνωρίσει την προηγούμενη
0: και
1: μάλλον και εξουσία.
0: Να δουν, να συγκρίνουν.
1: Αν σκεφτούμε ότι και αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι και τι γίνεται, το κοινωνικό γίγνεσθε πάνω από την ηλικία των 10 ετών, έτσι στοιχειοδός. Άρα δηλαδή οι σημερινοί 35άριδες ξέρουν μόνο την Τουρκία του Ερντογάν.
0: Σωστό και αυτό. Δεν το σκεφτήκαμε. Να που το λέμε τώρα.
1: Οπότε δηλαδή τι σημαίνει αυτό οι νέοι? Πάντως υπάρχει ένα κομμάτι των νέων, ναι, υπάρχει ένα brain drain, υπάρχει ένα κομμάτι της τουρκικής νεολαίας που το όνειρό του είναι να φύγει στο εξωτερικό. Γι' αυτό και πάρα πολλοί Τούρκοι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις βίζες Σέγγεν στην Τουρκία. Πολλοί θέλουν να έχουν για ασφάλεια μια βίζα Σέγγεν στο διαβατήριό τους για να μπορέσουν να φύγουν όποτε βδούνε τα δύσκολα. Οι ουρές είναι ατέλειωτες, ο χρόνος αναμονής ατέλειωτος και οι απορρίψεις των αιτήσεων πάρα πολλές. Και κοιτάζουν φυσικά όποιος έχει κάποια χρήματα να έχει και ένα κίνητο και στην Ελλάδα για να πάρουν την Golden Visa, τη χρυσή βίζα δηλαδή, ώστε να τους δώσει το δικό μας, στην Πορτογαλία πάρα πολύ, στη Γερμανία ήταν στο παρελθόν, ώστε να μπορέσει να έχει μόνιμη άδεια παραμονής σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Βέβαια, αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό που έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Yeah. Από την άλλη πλευρά όμως, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας είναι αυτό που είπαμε. Μόνο ο τρόπος διακυβέρνησης που γνωρίζει είναι αυτός του Ερντογάν.
0: Ποια είναι τα σημαντικότερα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες στην Τουρκία?
1: Ενώ εμείς εδώ στη Δύση θα περιμέναμε ότι θα ήταν τα θέματα του κράτους δικαίου, όχι. Είναι, είναι κυρίως το θέμα της επιβίωσης, η οικονομική κατάσταση δηλαδή, είναι το νούμερο ένα θέμα, είναι το κουρδικό. Και ο Ερντογάν ακολουθεί αυτό, είναι ίσως ένα θέμα μιας άλλης εκπομπής, ένα τεράστιο θέμα. Υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση τα τελευταία χρόνια, σε μια προσπάθεια δηλαδή αφοπλισμού του PKK, που μερικώς έχει προχωρήσει. Mm-hmm. Είναι οι εξελίξεις γύρω από την Τουρκία. Σαφώς να πούμε ότι στην προτεραιοποίηση των τουρκικών προτεραιοτήτων, των τουρκικών θεμάτων, των θεμάτων στην Τουρκία, τα ελληνοτουρκικά δεν έχουν τη θέση ακριβώς όπως έχουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, ακριβώς επειδή αισθάνεται την απειλή από την Τουρκία, είναι μαζί με την οικονομία, ίσως είναι τα πρώτα ένα, δύο, άντε τρία ναι. θέματα. Στην Τουρκία, τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται στην, μπορούμε να πούμε, και στην δέκατη θέση.
0: Ναι. Κοινωνικά δεν υπάρχουν αντιδράσεις, μάλλον υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά σε τι βαθμό αντιδράσεις υπάρχουν, που ο Ερντογάν έχει βρει τώρα, το έχει κάνει συνήθιο, όποιος είναι αντίπαλος τον βάζει φυλακή. Βρίσκει κάτι και τον βάζει φυλακή. Δεν είναι σημαντικό θέμα αυτό, δικαιοσύνης? Δηλαδή είναι για μας που το βλέπουμε, αλλά για αυτούς δεν είναι?
1: Όταν το Μάρτιο του, το περσινό Μάρτιο του 25, έστειλε στη φυλακή τον Ιμάμογλου και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή θυκάζεται σε τρεις βασικές δίκες και σε άλλες μικρότερες, αλλά σε τρεις βασικές δίκες, και ο εισαγγελέας ζητά 2.400 χρόνια φυλακής. Οι Τούρκοι αντέδρασαν, υπήρξαν κάποιες μεγάλες αντιδράσεις, αλλά κινητοποιήσεις, αλλά ουσιαστικά πέρασε στον Ερντογάν. Εκεί που υπήρξε πράγματι μια διαφορά, μια εμφανής διαφορά στην συμπεριφορά της τουρκικής κοινωνίας, ήταν όταν καθαίρεσαν από την αρχηγία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος των Κεμαλικών τον αρχηγό του, τον Οσγύρο Ζέλ.
0: Ναι.
1: Και επανέφεραν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν επί 13 χρόνια πρόεδρος του, πάνω από 13 χρόνια νομίζω, από το 2010, ναι, πάνω από 13 χρόνια, ήταν επί πολλά χρόνια αρχηγός του κόμματος και έχασε 13 εκλογές έναντι του Ερντογάν, που πολλοί μάλιστα άρχισαν να αναπτύσσουν θεωρίες συνωμοσίες που μπορεί και να έχουν βάση, ότι στην πραγματικότητα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο επιθυμητός αντίπαλος του Ερντογάν και τον επανέφερε με δικαστική απόφαση αυτό στην αρχηγία του της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί πράγματι υπήρξαν αντιδράσεις από την κοινωνία και μια εκπεφρασμένη οργή που δεν έμοιαζε με το προηγούμενο διάστημα. Και εκεί είναι που το μυαλό μου πηγαίνει, ότι έχω μια αμυδρή υποψία ότι μπορεί να έπεσε ο σπόρος για την αντίστροφη μέτρηση του Ερντογάν.
0: Ναι. Η δημόσια εκπαίδευση, οι υπηρεσίες υγείας, πώς είναι στην Τουρκία?
1: Έχει καταφέρει να τα οργανώσει αυτά ο Ερντογάν και αυτά είναι που του δίνουν πόντους. Mm. Δηλαδή έχει φτιάξει διάφορα νοσοκομεία, με το αζημίωτο βέβαια, με δικοί του επιχειρηματίες τα έχουν φτιάξει. Τα δίνει δηλαδή τα έργα σε δικοί του επιχειρηματίες. Έχει φτιάξει αυτά που λέει είναι στην Τουρκία αστικά νοσοκομεία, που είναι ουσιαστικά νοσοκομεία μέσα στις πόλεις, μεγάλες νοσηλευτικές μονάδες. Και σε σχέση με το παρελθόν που ήταν τραγική η κατάσταση στον τομέα της υγείας, έχει φτιάξει ένα σύστημα υγείας που για τους Τούρκους που δεν είχαν προηγούμενο είναι ικανοποιητικό και είναι και οργανωμένοι. Δηλαδή το τουρκικό το κράτος, αν μη τι άλλο, έχει οργάνωση, είναι οργανωμένο, γιατί είναι ένας λαός πειθαρχημένος, οπότε και το κράτος του είναι πειθαρχημένο και μπορεί και οργανώνεται και με τα λίγα.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, στο θέμα της υγείας έχουν γίνει σημαντικά βήματα.
0: Υπάρχουν τις ευκαιρίες στους νέους?
1: Όχι, το ποσοστό ανεργίας είναι πολύ μεγάλο. Mm. Mm-hmm. Και αυξάνεται συνεχώς Αυτά είναι από τα βασικά προβλήματα. Το ποσοστό του ανεδίκευτου εργατικού δυναμικού επίσης είναι πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Αλλά όπως επίσης, πολλοί είναι και αυτοί που κατά κάποιο τρόπο έχουν πάρει ένα πτυχίο. Δηλαδή, στην Τουρκία το να πάρει πτυχίο είναι σχετικά εύκολο. Δηλαδή, έχουν δημιουργηθεί πολλά πανεπιστήμια από τα οποία άλλα είναι καλά, άλλα δεν είναι. Και υπάρχουν και πολλοί πτυχιούχοι ανεργοί, γιατί τα πτυχία τους δεν έχουν κάποια πραγματική ανταπόκριση.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Αν έπρεπε να περιγράψει την Τουρκία σε κάποιον ξένο με τρεις λέξεις, ποιες θα επιλέγατε?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η χώρα των αντιφάσεων. Είναι η χώρα που κοιτάει στην Δύση και ζει στην Ανατολή. Και μάλιστα αυτό για την Ανατολή, όταν είχα πάει μετά από πολλά χρόνια στην Τουρκία, πρώτη φορά πριν αρκετά χρόνια, και με ρωτούσαν τι είδε στην Τουρκία. Αυτό που είδα, δηλαδή, αυτό που μπορούμε να πούμε σε βάθος χρόνου, είναι ότι η Τουρκία ήταν μια χώρα της Μέσης Ανατολής που ήθελε να γίνει Ευρώπη. Και τώρα πια είναι μια χώρα της Μέσης Ανατολής που δεν την ενδιαφέρει να γίνει. Αδιαφορεί αν θα γίνει Ευρώπη ή δεν θα γίνει.
0: Είναι η αντίφαση που λέγαμε.
1: Είναι η αντίφαση που λέγαμε.
0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πιστεύουμε να σας δώσουμε μια γεύση το τι είναι η Τουρκία, ποια είναι αυτή η γείτονα χώρα που είναι απέναντί μας και βρισκόμαστε πολλές φορές στα μαχαίρια, να το πω εντός εισαγωγικών. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιάννη Μανδαλίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την άλλη. Ευχαριστούμε και εμείς πάλι. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Δραματική είναι η κατάσταση στη Δυτική Αττική, όπου παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών η φωτιά εξακολουθεί να μένεται από τη μία πλευρά προς Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο και από την άλλη πιο νότια προς το πεδίο Βολής, το Κανδύλι Μεγάρων. Έχουμε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκενώσεις, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Κεφαλονιά. Ο Μιχάλης Λεγάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν για τρίτη συνεχόμενη μέρα σκληρή μάχη με ένα ιδιαίτερο δύσκολο πυρηνό μέτωπο. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι πολύ ισχυροί ως και θυελλώδεις άνεμοι αλλάζουν συνεχώς τη φωτιά, προκαλούντας αναζωπηρώσεις και δυσχερώντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο βασικά ενεργά μέτωπα. Το πρώτο κινείται προς την περιοχή της Αγίας Παρασκευής σε δασικό κομμάτι, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής του. Το δεύτερο κομμάτι και το πιο δύσκολο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο Βολής στο Κανδύλι. Πρόκειται για μια αρκετά δύσκολη περιοχή και ζώνη, καθώς συνδυάζει δασικές εκτάσεις αλλά και διάσπαρτες κατοικίες.
1: Είναι μεικτή ζώνη δηλαδή.
2: Ακριβώς, Ελένη.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα, η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις με περισσότερες από 100.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων και καλλιεργειών να έχουν ήδη καταστραφεί στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμανού, της Βιωτίας αλλά και της Δυτικής Αττικής. Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν συνεχείς μηνύματα επί 112. Έχουν σταλεί από το πρωί για την απομάκρυνση από τις περιοχές Κουκούλη, Νέα Δάφνη, Ευκαινέας και Άγιος Αράντης, με κατέβηση προς τα Μέγαρα. Επίσης έχει εκδοθεί και 112 για όσους κατοίκους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, ενώ νωρίτερα έχει δοθεί εντολή εκένωσης για τις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη προς τη Νέα Πέραμο. Τώρα να πούμε εδώ, Ελένη, ότι ιδιαίτερη δύσκολη είναι και η επιχείρηση των εναέριων μέσων εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, επιχειρούν αυτή την ώρα 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα τρία χρησιμοποιούνται για το συντονισμό των επιχειρήσεων. Να πούμε ότι οι θηλιώδεις άνεμοι δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται τα πληρώματα των εναέριων μέσων για τις υδροληψίες. Τώρα, στις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν περισσότεροι από 450 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 134 πυροσβεστικά οχήματα.
1: Στην Αττική λες τώρα,
2: Ακριβώς, στην Αττική. Στη μάχη τώρα συμμετέχουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προεγκατάστασης Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι υπάρχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου τόσο από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αλλά και την Αττική, αλλά και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, που κάνουν εργασίες για αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν και το συντονιστικό, είναι και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος, ενώ η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς μέσω ντρόν με θερμικές και οπτικές κάμερες. Τώρα, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι παραμένουν ο βασικός παράγοντας που δυσκολεύουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Οι άνεμοι, αν και έχουν παρουσιάσει μία μικρή βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, εξακολουθούν να πνέουν με εντάσεις 30 έως 40 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ οι ρηπές φτάνουν από τα 60 έως και τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας συνεχώς νέες αισθήσεις αλλά και αναζωπηρώσεις. Να πούμε, Ελένη, ότι υπήρχαν και δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά. Έχουν συλληφθεί, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε αυτό το καταστροφικό μέτωπο. Να πούμε τώρα τα υπόλοιπα μέτωπα. Κεφαλονιά, η πυρκαγιά δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, είναι ακόμα ανεξέλεκτη. Επιχειρούν 59 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματων, ενώ βελτιωμένη εικόνα στη φωτιά στο σκάλαμα φωτίδας, ενώ πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η κατάσταση στην Αιγυαλία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη Λεγάκη, για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Για ιδιαίτερα μακρύς καύσωνες στο μέλλον, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής που θα στρώνουν το δρόμο σε τέτοιες μεγάλες φωτιές σαν αυτές που ζούμε, μίλησε στο σταθμό μας και το Γιάννη Θεοδόσιο, επίκρουσος καθηγητής ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, Μιχάλης Διακάκης.
3: Δυστυχώς τέτοια καλοκαίρια βλέπουμε κάθε χρόνο ήδη από τώρα. Ήδη από το 2020, το 2021, το 2022, το 2024, το 2025 βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια πολύ δύσκολα καλοκαίρια με παρατεταμένους καύσωνες που στείνουν το σκηνικό, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στη Γαλλία, όπως είδαμε πρόσφατα, είτε είναι στην Ισπανία, για τέτοιες μεγάλες φωτιές. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και η έλλειψη και τα ζητήματα που είχαμε πάντα στην Ελλάδα, κυρίως στις προηγούμενες δεκαετίες, με τα ζητήματα της πρόληψης κατά κύριο λόγο και της ετοιμότητας. Έχουμε κάνει πολύ σοβαρές βελτιώσεις σε αυτά τα θέματα. Έχουμε εξοπλιστεί πολύ καλύτερα, έχουμε χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες σε ένα καλύτερο βαθμό, έχουμε εκπαιδεύσει, έχουμε κάνει αρκετά βήματα, αλλά φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι το πρόβλημα, η κλιματική κρίση τρέχει πιο γρήγορα από εμάς σε ό,τι αφορά την προσπάθειά μας να το προλάβουμε. Και βέβαια έχουμε πολύ μεγάλο χώρο βελτίωσης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κυρίως της βλάστησης, της καύσιμης ύλης. Δεν είναι εύκολο, όχι, δεν είναι εύκολο. Έχει ξεκινήσει τα τελευταία 3-4 χρόνια με τα προγράμματα Αντινέρο και άλλα προγράμματα. Θέλει όμως μεγαλύτερη προσπάθεια. Ξέρετε, είναι και ένα κοινωνικό φαινόμενο. Το γεγονός ότι κάποια στιγμή από τη δεκαετία του 50 και του 60 αποσυρθήκαμε από το δάσος και ήρθαμε στις πόλεις, άφησε το δάσος με μια πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα να αναπτύσσεται η καύσιμη ύλη. Αυτό είναι ένα από τα κύρια ζητήματα τα οποία παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή και μας δημιουργούν το θέμα με τις εντασικές πυρκαγιές.
1: Για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, εξάλλου, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις μεγάλες πυρκαγιές και τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες που εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού αλλά και των πολιτών. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για μεγάλη επένδυση στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάπτυξη της Κυριακής στην καθιερωμένη του. Την ώρα ωστόσο που οι πυρκαγιές και έναν εξέλεγχτα στη χώρα καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες και σπίτια. Ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι παρά την ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος σε προσωπικό και μέσο, υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό, όπως έγραψε, και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε για ακόμα μια φορά τις ακραίες καιρικές συνθήκες, την ένταση των ανέμων που καθήλωσε τα εναέρια μέσα, ενώ εξέφρασε και την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του σε όσους δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Ο ίδιος έκανε ξεχωριστή αναφορά και στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο, σημειώνοντας ότι στη μνήμη τους οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις δυνατότητες της χώρας. Να πούμε ότι την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού έσπευσε να σχολιάσει το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μεγάλα κενά της πολιτικής προστασίας που δεν έλυσε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνει ότι παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην πολιτική προστασία, τα τραγικά αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν. Οι πρώτες αντίξωες καιρικές συνθήκες, σημείωσε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ανέδειξαν πως η κυβέρνηση επιμένει σε ένα μοντέλο που δεν επενδύει ισόρροπα στην πρόληψη και την καταστολή των πυρκαγιών. Μάλιστα, ο κ. Τσουκαλάς εγκαλεί τον Πρωθυπουργό για το γεγονός ότι απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης η παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών και ο εξυγχρονισμός 7 αεροσκαφών Καναντέρ που θα ήταν χρήσιμα στις σημερινές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα.
1: Ναι.
4: Ελένη.
1: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Απόλυτος ψευδές χαρακτηρίζει δημοσίευμα εφημερίδας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο τον φέρει συνδετημόνα σε σπίτι επιχειρηματία μαζί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ζητά από την εφημερίδα να ανασκευάσει και χαρακτηρίζει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης τη φωτογραφία που συνοδεύει το δημοσίευμα. Για ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα μιλούν και η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και να κατευθύνονται κυρίως προς τα νησιά. Χθες από το λιμάνι, τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν σχεδόν 62.000 αξιδιώτες. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, συν 55 αναχωρήσεις για τον Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι της Ραφίνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια και 13 από το Λαύριο. Αντιμέτωπη με ένα δύσκολο πενθήμερο ενεργειακής επιβίωσης βρίσκεται η Ουγγαρία. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις μιλούν για ένα νέο κύμα ζέστης που θα συμπέσει με την ολική διακοπή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού εργοστασίου που διαθέτει η χώρα. Ο Κώστας Ράπτης θα μας πει περισσότερα για όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πίτερ Μάγια ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του για πρώτη φορά σε 44 χρόνια εξαιτίας της πολύ χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δούναβη, από τα οποία και ψύχονται οι τέσσερις σοβιετικής κατασκευής αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού. Έχουν ήδη απευθυνθεί εκκλήσεις στον πληθυσμό να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος, διότι το εργοστάσιο ΠΑΞ, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από την Βουδαπέστη, καλύπτει το 40% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Και εξαιτίας της παρατεταμένης έλλειψης βροχοπτώσεων και της ακραίας ζέστης που πλήττει την Ευρώπη από την άνοιξη, η στάθμη του νερού του Δούναβη έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Κατάσταση που μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, έως και 42 βαθμούς Κελσίου, που προβλέπονται για τις επόμενες ημέρες στην κεντρική Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Κώστα?
5: Έχουμε πάντοτε τα μεσανατολικά για τις επόμενες ημέρες στην κεντρική Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Κώστα?
5: Έχουμε πάντοτε τα μεσανατολικά.

0: πυρηνικής απειλής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ποιες μπορεί να είναι αυτές οι χώρες, στις οποίες αναφέρεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθίσταται σαφές από την είδηση ότι ο ισχυρός άνδρας της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τηλεφώνησε χθες τον Ντόναλντ Τραμπ για να εκφράσει τις ανησυχίες του για τις συνέπειες των συνδυαζόμενων Αμερικανο-Ισραηλινών επιθέσεων και να ζητήσει επιτάχυνση της διπλωματίας. Από ιρανικής πλευράς, ο ασκόν χρέη υπουργού άμυνας Ματζίντ Εμπενελρεζά δήλωσε: «Δεν θα ευνηδιαστούμε ούτε θα παραμείνουμε παθητικοί», και πρόσθεσε ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει τις απειλές ως βάση για να αυξήσει τη στρατιωτική της ετοιμότητα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Ράπτη. Η κατάσταση με τις απειλές Τραμπ στο Ιράν θα έχει διάρκεια, εκτίμησε ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Θεοδόση, ο κ. Καρατράντος σημείωσε ότι παρά τις απειλές του, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θέλει κλιμάκωση, καθώς αυτή θα οδηγούσε σε καταστάσεις τις οποίες δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί.
2: Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε για ένα διάστημα να βλέπουμε αυτή την συνθήκη που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες, να μην πω μήνες. Γιατί υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία δεν έχουν αλλάξει. Ναι, μεν ο πρόεδρος Τραμπ έχει σκληρύνει τη ρητορική του και προειδοποιεί στην κατεύθυνση ότι μπορεί να υπάρξουν νέα χτυπήματα και αυτή τη φορά σε ενεργειακές υποδομές, όχι σε στρατιωτικές υποδομές. Ωστόσο, υπάρχει ένα δεδομένο που το ξέρει και ο ίδιος, το ξέρουν και οι επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, αλλά δυστυχώς το γνωρίζουν και οι Ιρανοί, αλλά και ευρύτερα, ότι δεν θέλει μια κλιμάκωση η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια συνθήκη που δεν θα μπορούσε να τη διαχειριστεί σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή να απαιτηθεί να υπάρξουν, παραδείγματος χάρη, χερσαίες δυνάμεις ή άλλου τύπου εκτεταμένοι βομβαρδισμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να κοστίσουν ζωές σε αμάχους. Καταλαβαίνουν δηλαδή μια συνθήκη η οποία θα δημιουργούσε πολλές περιπλοκές. Άρα αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια προσπάθεια πίεσης από πλευράς του Προέδρου Τραμπ στην κατεύθυνση ότι ελάτε να κάνουμε τη συμφωνία, γιατί μπορούμε να κλιμακώσουμε και μπορούμε να σας χτυπήσουμε άσχημα. Κάτι όμως το οποίο γενικότερα στις διαπραγματεύσεις έχει ένα πρόβλημα. Αυτή η παράμετρος ότι βαθιά μέσα του, και το λέει κιόλας, δεν θέλει να κλιμακώσει γιατί θεωρεί μπορεί να είναι μια δύσκολη συνθήκη, είναι το όπλο στα χέρια του Ιράν και του καθεστώτος του Ιράν.
1: Στην προσοχή των πολιτών συνιστούν οι επιδημιολόγοι, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα με λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για μια ενδημική πλέον κατάσταση για τη χώρα μας, όπως τόνισε στο σταθμό μας η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, και στην αίσθηση λήψη ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια.
3: Από το 2010 και κάθε χρόνο πλέον ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει γίνει ενδημικός και στη χώρα μας. Έχουμε υπηρότερους χειμώνες, πιο παρατεταμένα καλοκαίρια, και τα κουνούπια που είναι διαβιβαστές αυτού του ιού πλέον κάνουν σταθερά την εμφάνισή τους και έχουν μολυνθεί όχι μόνο και στη χώρα μας, αλλά έχουν από τις τροπικές περιοχές σταδιακά πάει όλο και πιο βόρεια, ακόμα και στην Ευρώπη. Η χώρα μας επομένως μαστίζεται από νοσήματα τα οποία μεταβιβάζονται από κουνούπια, και τα κουνούπια από τι μολύνονται, παίρνουν τον ιό του Δυτικού Νείλου από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει εμβολιασμός, δεν υπάρχει ειδική αντιοικιαγωγή αλλά συμπτωματική, και ως επί το πλείστον 8 στις 10 περιπτώσεις ατόμων που έχουν μολυνθεί από ιό του Δυτικού Νείλου δεν το καταλαβαίνουν καν. Αν δούμε ότι κάποιος εμφανίζει ένα πυρετό και μία συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό που μας ανησυχεί, δηλαδή κάποιος πάει να μην περπατήσει καλά, κάποιος δεν βλέπει καλά, κάποιος ζαλίζεται περισσότερο από το κανονικό. Όλα αυτά, δηλαδή οτιδήποτε έχει σχέση και με τον νευρολογικό συμπυρετός, έστω και λίγος πυρετός, μας πηγαίνει στο γιατρό μας, στα εξωτερικά ιατρία νοσοκομείων, έτσι ώστε να κάνουμε τις πρώτες εξετάσεις, γιατί ξέρετε και από τη στιγμή που θα τσιμπηθούμε το κουνούπι, μπορεί να περάσουν αρκετές μέρες ώστε να εμφανιστεί κάποια συμπτωματολογία, με αποτέλεσμα και εμείς να μην το έχουμε σπουδαιολογίες και να το έχουμε ξεχάσει.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα και δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τις αδελφές Ανά Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Μετά το χρυσό στο τεχνικό μέρος της καλλιτεχνικής κολύμβησης, κατέκτησαν το χρυσό και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ανεμιμέτρια ως ισχυρή και θερμοκρασία από 23.

έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί η εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Λεμονίδης.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Κυριακάτικο Sport City, μια Κυριακή όπου πανηγυρίζουμε και δεύτερο μετάλλιο. Χθες, λίγο μετά το τέλος του Sport City, οι αδερφές Αλεξανδρή ξαναχτύπησαν και πήραν δεύτερο χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή κατάφεραν να πάρουν χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο ντουέτο. Συμπλήρωσαν δύο χρυσά μετάλλια, έχουν το απόλυτο και αποδείχθηκε πολύ σοφή η κίνηση να επιστρέψουν ξανά να αγωνιστούν με τα ελληνικά χρώματα, να αγωνιστούν για την Ελλάδα, κάτι που για πολλά χρόνια αρνιόταν η κολυμβητική ομοσπονδία, προκρίνοντας άλλες αθλήτριες στη θέση των αδερφών Αλεξανδρή.

Μετά τις δύο αδερφές Άννα Μαρία και Ειρήνη, σειρά έχει αύριο η τρίτη αδερφή, η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία θα αγωνιστεί στο ελεύθερο σόλο, αλλά και στο σόλο με διαφορετικό τρόπο. Περιμένουμε και από εκεί άλλα δύο μετάλλια, δεν ξέρουμε τι χρώμα θα είναι. Πάντως και οι τρεις αδερφές είναι πλούτος για την ελληνική κολύμβηση.

Κατά τα άλλα, στις 3 έχουμε φιλικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ με τον Μάγερ στη σύνθεσή της θα αγωνιστεί κόντρα στην Σιντ Τρούιντεν, την Ολλανδική ομάδα. Είναι το 6ο και τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Στην Ένωση, στην Πρωταθλήτρια, θα έχουμε και νέο πρόσωπο. Όλα δείχνουν ότι ο Μίλαν Βιτάλης θα φορέσει τα κυτρινόμαυρα, θα φορέσει τον δικέφαλο αετό, καθώς η διοίκηση της Γκιόρ επιβεβαίωσε τις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ και όλα δείχνουν ότι μπορεί και σήμερα να έχουμε ευτυχή κατάληξη. Ο Ολυμπιακός στην Τρίτη, ως γνωστόν, ρίχνεται στη μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλων με την Αϊμέγεν και ακολουθεί την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός με την Σόφια 1948 και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Στην ρύθμιση του ήχου είναι η Λίλη Φωτοπούλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης, στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς.

Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, η οποία σε λίγη ώρα, σε 20 λεπτά, αντιμετωπίζει την βελγική Sint-Truiden στην τελευταία φιλική αναμέτρηση που θα δώσει πριν να ολοκληρώσει την προετοιμασία της στην Ολλανδία και επιστρέψει στην Αθήνα. Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς παρουσιάζει πάρα πολλές διαφορές συγκριτικά με αυτήν που έπαιξε απέναντι στην Τραμπζονσπορ. Ο Σέρβος προπονητής δοκιμάζει, ψάχνει το τέλειο σχήμα και στην ενδεκάδα ο μόνος που παραμένει σε σχέση με το φιλικό παιχνίδι με τη Σάμπσπορ είναι ο τερματοφύλακας Θωμάς Στρακώσα. 10 αλλαγές έχει η ΑΕΚ και η ενδεκάδα της είναι Στρακώσα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Ρότα, Κάιρινεν, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, Γιώβιτς, Βάργα. Θα δούμε επομένως τον Μάγερ, για τον οποίο πολλά ακούστηκαν, πολλά γράφτηκαν και κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Νίκολης και ο Ριμπάλντα που τον έφεραν στην πρωταθλήτρια. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, όλα δείχνουν ότι ο Μίλαν Βιτάλης θα φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ. Μπορεί να τελειώσει η μεταγραφή του και μέχρι την Δευτέρα Τρίτη. Θα κοστίσει 2,5 εκατομμύρια στο δικέφαλο. Ο παίκτης θα πάρει 800 χιλιάρικα ευρώ ετησίως, με τα συνολικά μπόνους να φτάνουν το εκατομμύριο. Στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο Κώστιτς, η ΑΕΚ έχει καταθέσει την προσφορά. Ο Νίκολιτς έχει μιλήσει με τον Κώστιτς και του έχει παρουσιάσει όλο το πλάνο και περιμένουν το ναι από τον Κώστιτς, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να κάνουν ακόμη μία-δύο μεταγραφές, ίσως ακόμη και για ένα χαφ, ως το τέλος φυσικά της μεταγραφικής περίοδου. Τώρα η ομάδα ετοιμάζεται για το προκριματικά του Champions League.

Το ευχάριστο νέο της ημέρας είναι ότι ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Μπάγερ Μονάχου. Φυσικά όχι με την βασική ομάδα της Μπάγερ Μονάχου, με την K19. Αλλά μιλάμε τώρα για τον παίκτη που αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο, τον νεαρό αμυντικό, κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πριν από μία εβδομάδα πήγε στη Γερμανία και κατάφερε να πείσει τους προπονητές της ομάδας ότι αξίζει μία θέση στην ενδεκάδα. Πήρε τη θέση στην ενδεκάδα και έπαιξε στην αναμέτρηση κυπέλου απέναντι στην Άιντραχ 1949. Ο πρώην παίκτης του Ατρομήτου αγωνίστηκε για μία περίπου ώρα και μετά έγιναν αλλαγές προκειμένου η Μπάγερ να βρει τον γκολ της ισοφάρισης, αλλά το γεγονός και μόνο ότι με το καλημέρα φόρεσε τη φανέλα της Μπάγερ σημαίνει πολλά. Ένας παίκτης ο οποίος όλος περιέργως δεν βρέθηκε στα ραντάρ των μεγάλων ελληνικών ομάδων, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Η Bayern όμως, που έχει καλό σκάουτινγκ από ό,τι φαίνεται σε όλο τον κόσμο, τον εντόπισε και τον ενέταξε στην ομάδα της με σκοπό να τον δουλέψει και γιατί όχι να του δώσει φανέλα βασικού μετά από μερικά χρόνια στην κορυφαία ομάδα της Γερμανίας. Ένας άλλος Έλληνας, ο Χρήστος Τζόλης, έκανε ντεπούτο με γκολ. Εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Τζιρόνα. Ο Τζόλης πήρε τη φανέλα βασικού στην Arsenal, μεγάλη μεταγραφή, ίσως από τις κορυφαίες μεταγραφές Ελλήνων παικτών σε μεγάλες ομάδες. Ο Έλληνας εξτρέμ έκανε αυτό που ξέρει καλά, πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή αριστερά, συνέκλεινε προς το κέντρο και με σούτ στην επόμενη γωνία έγραψε το 1-0, κάτι το οποίο προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους των κανονιέριδων και μάλιστα στο επίσημο site της ομάδας δημοσιεύτηκε βίντεο με τον γκολ του Τζιόλη σε αργή κίνηση με τη χαρακτηριστική λεζάντα Smooth as Τζιόλης, ένα λογοπαίγνιο που μιλάει για την ψυχραιμία και την ποιότητα της προσπάθειάς του.

Στον Ολυμπιακό τώρα προέκυψε νέο όνομα στην μεταγραφική λίστα. Σύμφωνα με τους Πορτογάλους, ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα έχει ανεβεί πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα των Πειραιωτών. Μάλιστα, όπως γράφουν οι Πορτογάλοι, ο Ολυμπιακός θα μπει πολύ δυνατά και με τη βοήθεια του Ζόρζε Μέντες. Χωρίς τον Μέντες δεν γίνεται τίποτα. Θα βρεθεί πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου ποδοσφαιριστή. Παίζει στα χαφ και θα είναι ακόμη μια προσθήκη, ποιοτική προσθήκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ως γνωστόν την Τρίτη πέφτει πρώτος στη μάχη των Ευρωπαϊκών Κυπέλων, αυτή τη βδομάδα πρώτος, αντιμετωπίζοντας στις 9 το βράδυ στο Καραϊσκάκης την ΑΕΜ Έγινε.

Ένα πρόβλημα που έχει ο πρόβλημα τώρα, εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ, είναι τι θα γίνει με τα μπακ, καθώς ο Ορτέγκα είναι πατμόν. Όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου να επιστρέψει στην Αργεντινή και να παίξει στην ομάδα της River Plate. Αλλά και ο Μπρούνο, ο άλλος χάφ, έχει δεχθεί προτάσεις, τις οποίες απέρριψε ο Ολυμπιακός. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή θα φύγουν δεν θα είναι βασικοί την Τρίτη με την Άι Μέγκεν. Όλα δείχνουν ότι ο Μπρούνο, ο βασικός, ένας από τους δύο, ο Νιγηριανός αναμένεται να είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει τη φανέλα του βασικού. Και παρότι βρίσκεται στα μεταγραφικά υπόψη αρκετών ομάδων, έχουν γίνει ήδη προτάσεις γύρω στα 2 εκατομμύρια για τον παίκτη. Ο Ολυμπιακός ζητάει 3, μάλλον ο Ολυμπιακός ζητάει 5, καθώς τον αγόρασε σε γύρω στα 3 εκατομμύρια. Θέλει να βγάλει και κέρδος και είναι λογικό αυτό. Να δούμε επομένως τι θα ετοιμάσει ο Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι με την Νάι Μέγκεν την Τρίτη.

πάντως το παιχνίδι με την, Ολλανδική ομάδα δεν αναμένονται πολλές εκπλήξεις. Εντάξει, θα παίξει ο Πόποβιτς γιατί δεν υπάρχει ο Τσολάκης, ο οποίος δεν ανακοινώθηκε ακόμη από τη ΧΑΛ, παρότι βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και υπέγραψε με τη νέα του, στη νέα του ομάδα, καθώς εκεί είναι ο Ατζούν, ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ. Είναι αυτός ο οποίος έχει τα διάφορα τηλεοπτικά σόου και είναι και πρόεδρος της ΧΑΛ. Ο Πόποβιτς αναμένεται να είναι βασικός, καθώς δεν υπάρχει άλλος τερματοφύλακας. Ο Ορτέγκα έχει αποκλειστεί από την ευρωπαϊκή λίστα. Πέρσι έπαιζε μόνο στα παιχνίδια της Ευρώπης, ήρθε αργά στον Ολυμπιακό, έκανε μια εβδομάδα προετοιμασία και δεύτερος τερματοφύλακας αναμένεται να είναι ο τερματοφύλακας που πήρε ο Ολυμπιακός από τον Ηρακλείο Στουρνάρας. Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι ο Πόποβιτς θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ενώ για δεξιά ετοιμάζεται ο Μαφαίο. Ο Σάλιακας είναι και αυτός υποψήφιος, αλλά από τη στιγμή που ο Μαφαίο είναι από την αρχή της προετοιμασίας στον Ολυμπιακό, ενώ ο Σάλιακας ενσωματώθηκε πριν από λίγο καιρό, ο Ισπανός θα πάρει τη θέση του δεξιού μπακ. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Σμαΐλοβιτς, καθώς ο Ρέτσος έχει παίξει λίγο στα φιλικά, προπονείται κανονικά, αλλά έλειψε από μεγάλο μέρος της προετοιμασίας λόγω τραυματισμού. Και από εκεί και πέρα, με τον Πιρόλα και τον Μπρούνο ξεκάθαρα να κλείσει η άμυνα του Ολυμπιακού. Μουζακίτης, Γκαρθία και Τσικίνιο για τις δύο θέσεις στον άξονα, με τον Πορτογάλο να πηγαίνει πίσω από τον Ελκαμπίο. Ελκαμπίο, ο οποίος από ό,τι ξέρετε είναι σίγουρος για center for, καθώς και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ είναι εκτός αποστολής. Αν δεν αλλάξει σκέψεις ο Πορτογάλος και παίξει με τον Τζικίνιο, υπάρχει περίπτωση να είναι η Μαρτίνς και Ροντινέη στα φτερά της επίθεσης. Θα είπε εξάλλου και πέρσι ότι το Ροντινέη τον ετοιμάζει για εξτρέμ και όχι για μπακ, ενώ για τη θέση του πίσω από τον επιθετικό υποψήφι είναι ο Σα που ήρθε πρόσφατα, ο Φορτούνης, ο γνωστός Φορτούνης, και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος υπήρξε από αυτούς που ξεχώρισαν στην προετοιμασία.

εποχή, όπως μας είπε η Λίλη Φωτοπούλου, να χαιρετήσουμε, καθώ γιατί σε λίγο μπαίνει η Ελένη Ζαμαρία, δελτίο ειδήσεων. Φωτιές, Ελένη μου, φωτιές παντού. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων σε λίγο με την Ελένη Ζαμαρία και επιστρέφουμε πάλι για το Sports City της Κυριακής.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σε δύο μεγάλα μέτωπα κινείται η πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι στην Αγία Παρασκευή, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο κρύο πηγάδι. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού από αέρος και αεροσκάφη. Συγκεκριμένα επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Νωρίτερα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε πολίτες της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν. Ειδικότερα εκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, η βιομηχανική ζώνη Μεγάρων και οι περιοχές Τατούλη, Νέα Δάφνη Πευκανέας και Άγιος Σαράντης. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κεφαλονιά, όπου μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα και λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε προς δύο κατευθύνσεις, από τη μία προς τον Κατελιό και από την άλλη προς το Μαρκόπουλο, από όπου το μέτωπο κατέβηκε προς τον Ελιό, απειλώντας τα Μαυράτα, τον Θυμράμωνα και τα Χιονάτα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Ενώπιον της αρμόδιας Αγγελικής Αρχής στη Θήβο, οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο, μηχανικό και έναν εργολάβο κατασκευής δικτύου με ανεμογεννήτριες. Σε βάρος τους, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, εξάλλου, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις μεγάλες πυρκαγιές και τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες που εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού αλλά και των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύεται για άμεση καταγραφή των καταστροφών και στήριξη των πληγέντων και τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Παράλληλα, και κριτική στην κυβέρνηση ότι επιμένει σε ένα μοντέλο που δεν επενδύει ισόρροπα στην πρόληψη και την καταστολή των πυρκαγιών. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Απολύτως ψευδές χαρακτηρίζει δημοσίευμα εφημερίδας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο τον φέρει συνδετημόνα σε σπίτι επιχειρηματία μαζί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ζητά από την εφημερίδα να ανασκευάσει και χαρακτηρίζει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης τη φωτογραφία που συνοδεύει το δημοσίευμα. Για ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα μιλούν και η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμη ισχυρή και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Στέφανο Λεμονίδη.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούγλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρης 47, Κυψέλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
0: Αθήνα 984,

10 λεπτά μετά τις 3 και η ΑΕΚ πέτυχε γκολ με τον Καλημέρα. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 με γκολ του Πίλιου. Ο Μαρίν έκανε κίνηση από τον άξονα, πάσαρε στον Πίλιο αριστερά. Αυτός ανέβηκε ψηλά και με ωραίο σιρτό πλασέ στην απέναντι γωνία άνοιξε το σκορ με το Καλημέρα. Βρισκόμαστε τώρα στο το 10ο λεπτό και η ΑΕΚ προηγείται 1-0 τη Σεντ Τρούιντεμ. Τα μετάλλια εξάλλου στο νερό δεν έχουν τελειωμό. Μετά τα δύο χρυσά μετάλλια που πήρε χθες στην συγχρονισμένη κολύβηση, πήραν οι αδερφές Αλεξανδρή. Στην Κοπηλασία, στη λίμνη Βαρέζε, πήραμε τρίτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Ως γνωστόν, δύο αργυρά το Σάββατο, 22 αργυρά είχαμε το Σάββατο. Και πριν από λίγο, 20χρονη πρωταθλήτρια Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη διοργάνωση με δύο μετάλλια, καθώς το Σάββατο μαζί με την Πασχαλίνα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκίφ. Η Λιόλη στο τελικό του αγωνίσματός της πέρασε πρώτη στα 500, δεύτερη στα 1000 και στα 1500, τερματίζοντας τελικά τρίτη με 7.39.14. Η Μαρία Ζόβνερ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης με 7.30.47, ενώ η Τόσκα Κέτλερ από την Ολλανδία πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 7.36.58.

0: 15 λεπτά μετά τις 3 και ο γνωστός τραγουδιστής, ο Νίκος Ξυλούρης, τραγουδούσε «Πότε θα κάνει Ξαστεριά», κάτι που ο συνονόματος του Νίκος Ξυλούρης την Ξαστεριά τη βλέπει εκεί στο Παρίσι, καθώς έχουμε 2 χρυσά μετάλλια από τις αδελφές που πήραν πριν από χθες και προχθές, από τις κοπέλες οι οποίες αγωνιζόταν ως γνωστόν με τα χρώματα της Αυστρίας, οι αδελφές Αλεξανδρή. Πέτυχαν το απόλυτο και τώρα περιμένουμε την τρίτη αδερφή, η οποία θα κάνει το πρόγραμμα μόνη της. Κύριε Ξυλούρη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς.
0: Είχατε καμία σχέση με τον τραγουδιστή, τον Αείμνηστο?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν εξάδελφος του πατέρα μου.
0: Α, τον προλάβατε? Είστε μικρός εσείς.
1: Όχι, όχι. Δυστυχώς γεννήθηκα αμέσως μετά. Δεν τον πρόλαβα.
0: Α, εσείς γεννηθήκατε από ό,τι βλέπω εδώ το 82, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και πήρατε μέρος και σε 2 Ολυμπιάδες στην Αθήνα και στο Πεκίνο, το 4
1: πολύ
0: και
1: σωστά.
0: Το 8. Και τώρα είστε αρχηγός αποστολής στην ελληνική ομάδα και φυσικά πανηγυρίσατε 2 χρυσά μετάλλια, τα οποία ήταν αναμενόμενα, δηλαδή είχαν τέτοια διαφορά τα κορίτσια μας από τις υπόλοιπες ή ξεπέρασαν τον εαυτό τους?
1: Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι αναμενόμενο. Εννοείται ότι τα κορίτσια είχαν τεράστια δυναμική και ήταν στους βασικούς υποψήφιους για μετάλλιο. Αλλά αυτό απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Για να βγει μια καλή εμφάνιση και επίδοση, πρέπει να πάνε όλα καλά και στον προκριματικό και στον τελικό. Γιατί όλοι οι αντίπαλοι που είχαν και οι άλλες χώρες ήταν πάρα πολύ δυναμικές. Οπότε αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτό που κατάφεραν και κυρίως που κατάφεραν και στα 2 ντουέτο που αγωνίστηκαν, και στο ελεύθερο και στο τεχνικό, να είναι πρώτες, άξια πρώτες. Ήτανε πραγματικά, είχαν μεγάλη διαφορά με τις άλλες χώρες. Και αυτό δείχνει ότι είναι ολοκληρωμένες αθλήτριες, αφού και στα 2 κατάφεραν το χρυσό.
0: Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι, όπως μας είπε χθες και ο κύριος Κούβελος, ένα χρόνο έμειναν εκτός πισίνας γιατί άλλαξαν αθλητική υπηκότητα, σωστά?
1: Ακριβώς, αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην επιτυχία τους. Ουσιαστικά, τελευταία φορά αγωνίστηκαν πριν από 13 μήνες.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα χρόνο μόνο με προπόνηση, το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε έναν αθλητή, ανεξαρτήτως αθλήματος, να μην έχει αγωνιστική παρουσία.
0: Βέβαια.
1: Αλλά παρόλα αυτά, η προετοιμασία τους πήγε πάρα πολύ καλά και τους τελευταίους μήνες που γύρισαν στην Ελλάδα, συνεχίστηκε κανονικά. Οπότε ήρθε και το ανάλογο αποτέλεσμα.
0: Και όπως είπαν τα κορίτσια, το ντουέτο είχαν να κάνουν ντουέτο 2 χρόνια και τη χορογραφία την ολοκλήρωσαν πριν από ένα μήνα, κάτι που δείχνει ότι μπήκαν μέσα στο νερό και ήταν αποφασισμένες να κερδίσουν. Και ουσιαστικά αποκαταστάθηκε και μια αδικία, έτσι, γιατί να παίζουν με τα χρώματα της Αυστρίας δεν ήταν και ότι ευχάριστο και για αυτές, αλλά και για μας που θέλαμε μετάλλια με την Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά. Και αυτό φάνηκε νομίζω και στα πρόσωπά τους και στην οικογένειά τους και στη μητέρα τους και στην αδερφή τους. Παραπάνω η επιπλέον συγκίνηση που είχαν, που επέστρεψαν ουσιαστικά στη χώρα που ανήκουν, που μεγάλωσαν. Και επίσης πολύ μεγάλο ρόλο παίζει ότι όντως το

0: τελευταίο διάστημα κατάφεραν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμά τους, αλλά κακά τα ψέματα είναι δύο πολύ μεγάλες αθλήτριες σε καλή ηλικία. Έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία με συμμετοχή σε δεκάδες ευρωπαϊκούς, παγκόσμιους, ολυμπιακούς αγώνες. Οπότε όλα αυτά κατάφεραν να τα γυρίσουν υπέρ τους και να εμφανιστούν χτες στον πρώτο τους αγώνα ουσιαστικά, προχτές βασικά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.
1: Να πούμε, οι δύο κοπέλες αυτές είναι το βαρύ πυρβολικό ή και η αδερφή είναι εισάξια? Γιατί τώρα έχουμε την αδερφή η οποία κάνει ατομικό, έτσι?
0: Οι τρεις κοπέλες, ναι, πολύ σωστά. Η Βασιλική, η Αλεξανδρή συμμετείχε στο σόλο στον ελεύθερο στον προκριματικό. Αύριο το πρωί είναι ο τελικός και μεθαύριο το πρωί είναι και ο τελικός στο σόλο το τεχνικό, αντίστοιχα, όπως και στο ντουέτο. Αντίστοιχο επίπεδο και η Βασιλική έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες για μεγάλη διάκριση. Μην ξεχνάμε ότι και αυτή είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σόλο.
1: Πάμε και για άλλο χρυσό δηλαδή.
0: Θα προσπαθήσουμε. Ναι, όπως είπα και πριν.
1: Ναι, είναι πάντως μέσα στις κοπέλες που θα διεκδικήσουν τα μετάλλια.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Κάτι άλλο που είδαμε τώρα, χθες και προχθές, είναι ότι για πρώτη φορά νομίζω παίζουν και οι Ρωσίδες και οι Λευκορωσίδες, όχι με τη σημαία του κράτους τους, αλλά ως ανεξάρτητες. Είστε το πρώτο αγώνισμα που ανοίγει το δρόμο στις Ρωσίδες και στους Ρώσους?
0: Έχει ανοίξει από πέρσι ουσιαστικά.
1: Πέρσι κολυμπήσαν.
0: Κανονικά, ναι. Απλά αυτή πλέον είναι η τελευταία διοργάνωση που συμμετέχουν ως ουδέτεροι. Mm-hmm. Από 1η Σεπτέμβρη και μετά θα συμμετέχουν κανονικά όπως παλιά, με τα χρώματα της χώρας τους, με τον εθνικό τους ύμνο, με όλα. Mm-hmm. Και τώρα συμμετέχουν, απλά ουσιαστικά δεν αναγράφεται το όνομά τους, ναι, και δεν παίζει ο εθνικός ύμνος σε περίπτωση χρυσού μεταλλίου.
1: Φάνηκε η απουσία τους, πιστεύετε, τόσα χρόνια από τις πισίνες? Γιατί από ό,τι θυμάμαι κυριαρχούσαν οι Ρώσοι και οι Ρωσίδες. Θα το δούμε και στην κολύμβηση. Και στην κολύμβηση ισχύει αυτό, θα πέσουν οι Ρώσοι?
0: Και στην κολύμβηση αγωνίζονται κανονικά από πέρσι, πολύ σωστά. Mm-hmm. Για να είμαι ειλικρινής, είναι τόσο μεγάλη δύναμη αθλητικά η Ρωσία, όχι μόνο στα δικά μας τα αθλήματα, το
1: αντίστοιχο,
0: αλλά γενικότερα, που μπορεί να έχουν όλη αυτή την αγωνιστική απραξία τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουν τόσους πολλούς αθλητές που έρχονται από πίσω, γιατί δεν σταματήσανε καθόλου την αθλητική τους δραστηριότητα. Σε όλα τους τα αθλήματα κάνανε κανονικά τα πρωταθλήματά τους, τους εσωτερικούς αγώνες. Ναι, είχαν πλήρη αθλητική δραστηριότητα και φάνηκε και από πέρυσι που συμμετείχαν πρώτη φορά σε αγώνες κολύμβησης ότι ήταν πάλι στα μετάλλια. Αντίστοιχα και στην καλλιτεχνική κολύμβηση, χθες είδαμε ότι πήρανε την τρίτη θέση. Σήμερα στο ομαδικό το πρωί, στο προκριματικό, ήταν πρώτες. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη η Ρωσία.
1: Είναι και. Μα το ίδιο ισχύει και για το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ. Όπως και να το κάνουμε, όπου παίρνουν μέρος, έχουν στόχο και στο στίβο το χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, ακριβώς. Τώρα τι έχουμε δηλαδή? Περιμένουμε την τρίτη αδερφή στα δύο αγωνίσματα. Έχουμε άλλο Έλληνα αθλητή κατά δύσηση στην καλλιτεχνική κολύμβηση?
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε τον τελικό της Βασιλικής το πρωί και αύριο το απόγευμα έχουμε τον τελικό του ομαδικού. Σήμερα έγινε το ομαδικό ο προκριματικός το πρωί. Τα κορίτσια εκτέλεσαν πολύ καλά το πρόγραμμά τους. Πήραν την τέταρτη θέση. Mm-hmm. Οπότε αύριο το απόγευμα στον τελικό θα διεκδικήσουν με τις όποιες πιθανότητες τους αναλογούν, με ένα καλύτερο πλασάρισμα, δηλαδή ίσως να μπορέσουν να χτυπήσουν και ένα μετάλλιο.
1: Μιλάμε τώρα για άλλα κορίτσια, έτσι? Δεν είναι οι αδερφές στο ομαδικό?
0: Όχι.
1: Είναι και οι
0: αδερφές.
1: Την υπόλοιπη ομάδα.
0: Οπότε ουσιαστικά η καλλιτεχνική κολύμβηση θα κλείσει με το ομαδικό και με το ακροβατικό που είναι την τελευταία μέρα των αγώνων της καλλιτεχνικής και εκκρεμούν δύο αθλητές που έχουμε στις καταδύσεις, στα 3 μέτρα και στα 10 μέτρα που είναι στις 5 και στις 6 του μήνα.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Είναι ο Αυθήνος και ο Συχναίος.
1: Ναι.
0: Και επίσης έχουμε και τους αθλητές που έρχονται σήμερα από Αθήνα, γιατί μεθαύριο ξεκινάει και το Open Water. Έχουμε τον Άλκη, τον Κυνηγάκη, στους άντρες.
1: Που είναι open.
0: Ανοιχτή θάλασσα.
1: Ανοιχτή θάλασσα, ναι.
0: Ακριβώς. Και την Μακρύ, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα 5 χιλιόμετρα, στα 10 χιλιόμετρα και στα 3 χιλιόμετρα.
1: Στις καταδύσεις μετά από εκείνο το ανέλπιστο χρυσό μετάλλιο που πήραμε από το Μπίμι και ο άλλος ποιος ήταν?
0: Ο Συναρνίδης.
1: Ο Συναρνίδης, δεν είχαμε ανάλογη συνέχεια, νομίζω, έτσι?
0: Όχι. Δυστυχώς δεν είχαμε κάποια μεγάλη επιτυχία. Είναι πολύ δύσκολο άθλημα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές να μπορέσουμε να το στηρίξουμε στην Ελλάδα. Να φανταστείτε, αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα έχει δύο καταδυτήρια πλέον.
1: Ποιο είναι, το ένα, το ΆΚΑ?
0: Έχει τρία ουσιαστικά. Είναι στο ΆΚΑ, στο Βόλο και στην Πάτρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, δεν έχει καν καταδυτήριο.
1: Δεν έχει καταδυτήριο Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Μετά το κλείσιμο του εθνικού.
1: Ναι.
0: πριν από 2 χρόνια, ουσιαστικά σταμάτησε και το άθλημα των καταδύσεων σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
1: Είστε στην Ομοσπονδία, εσείς είστε μέλος του ΔΣ.
0: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Και
0: στην Ολυμπιακή Επιτροπή.
1: Α, και στην Ολυμπιακή Επιτροπή, ωραία. Αυτό το, τώρα το κολυμπητήριο που γίνεται στο Ζάπιο θα έχει καταδυτήριο ή θα είναι μόνο για το πόλο?
0: Όχι, όχι, θα είναι μόνο δεξαμενή κολυμπητήριο,
1: ναι,
0: το οποίο θα φιλοξενεί τα αθλήματα της κολύμβησης, του πόλο και της καλλιτεχνικής κολύμβησης.
1: Α, άρα καταδυτήριο μόνο στο ΆΚΑ.
0: Στο ΆΚΑ, ακριβώς.
1: Ωραία. Για πείτε μας τώρα, την άλλη εβδομάδα που ουσιαστικά είναι το πιο δημοφιλές σπορ του υγρού στίβου, η κολύμβηση, έχουμε, και έχουμε κάνει μεγάλες επιτυχίες και στα παγκόσμια και στα ευρωπαϊκά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε παιδιά για μετάλλια. Χρήστου, Ντουντουνάκη, ποιοι είναι?
0: Βεβαίως και έχουμε. Συμμετέχουμε με όλους τους μεγάλους αθλητές μας, με 22 άτομα συνολικά που πέτυχαν τα όρια πρόκρισης. Είναι ίσως η μεγαλύτερη αποστολή σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την κολύμβηση. Με όλο το βαρύ πυροβολικό μας, όπως είναι ο Χρήστου, όπως είναι η Ντουντουνάκη. Ο Σίσκος που αυτή τη στιγμή έχει δεύτερο χρόνο στον κόσμο, στο αγωνισμά του.
1: Δεύτερο στον κόσμο. Πόσο κολυμπάει, πόσο κολυμπάει ο Σίσκος?
0: 200 μέτρα ύπτιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και άλλους αθλητές που θα πλασαριστούν και θα κυνηγήσουν τη μεγάλη διάκριση. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στην κολύμβηση όπως και στο στίβο αντίστοιχα, πάντα πάμε βήμα-βήμα. Οπότε στην πρώτη φάση αυτό που θέλουμε είναι κυρίως η συμμετοχή σε τελικούς, να έχουμε όσο πιο πολλές συμμετοχές σε τελικούς. Και μετά στον τελικό εννοείται να διεκδικήσουν οι αθλητές το μετάλλιο.
1: Ο Γκολομέφ κρέμασε το σκουφάκι, δεν υπάρχει στην αποστολή.
0: Ναι, ναι, όχι, έχει σταματήσει μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εγκατέλειψε την
1: εγώ. Και πήρε μέρος και σε κάτι παράνομους αγώνες, κάπως έτσι έγινε.
0: Ναι, εντάξει, αυτά είναι προσωπικές επιλογές, δεν μπορώ να τις σχολιάσω.
1: Δεν είναι πλέον.
0: Δεν είναι ενεργός αθλητής από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρίσι και μετά.
1: Δεν είναι μέλος της ελληνικής αποστολής, σωστά?
0: Όχι, όχι, έχει καταλήψει τελείως την αγωνιστική κολύμβηση.
1: Τι βλέπουμε, κάποια καινούρια τάση στην κολύμβηση? Βλέπουμε, δηλαδή, οι πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι, δηλαδή η Ουγγαρία, η Ρωσία τώρα που γύρισε, η Μεγάλη Βρετανία, έχουμε κάτι διαφορετικό?
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Οι μεγάλες δυνάμεις συνεχίζουν να είναι μεγάλες δυνάμεις. Κάποιες χώρες έχουν σκαμπανεβάσματα, κάποια στιγμή πέφτουν λίγο, κάποιες ανεβαίνουν. Έχει να κάνει και με τις φουρνιές των αθλητών. Δηλαδή υπάρχουν χώρες που μπορεί να έχουν 2-3 καλούς αθλητές και να είναι σε ηλικία που εγκαταλείπουν και να μην έχουν background για να συνεχίσουν να είναι ψηλά. Αυτό είναι και ο μεγάλος στόχος και εμάς μέσα στην Ομοσπονδία, να μπορέσουμε να βγάλουμε όσο περισσότερους αθλητές μπορούμε σε μεγάλο επίπεδο για να ακολουθήσουν τα βήματα των Χρητού Χρήστου, της Άννας Δουνάκη, των αθλητών δηλαδή που είναι σε πιο μεγάλη ηλικία συγκριτικά με τους υπόλοιπους, για να μπορεί να έχει συνέχεια το άθλημα της κολύμβησης της επιτυχίας.
1: Υπάρχουν μεγάλοι στάρ όπως το παρελθόν, δηλαδή έχει μεγάλα ονόματα τώρα στους αγώνες που θα γίνουν την άλλη εβδομάδα?
0: Όλα τα μεγάλα ονόματα συμμετέχουν. Εντάξει, κακά τα ψέματα, το πιο μεγάλο όνομα είναι ο Γάλλος ο Μαρσάν, όπου είναι και η βασική αιτία που δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε για δείγμα εισιτήριο, είναι όλες οι μέρες sold out εισιτήρια.
1: Βέβαια, μέσα στο Παρίσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όλοι οι μεγάλοι στάρες συμμετέχουν σε αυτό το ευρωπαϊκό. Είναι ένα πολύ δυνατό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πάντα είναι πολύ δυνατό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είναι ανάμεσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η μεγάλη κεντρική διοργάνωση ουσιαστικά ανάμεσα στην τετραετία του Ολυμπιακού κύκλου. Και αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι η επιστροφή της Ρωσίας αλλάζει τελείως το χάρτη και στην κολύμβηση, όπως και στα άλλα πράγματα. Κάνει ακόμα πιο δυνατούς τους αγώνες και είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να μπορέσουν οι αθλητές μας να πάνε ακόμα καλύτερα.
1: Έχουμε κάποια καινοτομία. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή, παλιά εκείνο που έκανε εντύπωση ήταν που οι Ιαπωνέζοι στο ύπτιο βγαίναν ουσιαστικά στα 50 μέτρα και μετά απαγορεύτηκε, ή τα μαγιό, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, τα μαγιό είναι τελείως διαφορετικά.
0: Όχι, όχι, αυτά απαγορεύτηκαν όλα εδώ και χρόνια και τα μαγιό έχουν απαγορευτεί και το υποβρύχιο ουσιαστικά, αυτό που περιγράψατε πριν, έχει ακόμα περισσότερα χρόνια που έχει απαγορευτεί. Δεν υπάρχει κάποια καινοτομία. Η κολύμβηση παραμένει όπως ήταν.
1: Τα ρεκόρ σπάνε, όμως.
0: Τα ρεκόρ σπάνε, νομίζω είναι πλέον μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού όσα έχουν παραμείνει από την εποχή του 2009 που υπήρχαν τα απαγορευμένα μαγιό, όπως τα λέμε.
1: Ναι.
0: Σχεδόν όλα έχουν σπάσει και γενικότερα η παγκόσμια κολύμβηση έχει ανέβει πάρα πολλά βήματα μπροστά και πιστεύω ότι θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.
1: Στο παγκόσμιο χώρο τώρα, η Αφρική έχει μπει στο χώρο των μεταλλίων.
0: Ναι, η Αφρική έχει μπει. Η Νότιος Αφρική είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει πάρει μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και στο Παρίσι αλλά και στο Τόκιο. Και ο Χρήστου στα αγωνίσματά του έχει ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο που είναι από την Νότια Αφρική. Μεταλλιούχος κι αυτός. Οπότε.
1: Άρα έχει καταρριφθεί ο μύθος ότι οι μαύροι είναι καλοί μόνο για το στίβο και δεν είναι καλοί για την κολύμβηση.
0: Έχει καταρριφθεί αυτό, έχει καταρριφθεί. Δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Ωραία, κάτι τελευταίο πείτε μας. Έχει οριστεί η ώρα που θα πέσει στην πισίνα η Βασιλική αύριο?
0: Ξεκινάει ο τελικός της 9 η ώρα το πρωί. Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι, αλλά είναι στις πρώτες.
1: Καλά, εκεί γύρω. Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά 9 ξεκινάει, 10 ώρα Ελλάδας.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Να γυρίσετε και με περισσότερα μετάλλια. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.

προλάβαμε να κλείσουμε το τηλέφωνο και είχαμε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην κοπηλασία αυτή τη φορά, καθώς ο Πέτρος Γκαϊτατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκύφαλα Φρόν Βαρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στη λίμνη του Βαρέζε. Και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση, ο Γκαϊτατζής από το ξεκίνημα επέβαλε το ρυθμό του, ήταν στην πρώτη θέση, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με 6 λεπτά 6.50.92. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Γερμανός Φάμπιο Κρές με 6.54.63, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Αυστριακός Κόνραντ Χούλτς με 6.57.30. Και όσον αφορά την ΑΕΚ, πέτυχε και δεύτερο γκολ. Πάλι ο Πήλιος, η ΑΕΚ προηγείται 2-0 σε ένα φιλικό παιχνίδι που, όπως είπαμε, θα είναι το τελευταίο επί Ολλανδικού εδάφους. Μετά από αυτό το μάτς η ΑΕΚ επιστρέφει στην Αθήνα για να συνεχίσει την προετοιμασία της. Ο Πήλιος, όπως είπαμε, πέτυχε και το πρώτο και το δεύτερο γκολ. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον παίκτη της ΑΕΚ.

0: 38 λεπτά μετά τις 3 η ΑΕΚ στο 38 λεπτό συνεχίζει να προηγείται με 2-0 στο τελευταίο της φιλικό στην Ολλανδία απέναντι της Saint Truidens. Και να περάσουμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε και χθες, λαχτάρισε απέναντι στην Πάξη. Δύο φορές προηγήθηκε η Ουγγρική ομάδα, δύο φορές σοφάρισε ο Παναθηναϊκός. Δεν γοήτευσε ο Παναθηναϊκός με την απόδοσή του, αλλά αυτή την εποχή αυτό που μετράει είναι η πρόκριση και όχι η καλή απόδοση. Αν έπαιζε καλά θα ήταν και λίγο επικίνδυνο για αυτή την εποχή. Αν και θα προτιμούσαμε να πάρει τους βαθμούς της νίκης ο Παναθηναϊκός, στην προσπάθεια που κάνει να ανεβεί και ο ίδιος στο ranking της UEFA, αλλά και η χώρα μας η οποία κυνηγάει τη 10η θέση. Ο Ανδρέας Χανιάς θα μας πει πού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, αν ολοκλήρωσε τις μεταγραφές του και τι ετοιμάζεται για το μάτς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στέφανε, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρώσει την προσοχή του φυσικά στα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ 1948. Είναι η ομάδα της Σόφιας, η παλιά ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι η οποία, να θυμίσουμε, το 2000 ιδρύθηκε το 1948, εξού και η χρονολογία. Το όνομά της το 2015 λόγω χρεών δεν μπόρεσε να πάρει αδειοδότηση, ουσιαστικά διαλύθηκε σαν κάτι με νέο αφημί δηλαδή.
0: ΑΕΚΕ, κάτι σαν ΑΕΚΕ. Έπαιξε γάμα εθνική ή συνέχισε?
1: Έπαιξε τη γάμα εθνική, υποβάστηκε στα αριστεχνικά πρωταθλήματα μάλιστα, και το 2016 πήρε τη θέση της Litex Lovets. Ουσιαστικά έγινε συγχώνευση και δημιουργήθηκε η νέα ομάδα, η ΤΣΣΚΑ 1948. Είναι αυτή την οποία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα στις 5 Αυγούστου, το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ, στις 11 του ίδιου μήνα στην Βουλγαρία, στη Σόφια. Δεν υπάρχει μαξιλαράκι για καμία από τις δύο ομάδες. Όποια αποκλειστεί μένει εκτός Ευρώπης, και σίγουρα για τον Παναθηναϊκό η εικόνα απέναντι στην Πάξη, μια ομάδα η οποία, θυμίζουμε, δεν έχει ξένο παίκτη στην σύνθεσή της από επιλογή, τον στρίμωξε τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι με γκολ του Ραστόντερ στο 85 λεπτό κατάφεραν να ισοφαρίσουν και με το 2-1 τους πρώτο αγώνα να πάρουν την πρόκριση. Φυσικά θα πρέπει να παίξουν πολύ πολύ καλύτερα στην επόμενη φάση για να μπορέσουν να παίξουν πιο σωστά, πιο καλά, για να είναι με περισσότερη ασφάλεια να συνεχίσουν στην Ευρώπη και στο Conference League.
0: Υπάρξει, η Ανδρέα μου, έβαλε 4 γκολ Φερεντσβάρος που είναι έρθει στο ΆΚΑ και έχω την αίσθηση ότι είναι και καλύτερη από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, φαίνεται ότι και ως φιλοσοφία παιχνιδιού είναι πιο επιθετική ομάδα η Πάξη, είναι πιο πιεστική στον αντίπαλο. Σύμφωνα με την κατασκοπία που έχουν κάνει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι τελείως διαφορετική, παίζει περισσότερο πίσω, κλειστά, και προσπαθεί με αντεπιθέσεις να εθνιδιάσει τον αντιπαλό της. Ένα σκηνικό που περισσότερο θα συναντήσει ο Παναθηναϊκός, θα λέγαμε, και στα περισσότερα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος μεν, αλλά μια πραγματικότητα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει, μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα θα πρέπει να αντιμετωπίσει, μια κλειστή άμυνα από επιλογή και φιλοσοφία στα επόμενα δύο παιχνίδια, εκτός αν καταφέρει να ξεκλειδώσει την άμυνα, όπως συνήθως συμβαίνει, πρέπει να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις για τις ομάδες που συναντούν αυτές τις άμυνες, για να μπορέσουν να βάλουν άλλα, πρέπει και άλλα δεδομένα στο παιχνίδι, να βάλουν ένα γκολ.
0: Βέβαια, βοηθάει και το ΆΚΑ, όπως και να το κάνουμε. Είναι πιο εύκολο να ανοίξει κλειστή άμυνα στο ΆΚΑ παρά στη Λεωφόρο, που είναι και πιο μικρό γήπεδο. Αυτό είναι ένα συν στον Παναθηναϊκό. Και από ό,τι είδαμε και στο παιχνίδι με την Πάξη, σχεδόν γέμισε το κάτω διάζωμα. Ο κόσμος δηλαδή αρχίζει να πιστεύει σε αυτή την ομάδα και θα φανεί τώρα και με την ΤΣΣΚΑ πώς κόσμος θα πάει. Αν και η χρονική στιγμή είναι πολύ δύσκολη για την Αθήνα, ζέστες, οι περισσότεροι έχουν φύγει. Κάπως έτσι τα περιμένουμε τα πράγματα.
1: Ναι, πράγματι, κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός παίζει προκριματικά εδώ και πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο ο κόσμος του Παναθηναϊκού πιστεύει σε αυτό το νέο ξεκίνημα, τη νέα επανεκκίνηση που ευαγγελίζεται η διοίκηση του Παναθηναϊκού, σχεδόν κάθε χρόνο με άλλο προπονητή, με σχεδόν άλλο ρόστερ. και πηγαίνει στο γήπεδο, πιστεύει στην ομάδα, την στηρίζει. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Στέφανε, σχεδόν όλο το κάτω διάστημα στο ΆΚΑ ήταν γεμάτο στο παιχνίδι με την Πάξη. Στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι μπορεί η ομάδα να έχει τη συνυποστήριξη των φιλάθλων και στα παιχνίδια με την ΤΣΚΑ Σόφιας. Στο μάτι της Σόφιας μάλιστα ο Παναθηναϊκός πήρε 1.600 εισιτήρια,
0: ναι.
1: Και ετοιμάζει μια δυναμική παρουσία των οπαδών του στην Σόφια, που είναι αρκετά κοντά σε σχέση με την Βόρεια Ελλάδα, ειδικά όπου ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς θύλακες οπαδών για να ταξιδέψουν πάρα πολύ κοντά από τη Βόρεια Ελλάδα στην Βουλγαρική πρωτεύουσα. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κόσμος Παναθηναϊκού δείχνει την εμπιστοσύνη του στο νέο ξεκίνημα που ξανά έχει θέσει ως πρόταγμα η διοίκηση του Παναθηναϊκού.
0: Αντρέα, θα δούμε νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα, γιατί εντάξει, πολλοί ποδοσφαιριστές είναι καινούργοι στον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε κάποια διαφοροποίηση δηλαδή στο παιχνίδι αυτό με την ΤΣΣΚΑ σε σχέση με την Πάξη?
1: Δεν φαίνεται να υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Μέχρι θα περιμένουμε να δούμε και τις προπονήσεις πως θα βαδίσουν. Έχουμε ακόμα τουλάχιστον 4 προπονήσεις για τον Jason Jacob Nistrup, αλλά φαίνεται να έχει καταλήξει λήξη σε έναν κορμό παικτών τους οποίους εμπιστεύεται και ποντάρει σε αυτούς. Σίγουρα δεν θα δούμε τον Αχμέτ Τουμπά, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κακός στο παιχνίδι με την Πάξη. Θα δούμε το Ολλανδικό δίδυμο De Vrij με Van Drongelen στα στόπερ. Ο Κυριακόπουλος με τον Τσάπρα θα είναι οι δύο ακραίοι αμυντικοί. Ο Καμαρά με τον Τσέριν στα αμυντικά χαφ. Από εκεί πέρα ο Αντίνο με τον Γιάγκουσι στα στερά, και ίσως να δούμε τον Ταμπόρδα πίσω από τον Τετέι. Ταμπόρδα πήγε πάρα πολύ καλά στο μάτι με την Πάξη και δείχνει ότι είναι και από τους αγαπημένους της εξέδρας.
0: Είναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε πολύ πρόσφατα, προχθές, έναν ακόμα πολύ σοβαρό τραυματισμό, αυτόν του Παύλου Παντελίδη, ο οποίος το φιλικό προπονητικό χαρακτήρα με την Ταλιθέα υπέστη συντριπτικό κάθασμα Περώνης και Κνήμης στο δεξί του πόδι. Ένας πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός, θα τον αφήσει εκτός δράσης για 6 μήνες. Και αυτό αλλάζει σίγουρα και τις επιλογές του Νίστρουπ στα εξτρέμ. Φυσικά θα αποκτηθεί παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και να κάνει τη διαφορά και στις δύο πλευρές των εξτρέμ, για να υπάρξουν ποιοτικές αναλλακτικές λύσεις. Υπάρχει και ο Πελίστρη, ο οποίος ήταν στην αρχή να αποχωρήσει, τώρα φαίνεται να εδραιώνεται η θέση του μετά και τον τραυματισμό του Παντελίδη. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η αναζήτηση ομάδας για τον Ουρουγουανό.
0: Πάντως αυτή την ενδεκάδα πρέπει να υπολογίζουμε και για το πρωτάθλημα. Υπάρχει κάποιος παίκτης που ήρθε τελευταία και δεν πρόλαβε να ενσωματωθεί?
1: Είναι ο Κάγκουα.
0: Ο Κάγκουα,
1: ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Conference League. Θα μπορεί να παίζει από τη League Phase της διοργάνωσης, όπως ο Παναθηναϊκός περάσει. Αυτό τον είναι ο Καλάμπρια, ο οποίος έχει υποστεί τραυματισμό στο γόνατο. Είναι σε φάση αποκατάστασης, η ηλική αιτία της αποθεραπείας του. Ενδεχομένως το μάτι με την Κηφισιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος να είναι αυτός ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο. Θα περιμένουμε να δούμε και ο Κάγκουα ίσως να έχει εκεί κάποιο χρόνο συμμετοχής. Αλλά ο βασικός κορμός τον οποίο φαίνεται να εμπιστεύεται ο Νίστρουπ είναι αυτός ο οποίος έπαιξε στον επαναληπτικό αγώνα με την Πάξη. Με εξαίρεση βέβαια τον Τουμπά, επαναλαμβάνουμε, ο οποίος μάλλον θα έχει χάσει τη θέση του. Θα δούμε κιόλα πώς θα πάει το πράγμα με τους δύο Ολλανδούς στα στόπερ.
0: Και κάτι τελευταίο, Αντρέα, ο επόμενος αντίπαλος αν περάσει τη ΣΚΑ 1948 είναι γνωστός?
1: Θα φανεί αύριο, έχουμε τις κυρώσεις. Μία η ώρα για τα play-off του Champions League, στις 2 για τα play-off που παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Στις 2 είναι για τα play-off η κλήρωση του Europa League, όπου λογικά θα είναι ο ΠΑΟ, και στις 3 για το Conference League τα play-off, όπου ελπίζουμε να είναι ο Παναθηναϊκός, ελπίζουμε να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες.
0: Ωραία. Αντρέα Χανιά, σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Ημίχρονο έχουμε στην Ολλανδία. Η ΑΕΚ κερδίζει 3-0. Όπως είπαμε και πριν, τα δύο γκολ τα πέτυχε ο Πίλιος. Ο Γιώβιτς έκανε το 3-0. Παίζει πολύ καλά η ΑΕΚ. Δείχνει ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Και να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Να πούμε όμως κάτι που δεν κάναμε ιδιαίτερη αναφορά χθες. Ο Φράνκο Μπαρέζη δεν είναι πλέον κοντά μας. Ο κορυφαίος αμυντικός του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο παίκτης ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, φόρεσε μόνο τη φανέλα της Μίλαν, δεν είναι πια στη ζωή. Έχουν γραφτεί τόσα πολλά για αυτό τον παίκτη. Ήταν ένας άρχοντας της άμυνας. Και μάλιστα υπάρχει και μια ιστορία με τον Diego Armando Maradona, που όταν πήγε στην Ιταλία ρωτούσε ποιος είναι αυτός ο Μπαρέζη, θα του δώσω ένα μάθημα. Αλλά όταν μπήκε στο παιχνίδι Μίλαν Νάπολη, όχι μόνο του δώσε μάθημα, ο Μπαρέζη χωρίς να τον χτυπήσει, γιατί δεν ήταν από τους σκλήρους αμυντικούς, ήταν από τους τεχνίτες αμυντικούς, του παίρνει συνέχεια την μπάλα. Και μάλιστα, όπως είπε ο Μαραντόνα, όταν παίξαμε με τη Μίλα στο Σανσίρο, δρίμπλαρα τον Κάρλο Αντζελότη, τον τωρινό προπονητή της Βραζιλίας, και τον έριξα στο έδαφος. Πίστεψα, λέει, ότι το ίδιο θα συνέβαινε και με τον Μπαρέζη, αλλά δεν τα κατάφερα. Και προς ένδειξη σεβασμού, ο Μαραντόνα ζήτησε τη φανέλα με το 6, τη φανέλα του Μπαρέζη. Και στο γήπεδο της Νάπολη, όταν έπαιξε με την Μίλαν, όταν τελείωσε το παιχνίδι, φόρεσε τη φανέλα με το 6 και περπάτησε μέσα στο γήπεδο για να δείξει το σεβασμό του για τον σπουδαίο αμυντικό που δεν είναι πλέον στη ζωή. Και να πούμε και μια ιστορία πολύ ωραία από αυτές που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και το κάνουν το κορυφαίο στον κόσμο. Στην Σουηδία υπάρχει μια ομάδα, η Sirius Lee, που εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα. Πέρσι ήταν η Mjällby, φέτος είναι η Sirius Lee, η οποία εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα, διεκδικεί τον τίτλο. Και μιλάμε τώρα για την ομάδα της Ουψάλα, η οποία ξεκίνησε από την τρίτη κατηγορία. Μέχρι το 2013 ήταν στην τρίτη κατηγορία. Τώρα, μετά από 14 αγωνιστικές και έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο από τη Χάμαρμπι, είναι πρωτοπόρος στο συν 11. Στο συν 11. Και παρότι το γήπεδο χωράει μόλις 10.522 θεατές, στην Ουψάλα περιμένουν πώς και πώς να γίνει το επόμενο παιχνίδι για να το γεμίσουν το γήπεδο και να καμαρώσουν την ομάδα τους, που αν τα καταφέρει θα γράψει ιστορία και μπορεί να κατακτήσει και το πρωτάθλημα. Είναι, σας είπαμε, στο 12-2-0 η επίδοση αυτής της ομάδας, και το να αφήσει τόσο νωρίς πίσω τη Χάμαρμπι, την Τζουργκάντερν, την ΑΕΚ και τη Μάλμε είναι μεγάλο κατόρθωμα.

0: Και να ακούμε, και ενώ ακούμε τον Μανού Τσάου να λέει τα δικά του, τις ιστορίες του, η Βιβιάνα Βαρδί είναι ήδη στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων. Φωτιές, ε? Τι άλλο?
1: Φωτιές συνέλαβαν στην Κεφαλονιά ένα για εμπρισμό.
0: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Επειδή ξέρω καλά την Κεφαλονιά, για γιατί πες, είμαι από ναι, εκεί, ναι. Οι φωτιές ξεσπούν πάντοτε στους πρόποδες του Ένου, που είναι εθνικός δρυμός.
0: Γιατί?
1: Κυρίως,
0: για οικόπεδα.
1: Από την υπερήφανη τσοπαναρία εκεί γύρω τις περισσότερες φορές.
0: Αυτός, αυτόν που συλλάβαν ήταν βοσκός.
1: Αυτός, ναι, έχει ξανασυλληφθεί για τέτοια ιστορία.
0: Και ποια είναι η λογική τους, ρε παιδί μου, δεν την καταλαβαίνω.
1: Έλατε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο η Βιβιάνα Βαρδί από τον Στέφανο Λεμονίδη, τη Λίλη Φωτοπούλου και τον Ανδρέα Χανιά. Καλό απόγευμα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε δύο μεγάλα μέτωπα κινείται η πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι στην Αγία Παρασκευή με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρυοπηγάδι. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού και τα εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα επιχειρούν 8 αεροσκάφη, 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Νωρίτερα διαδοχικά μηνύματα μέσω του 12 εστάλησαν σε πολίτες της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν. Ειδικότερα κενώθηκαν οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, η βιομηχανική ζώνη Μεγάρων και οι περιοχές Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Αράντης. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κεφαλονιά, όπου μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Πάστρα και λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Από τη μία προς τον Κατελιό και από την άλλη προς τον Μαρκόπουλο, από όπου το μέτωπο κατέβηκε προς τον Ελιό, απειλώντας τα Μαυράτα, τα Θυράμωνα και τα Χιονάτα. Παρελθόν με εμπρισμούς είχε ο 44χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, 44χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα να καεί έκταση περισσότερη από 6.000 στρέμματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο κατασκευής δικτύου με ανεμογεννήτριες. Σε βάρος τους, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Στην κυριακάτικη αναρτησή του, εξάλλου, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις μεγάλες πυρκαγιές και τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες που εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού αλλά και των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύεται για άμεση καταγραφή των καταστροφών και στήριξη των πληγέντων και τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν το δικαιώνουν, σχολιάζει εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Απολύτως ψευδές χαρακτηρίζει δημοσίευμα εφημερίδας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο τον φέρει συνδετημόνα σε σπίτι επιχειρηματία μαζί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ζητά από την εφημερίδα να ανασκευάσει και χαρακτηρίζει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης τη φωτογραφία που συνοδεύει το δημοσίευμα. Για ακραίως ψευδές και συκοφαντικό διαδημοσίευμα μιλούν η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός. Γενικά έθριος για αύριο στην Αττική, άνεμη μέτρια έως ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τη συνέχεια ο Οδυσσέας Ιωάννου και ο Σύντον ονειρεύεται.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Αθήνα 984.

Καλώς τους, εδώ είμαστε. Στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 84. Είναι εκπομπή ο Σύντο ονειρεύεται. Παρέουλα εδώ στο στούντιο Γιώργος Βαρδαξής και ο Οδυσσέας Ιωάννου για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Από το Διονύση Τσαγνή, η ώρα σιωπή, το τραγούδι που βάφτισε εκείνο το δίσκο του 1989 και τον είπε «Φταίνε τα τραγούδια». Και στο ερώτημα «Τι είναι η πατρίδα μας», ο Νίκος Πορτοκάλογλου δίνει τη δική του απάντηση. Το καλοκαίρι νομίζω ότι είμαστε όλοι πιο ελαστικοί, πιο επίοικοι.

Το μέτρο και το πάθος λοιπόν, ο καθένας και η Ελλάδα του. Πώς λέμε στο ποδόσφαιρο για τους ατομιστές, ο καθένας θέλει μία μπάλα μόνος του. Κάπως έτσι ο καθένας μας θέλει μία Ελλάδα μόνος του.

Ψάχνεις για κερδισμένο κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς

απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί, η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

Από το Λάκη Παπαδόπουλο, το δικαίωμα στο όνειρο. Ανάμεσα στα άλλα δικαιώματα, το δικαίωμα στο όνειρο νομίζω ότι είναι στις πολύ πολύ πολύ υψηλές θέσεις. Και όταν δεν σου έχει μείνει τίποτα άλλο, είναι το υψηλότερο και το μοναδικό σου νομίζω δικαίωμα. Αλλά εμείς εδώ έχουμε καλοκαίρι και το καλοκαίρι τι μπορεί να πάει στραβά.

η Ζάλη για αυτό το κομμάτι γης που ένωσε το φως και τη θάλασσα με τον ηλεκτρικό ήχο και δεν τον άφησε να είναι αποκλειστικό προνόμιο μόνο των Βόρειων. Αλλά παρόλο το γεγονός ότι δεν πρόκειται να πιάσουμε ποτέ το δικό του ήχο, να πιάσουμε τον ήχο δηλαδή των Βρετανών στο ηλεκτρικό τραγούδι, φτιάξαμε εδώ στη Μεσόγειο έναν νομίζω δικό μας ήχο.

Υδροχώος από τον Νίκο Παπάζογλου, ένα τραγούδι με τη μουσική της Βάσου Σαλαγιάννη και με τα λόγια του Μανώλη Ρασούλη. Δεν αλλάζουμε τον ήχο μας. Στο κράτης μάλα μας εδώ στα Πάγια, που στην ουσία σου λέει μην κολλάς. Μην κολλάς. Ανοίξου. Απλώσου.

Πατησίων και παραμυθιού γωνία. Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Φάνο Μικρούτσικο και τον Άλκη Αλκαίο. Γιατί έχει και η πόλη καλοκαίρι. Δεν είναι βέβαια σαν τη θάλασσα, αλλά όταν βάζεις το παραμύθι στην εξίσωση, τότε η θάλασσα νομίζω ότι μπορεί κάλλιστα να φτάσει μέχρι την Πατησίων.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Δύο ελικόπτερα συνετρίβησαν την ώρα που επιχειρούσαν στο μέτωπο της Αττικοβιωτίας κοντά στην Ψάθα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, τα δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα την πτώση τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης για λεπτομέρειες. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Βιβιάνα, ακριβώς πρόκειται για δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ και όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, το ένα πλήρωμα είναι εν ζωή και έχει επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, ενώ το δεύτερο πλήρωμα δεν υπάρχει ακόμα κάποιες πληροφορίες. Να πούμε ότι τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λευστήρας και επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, όπως είπαμε, το ένα πλήρωμα έχει επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων. Πρόκειται για δύο οι χειριστές των ελικόπτερων είναι ρουμάνικης καταγωγής, ενώ οι συντονιστές είναι Έλληνες. Να πούμε ότι οι τραυματίες μεταφέρονται αυτή την ώρα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για να τους παρεσκούν οι πρώτες βοήθειες.
1: Μιχάλη, το άλλο ελικόπτερο είναι αυτό που είδαμε και στο βίντεο, το τρομακτικό βίντεο, να πέφτει πρώτο και να χάνεται.
2: Ακριβώς, Γιάννα, αυτό είναι. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια επικοινωνία. Έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις και πληρώματα του ΕΚΑΒ. Γίνονται έρευνες και διάσωση στο σημείο για να βρεθεί το πλήρωμα και να δουν σε τι κατάσταση είναι το πλήρωμα που το ελικοπτέρου.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Λεγάκη. Θα είμαστε και πάλι σε επικοινωνία. Σε δύο μεγάλα μέτωπα κινείται την πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι στην Αγία Παρασκευή με τους πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού και τα εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα επιχειρούν 8 αεροσκάφη, 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Νωρίτερα διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε πολίτες της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν. Έχουν εκενωθεί οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, η βιομηχανική ζώνη Μεγάρων και οι περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντης. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κεφαλονιά, όπου μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα και λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Από τη μία προς τον Κατελιό και από την άλλη προς το Μαρκόπουλο, από όπου το μέτωπο κατέβηκε προς τον Ελιό, απειλώντας τα Μαυράτα, τα Θυράμωνα και τα Χιονάτα. Παρελθόν με εμπρισμούς είχε ο 44χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα να καεί έκταση περισσότερη από 6.000 στρέμματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο, μηχανικό και έναν εργολάβο κατασκευής δικτύου με ανεμογεννήτριες. Σε βάρος τους, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του εξάλλου ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις μεγάλες πυρκαγιές και τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες που εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού αλλά και των πολιτών. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο. Στη σύλληψη ενός 26χρονου Αφγανού για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 26χρονος προσήχθη την 5η 30 Ιουλίου στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ομολόγησε τις πράξεις του. Και ο καιρός, γενικά έθριος για αύριο στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως ισχυροί και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
4: Αθήνα 984.

Το νερό της βροχής, Μανώλης Φάμελος, ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ, στον Αθήνα 84, όπου ο Σύντο ονειρεύεται, Γιώργος Βαρδαξής, ο Οδυσσέας Ιωάννου, μέχρι τις 6.

Το τραγούδι για την Άννα από το Λαυρόντι Μαχαιρίτσα, η μελωδία του Λούτσιο Μπατίστη, τα ελληνικά λόγια γραμμένα από τον Βασίλη Γιαννόπουλο και ο δίσκος ήταν το «Έτσι δραπετεύω από τις παρέες» του 1999. 7 χρόνια πίσω, 1992, Βασίλης Καζούλης, κάτι να γυαλίζει.

Αυτός ήταν λοιπόν από το 92 ο Βασίλης Καζούλης και νομίζω ένα από τα τρία πλέον γνωστά του τραγούδια. Προφανώς η Φανή είναι το πιο γνωστό τραγούδι. Το Κάτι να γυαλίζει, καθώς επίσης και το τελευταίο, ή αν θέλετε το τραγούδι Αμοργός. Αυτά τα τρία τραγούδια είναι τα πλέον γνωστά του. Αν συμπληρώναμε και με ένα ακόμη τα πολύ αγαπημένα, εγώ θα προσέθετα και ένα τραγούδι που λέγεται Για το Δημήτρη.

τούτο το σαράβαλο με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος η τέλεια κοπή. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανιζατέρ με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια

Μιλώ για σένα, Μελίνα Κανά, σε ένα τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, με τις γνώριμες φυσιολατρικές αναφορές που συναντάμε σε πάρα πολλά τραγούδια του Θανάση. Και εδώ ο Μανώλης Τρασούλης γράφει τα λόγια, ο Πέτρος Βαγιόπουλος γράφει τη μουσική και τραγουδάει ο Νίκος Παπάζογλου.

Βελζεβούλ, ένα από τα πλέον ιδιαίτερα, θα λέω ιδιαίτερα εννοώ με την έννοια ότι δεν προδίδει εύκολα, ούτε καν δύσκολα, το δημιουργό του, το Θάνο Μικρούτσικο. Ένα τραγούδι με λόγια γραμμένα από τον Κώστα Τρυπολίτη και τον βέβαια Γιώργος Δαλάρας από το δίσκο «Συγγνώμη για την άμενα». Ένας δίσκος με ένα, αν το θυμάστε ή αν δεν το θυμάστε, ψάξτε το, με ένα αρκετά αιρετικό για την εποχή εξώφυλλο. Μιλάμε για 1992.

Από το δίσκο «Εμφύλιος Έρωτας», η Χαρούλα σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και λόγια του Γιάννη Πάριου. Και εδώ ο Μανώλης Μητσιάς, ένα τραγουδό από την πολιτεία Γάμα του Μίκη Θοδωράκη, το συγκεκριμένο με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου.

αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: βοηθάει πιο πολύ.
1: Είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Ήταν βέβαια ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου από το δίσκο Χαιρετίσματα. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν με λόγια του Θοδωρή Παυλάκου και μουσική από τον ίδιο τον Βασίλη. Και εδώ ο Δήμος Μούτσης στις Γκόμενες.

Κάπως εδώ και για απόψε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ήταν εκπομπή όσοι συντονιρεύεται εδώ από τον Αθήνα 84 με τον Γιώργο Βαρδαξή και τον Οδυσσέα Ιωάννου Παρεόλα στο στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δική σας παρέα. Τα λέμε πάλι. Γεια χαρά.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίανα Βαρδί. Ελαφρά τραυματισμένοι, δύο χειριστές του ενός ελικοπτέρου και χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του άλλου ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα ύστερα από σύγκρουση στον αέρα που είχαν μεταξύ τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στην Αττική Βοιωτία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλησπέρα και πάλι.
2: Τώρα μας έρθει και επίσημη ενημέρωση από το Προβλητικό Σώμα ότι κατά τη διάρκεια της δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, τα οποία επιχειρούν στο έργο της κατάσβεσης στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης του Προβλητικού Σώματος, οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την πληροφορολογή όλων των μελών των πληρώματος. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά 4 άνδρες, εκ των οποίων 2 εμιδαποί και 2 αλλοδαποί υπήκοοι. 2 από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σόοι, ενώ 2 ακόμα ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους και παραλήφθηκαν από το ασθενοφόρο του ΕΚΑ. Στις έρευνες, να πούμε εδώ, Βιβιάνα, ότι συμμετείχαν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην περιοχή της Ψάθας. Να πούμε εδώ, Βιβιάνα, ότι τα δύο ελικόπτερα είχαν προγειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ενώ για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Όπως καταλαβαίνεις, Βιβιάνα, είναι και επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική ότι οι δύο χειριστές από το ένα ελικόπτερο είναι σόι και οι άλλοι δύο είναι χωρίς αισθήσεις τους στα νοσοκομεία.
1: Τραγικές είναι οι ειδήσεις. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Μιχάλη Λεγάκη. Σε δύο μεγάλα μέτωπα κινεί την πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι στην Αγία Παρασκευή, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Εκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, βιομηχανική ζώνη Μεγάρων και οι περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντη. Στις φλόγες έχει τυλιχτεί το όρος Πατέρας, όπου η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κεφαλονιά που μένει την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάτρα και λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Από τη μία προς τον Κατελιό και από την άλλη προς τον Μαρκόπουλο, από όπου το μέτωπο κατέβηκε προς τον Ελιό, απειλώντας τα Μαυράτα, τα Θυράμωνα και τα Χιονάτα. Παρελθόν με εμπρισμούς είχε ο 44χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα να έχουν καεί περισσότερα από 6.000 στρέμματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο κατασκευής δικτύου με ανεμογεννήτριες. Σε βάρος τους, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Στη σύλληψη ενός 26χρονου Αφγανού για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 26χρονος προσήχθη την 5η 30 Ιουλίου στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ομολόγησε τις πράξεις του. Και ο καιρός γενικά αίθριος για αύριο στην Αττική, άνεμη μέτρια έως ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα σου λέει από τα Κύλη και τα δικά μας απογεύματα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αθήνα 984.

Αγαπημένα τραγούδια και καφές. Αν θα είναι από εξωτικό χαρμάνι ή όχι, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι είναι ο καλύτερος συνδυασμός για ένα όμορφο κυριακάτικο απόγευμα. Είναι ο Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιώργος Βαρδαξής φροντίζει τα του ήχου, τα σου λεπτά κύλινε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και παρέα θα πάμε μέχρι τις 7. Καλώς ορίσατε.

Στα χρόνια του Μεσοπολέμου γράφτηκε αυτό το ποίημα και έμελε να γίνει τραγούδι αρκετές δεκαετίες μετά, το 1999, από τους Ντομένικα. Δημιουργός του, και δυστυχώς ελάχιστοι τον γνωρίζουν, ήταν ο Μίτσος Παπανικολάου, που έζησε και πέθανε πολύ νέος στο Περιθώριο. Στη γραφή του είχε εμπνευστεί πολύ από τον Κώστα

Νέο άλμπουμ από τον Monsieur Minimal με τραγούδια που ερμηνεύουν 8 γυναίκες. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Μαρίζα Ρίζου, η Νατάσα Γιαναράκη, η Νεφέλη Φασούλη, η Λόλα Γιαννοπούλου, η Εύη Μάζη, η Εροφίλη Παναγιωταρέα και η Μαρία Παπαγεωργίου που μόλις ακούσαμε στο Love Forever. Να, κάτι τέτοιες μελόδηλώσεις μας οδηγούν στην επόμενη συνάντηση. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Σταύρος Ξαρχάκος θα μας πούν με ένα blues πως ποτέ δεν είναι αργά. Μακάρι να έχουν δίκιο.

Το κλειδί που κλειδώνει τα βάσανα μακριά. Αυτή κι αν θα ήταν ανακάλυψη. Σκέψου να είχες το μαγικό κλειδί που δεν αφήνει τη λύπη να μπει στη ζωή σου. Όμως από την άλλη, θα ήταν όμορφη μια ζωή χωρίς διακυμάνσεις, σαν μια ευθεία γραμμή. Δεν ξέρω. Ας το σκεφτούμε.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς,

Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Σαλβατόρε Ανταμό στο καφέ του χαμένου χρόνου ή στο καφέ της ξεγνιάσιας, αν το προτιμάτε, αν και ο ξέγνιαστος χρόνος μας δεν είναι καθόλου χαμένος. Κάθε άλλο, είναι απολύτως κερδισμένος.

Το 1968 στην ταινία «Όλγα αγάπη μου» και από την πόλη πάνω ακούστηκε αυτό το τραγούδι «Τι σου κάνα και πίνεις». Η υπόθεση της ταινίας που μεταξύ μας δεν σημείωσε και ιδιαίτερη επιτυχία ήταν ως εξής. Μια πτωχή πλην τίμια κοπέλα, η Ζωή Λάσκαρη, παντρεύεται τον νεαρό που αγαπάει, τον Φέδωνα Γεωργίτσι, παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας της, τα Σος Καβαδία, η οποία θέλει να την παντρέψει με έναν πλούσιο, τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Όλα από τη ζωή βγαλμένα.

Του Βασίλη Καζούλη το τραγούδι αυτό. Η Γλυκερία έβαλε τη δική της φραγίδα πάνω του με την ερμηνεία της. Έλα σαν το τζιβαέρι να φυσά ξανά τα γέρι. Άλλη μια προστακτική τώρα, το ίδιο τρυφερή, αλλά με μια αδιόρατη θλίψη. Κράτα για το τέλος. Η Χάρης Αλεξίου.

Γράμμα σε έναν ποιητή και συγκεκριμένα γράμμα στον ποιητή Κέσσαρα Εμμανουήλ. Αυτός είναι ο ακριβής τίτλος του ποίηματος του Νίκου Καβαδία. Γράφτηκε το 1932 και μελοποιήθηκε το 1989 από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Και μολονότι στην αναμέτρησή του με το χρόνο το τραγούδι έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικό, να θυμίσουμε πως όταν πρωτοακούστηκε, κάποιοι γνώστες της ποίησης του Καβαδία αντέδρασαν, γιατί ο τραγουδοποιός είχε μετατρέψει τον πληθυντικό ευγενίας που ο Καβαδίας είχε επιλέξει σε νικό. Η αρχική στίχη δηλαδή ήταν «Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε Κέσσαρ να σας σώσει». Ας το αναφέρουμε και αυτό έτσι για την ιστορία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της κυριακάτικης ραδιοφωνικής διαδρομής στον Αθήνα 84, το σταθμό της πόλης. Όπου και αν έφτασαν η φωνή και τα τραγούδια μας, ελπίζουμε να σας βρήκαν υγιείς, χαρούμενους και αισιόδοξους. Το επόμενο Σάββατο θα ξανασυναντηθούμε λίγο μετά τις 6. Από τον Γιώργο Βαρδαξή και την Τασουλέπτα Κύλη, καλό βράδυ και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 2 Αυγούστου 1913, ο Χρήστος Κάκαλος μαζί με τους Ελβετούς Φρεντερίκ Μποασσονά και Ντανιέλ Μπομποβί κατακτούν για πρώτη φορά την υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, το Μύτικα, σε υψόμετρο 2.917 μέτρων. Η αποστολή ξεκίνησε με στόχο την εξερεύνηση του θρυλικού βονού των αρχαίων θεών, το οποίο ως τότε παρέμενε ουσιαστικά απροσπέλαστο στις ψηλότερες κορυφές του. Ο Χρήστος Κάκαλος, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ικανότητα και τόλμη, καθοδήγησε τους Ελβετούς στην κορυφή, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακράς και λαμπρής πορείας ως πρώτος επίσημος οδηγός του Ολύμπου. Μετά από επίπονη ανάβαση, οι τρεις άνδρες έφτασαν στο Μύτικα καταγράφοντας την πρώτη επιβεβαιωμένη κατάκτηση της κορυφής. Ωστόσο, δεν ήταν σίγουροι αν είχαν κατακτήσει το Μύτικα ή κάποια άλλη κορυφή, καθώς η ομίχλη και η μορφολογία του βουνού δυσκόλευαν τον προσανατολισμό. Μόνο όταν έφτασαν σε μια δεύτερη, ελαφρώς χαμηλότερη κορυφή, που σήμερα ονομάζουμε Στεφάνη, διαπίστωσαν ότι η πρώτη που είχαν πατήσει ήταν όντως η υψηλότερη, ο Μύτικας. Ο Μποασσονά και ο Μπομποβί ονόμασαν τότε το Στεφάνι θρόνο του Δία. Ο Κάκαλος συνέχισε να ανεβαίνει στο Μύτικα για δεκαετίες, ακόμη και σε πολύ προχωρημένη ηλικία.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Νεκρή ο πιλότος από την Ρουμανία και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στην εναέρια σύγκρουση με δεύτερο ελικόπτερο κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης πάνω από την Ψάθα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, τα δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ ήταν νοικιασμένα και είχαν απογειωθεί νωρίτερα από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στο μεταξύ, όλα τα νοικιασμένα ελικόπτερα τύπου Μπέλ παραμένουν καθυλωμένα βάσει πρωτοκόλλου. Την ίδια ώρα μένεται η Μέγκα πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη προκειμένου να μην φτάσουν οι φλόγες στα Βίλια και τα Μέγαρα. Αυτή την ώρα επίγειες και εναέριες δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στο τρίγωνο Ψάθα Βένιζα και Άγιος Νεκτάριος Αγία Παρασκευή. Τα σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται στο κρύο πηγάδι, ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά στη δασική έκταση 2 χιλιόμετρα από τα Βίλια. Αναφορές κάνουν λόγο για καμένα σπίτια στο όρος Πατέρας και το κρύο πηγάδι. Διαδοχικά είναι τα μηνύματα μέσω του 112 για εκενώσεις οικισμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, οι 30 από τις 33 συλλήψεις που έγιναν τις τελευταίες 3 ημέρες για πρόκληση πυρκαγιών σχετίζονται με εμπρισμό από αμέλεια, ενώ οι 3 από αυτές σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Περισσότερα από 6.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη στην Κεφαλονιά. Η φωτιά ξεκίνησε από την Πάστρα και εξαιτίας των θυελωδών ανέμων εξαπλώθηκε προς δύο κατευθύνσεις, από τη μία προς Κατελιό και από την άλλη προς το Μαρκόπουλο και τον Ελιό, απειλώντας τα Μαυράτα, τον Θυράμωνα και τα Χιονάτα. Ο 44χρονος που συνελήφθη για την πρόκληση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς, με την χρήση μάλιστα γυμνής φλόγας, φαίνεται να έχει ποινικό παρελθόν για εμπρισμούς. Ενώπιον του εισαγγελέα Θήβας, με τις κατηγορίες του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή στην Βιωτία και στην συνέχεια επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολογομηχανικό και έναν εργολάβο κατασκευής δικτύου ανεμογεννητριών. Στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη το πρωί ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεσμεύτηκε για την άμεση καταγραφή των καταστροφών και την στήριξη των πληγέντων. Στη σύλληψη ενός 26χρονου Αφγανού για την δολοφονία της 38 ετών Βρετανίδας, εις όρος της οποίας είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο 26χρονος προσήχθη την Πέμπτη και ομολόγησε τις πράξεις του. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 93 ετών άφησε ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρμπιτσιώτης, επί δεκαετίες πρωταγωνιστικός τέλεχος της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, ένας άνθρωπος πολύ κοντά στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ανέλαβε κρίσιμες θέσεις της κυβερνήσης του, ενώ καθόρισε εν πολλής το κόμμα του, τη Νέα Δημοκρατία, της οποίας αποτέλεσε ζωντανή ιστορία. Πρωταθλητής Ευρώπης στην κοπηλασία στέφθηκε ο σκηφίστας Πέτρος Γκαϊδατζής με μια εκπληκτική κούρσα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική άνεμη έως ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 30,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 8, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια Αριστέας Γιάννου.

84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον Περικλή Μοσχολιδάκη, ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας και δάσκαλος της αγωγής του λόγου και της υποκριτικής στο αρχαίο δράμα, ο Περικλής Μοσχολιδάκης έχει διαγράψει μια σημαντική διαδρομή με σταθερό άξονα, τη σκηνική αλήθεια και τη δύναμη της φωνής. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και αριστούχος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες και σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς, ενώ η παρουσία του στο αρχαίο δράμα στην Επίδαυρο και σε αρχαία θέατρα της Ελλάδας και σε διεθνή φεστιβάλ αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς της πορείας του. Παράλληλα, η σκηνοθετική και συγγραφική του δραστηριότητα αποτυπώνει μια συνεχή αναζήτηση πάνω στη θεατρική γλώσσα και τον άνθρωπο. Την περίοδο αυτή ετοιμάζει μαζί με τον Κοραή Δαμάτη την παράσταση «Παραλλαγές Πάπια» στο έργο του David Mamet. Μια λεπτή γλυκόπικρη κωμωδία για τη μοναξιά, τη φιλία και τις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων. Η πρεμιέρα της παράστασης είναι την Παρασκευή 24 Απριλίου στο Θέατρο Μεταξουργείο και θα παίζεται κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο μέχρι το τέλος Μαΐου. Στην εκπομπή Σόλο αυτής της Κυριακής, ο Περικλής Μοσχολιδάκης ξετυλίγει το νήμα της ζωής και της τέχνης του από τα πρώτα του βήματα και τις καθοριστικές συνεργασίες μέχρι τη βαθιά του σχέση με το αρχαίο δράμα και τη διδασκαλία. Με λόγο ουσιαστικό και συγκίνηση, μιλά για τις μεγάλες μορφές που τον σημάδεψαν, τον Χατζηδάκη, τον Κούν, τον Θεοδωράκη, τη Μελίνα και για την ιδιαίτερη σχέση του με την Αθήνα που τον διαμόρφωσε. Ανατρέχει στη δύναμη της ποίησης και του γραψίματος, στους έρωτες, τις απώλειες και τα ανίποτα, στην πίστη και τις μικρές και μεγάλες αναφορές που συνθέτουν μια ζωή. Μια αφήγηση βαθιά ανθρώπινη και ποιητική που ισορροπεί ανάμεσα στη μνήμη και το παρόν, μέσα από τις μουσικές που ο ίδιος έχει επιλέξει. Στη φροντίδα του ήχου και το μοντάζ, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη.

Αυτό το τραγούδι τραγουδούσα στην αυλή ενός σπιτιού στο Βύρωνα, σε ένα σπίτι πνιγμένο στα λουλούδια της μάνας μου, στις Μουριές, με τα πιο υπέροχα άσπρα γλυκά μούρα που μοσχοβολούσαν καλοκαίρι και φίλευαν γλυκά όλη τη γειτονιά, φανερώνοντας έτσι τα πρώτα μου ίσως καλλιτεχνικά σκυρτήματα στο Βύρωνα της προσφυγιάς και της αντίστασης, με τις ωραίες ιστορίες από τους πιο βασανισμένους ανθρώπους. Είμαι ο Παρικλής Μοσχολιδάκης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας, δάσκαλος της αγωγής, της ομιλίας και της υποκριτικής, Αθηναίος πολίτης και πολύ συγκινημένος που φιλοξενούμε σήμερα σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς της Αθήνας, στον 984, καλεσμένος από την υπέροχη Αριστεία Γιάννου, που την ευχαριστώ από καρδιάς για την ευγενική της πρόσκληση. Είχα μείνει λοιπόν που, σε ένα δέντρο ανεβασμένος, στο πιο ψηλό κλαδί του, να κορφολογώ μούρα, να γεύω με την πιο μεγάλη γλύκα, η μάνα μου η Θοδώρα να είναι στο σπίτι, στη λάτρα της κάθε μέρας, η μάνα μου Μυτιλινιά, με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, η αδελφή μου η Δέσποινα να με προσέχει να μην πέσω, από τότε ως και σήμερα, ο πατέρας μου ο Στέλιος από την Κρήτη, γύριζε από τη δουλειά και τα βράδια κοιμόμασταν όλοι στην αυλή και εγώ να μυρίζω τις γαρδένιες και τα γεράνια, το ξημέρωμα, σεντονάκι για τη δροσούλα, σεντονάκι για να σκεφάσει λίγο το κεφάλι την ώρα που ο ήλιος ανατέληκε. Άσε με λιγάκι ακόμα ήλιε, άσε με λίγο να κοιμηθώ. Και ύστερα άρχισα να μεγαλώνω. Βραδινή έξοδο της οικογένειας, στις τζιτζιφιές, να μην κατεβαίνω από την πίστα, εγώ. Η Μαρινέλα να με ταΐζει, αλλιώς να κινδυνεύω να πεθάνω από πείσμα και ασιτία. Επιδραστική η Μαρινέλα από τότε. Και ο Καζαντζίδης να τραγουδά ανταλκάδες ερωτικούς με αγριολούλουδα.

Στις 17, δεύτερα γενέθλια. Να με παίρνει ένα αεράκι και να με σηκώνει απαλά. Να ξεσηκώνει σώμα, νου και αισθήσεις και να γεμίζει τα αυτιά μου. Μέχρι και σήμερα ακόμα που σας μιλάω. Που όλα μοιάζουν να έχουν ξεθοριάσει. Με συνθήματα, τραγούδια και φωνές. Από τα πιο σεπτά πολυτεχνία.

Τα πολυτεχνία συντρίβονται στις ερπίστριες και ανασταίνονται ξανά. Θανάτο θάνατον πατή σας, ο κόσμος του. Της μεταπολίτευσης είμαστε εμείς, η νέα η φουρνιά, και στο σχολείο ποιήση, επαγγελίες, θέατρο και ρόλοι, έρωτες, φουσκοθαλασσιές, ραντεβουδάκια και ένα σώμα που εξεγείρεται. Και να η πρώτη ρόλη, κάτι αγριεμένοι παπαφλέσσες με ψεύτικες γενιάδες και ένας Αμλέτος χαμένος από τότε στα πιο συνταρακτικά του ψυχολογικά. Κι ήμασταν παιδιά και ερωτευόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε «Σ' αγαπώ» κρυφά στα παρασκήνια. Και μια δασκάλα μου, η πιο αγαπημένη, Κατίνα Γκόλτσου τη λέγανε, πώς να την ξεχάσω, μου είπε μια μέρα σοβαρά και επίσημα «Άσε τις φιλολογίες και τα νομικά και έχει για στόχο και ιδανικό σου τον Κατράκη». Και γέλασα. Και ύστερα είδα τον Κατράκη και τη Λαμπέτη μαζί στο θέατρο και κλαίγα μια εβδομάδα, γιατί κατάλαβα πως μάλλον κάπου εκεί θα ήταν η ζωή μου και φοβήθηκα.

Η Έλλη Λαμπέτη τραγουδούσε για μια Ήρμα. Κι εγώ τα καλοκαίρια περνούσα τα βράδια μου στα παγκάκια του Άλσους Παγκρατίου με Πασατέμπο και Λαχτάρα, να μαθαίνω απ' έξω όλα τα νούμερα της ελεύθερης σκηνής και να θυμάμαι ακόμα και τώρα τα τραγούδια απ' έξω. Και ήρθαν μετά οι νομικές σπουδές και καθόμουν στα αμφιθέατρα και εκεί ανάμεσα σε ποινικούς κώδικες, θυελώδεις συνελεύσεις με θυελώδεις ομιλητές, από κόμματα που υποδίονταν τα θυελώδη, κάπου εκεί στις παραδόσεις του Νίκου Αλιβιζάτου στο συνταγματικό δίκαιο, που πολύ τον αγαπούσα και αυτόν και το μάθημά του, ανάμεσα σε ξεστρατισμένους έρωτες και αφισοκολλήσεις, ένιωθα την επανάσταση και τη δικηγορία να με τραβούν από το μανίκι. Όμως εγώ αγάπησα, κοίτα να δεις, τους πιο πληγωμένους επαναστάτες, τους πιο ματαιωμένους, τους πιο αιρετικούς, όπως έλεγε και ο Μίκης, καπνίζοντας ένα βράδυ σε κάτι φοβερές συζητήσεις στο σπίτι του. Αυτό έλεγε εκείνος, με έβλεπε από τότε ερωτικό και αιρετικό, και μένα ξέφευγε το βλέμμα μου από τη βεράντα του που κοίταζε τον Παρθενώνα απέναντι και χανόμουν απέναντι στον ημιτό να βλέπω φεγγάρια, φεγγάρια μαγεμένα.

Και έπειτα οι νομικές και τα αμφιθέατρα και οι δικονομίες γίνανε παρελθόν. Και έμειναν οι παρέες, οι φοιτητικές, οι πιο προχωρημένες. Για την εποχή τους, πολύ προχωρημένες. Παίρναμε τις μπουάτ, τα θέατρα Σβάρνα. Χανόμασταν στο υπόγειο του Κούν και στις σκηνές του Εθνικού. Δεύτερο εξώστη επάνω, στο φτηνό εισιτήριο. Και ύστερα μπερδευτήκαμε ψυχή και σώμα με τους ποιητές. Τα μεσημέρια του Ελίτη σε ένα σπιτάκι μικροσκοπικό στην οδό Σκουφά. Τα λαδερά και ο γάβρος που αγαπούσε ο Γκάτσος στη Μεγάλη Βρετανία. Δεύτερο τραπέζι βάθος αριστερά με θέα τη Βουλή. Οι ριγέ πιτζάμες του Ρίτσου στο νοσοκομείο λίγο πριν το τέλος. Και τα πιο τρυφερά χέρια του στα λευκά σεντόνια τρυπημένα με ορούς. Και νύχτες του Χατζηδάκη στο μαγεμένο αυλό και στα μπιφτέκια του Ηλία στο Παγκράτη. Και η Μελίνα. Πρώτα στο γραφείο του, στο Υπουργείο, στην Πεσματζόγλου. Και ύστερα στο σπίτι, στην οδό Αθηναίων Εφήβων. Η Μελίνα που με φίλησε, σχεδόν στο στόμα, στην πρώτη μας συνάντηση. Και εγώ χάθηκα, παραπατούσα ζαλισμένος. Η Μελίνα που δεν ήθελε να γίνω ηθοποιός, έλεγε, για να μην πονέσουν.

αλλά δεν την άκουσα και μπλέχτηκα. Και μάτωσα και πόνεσα και χάρηκα και απόλαυσα και ακόμα ζω μέσα στα δίχτυα του, στα δίχτυα του θεάτρου, μέσα στην πιο ωραία δουλειά του κόσμου με τους πιο παράξενους, μυστήριους ανθρώπους στην δουλειά. Στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, συμμαθητές και φίλοι, δάσκαλοι που σημάδεψαν τη ζωή μας ανεξίτηλα, εκεί η δασκάλα μου, η Μέρια Ρόνη, μου κράτησε σφιχτά το χέρι, έγινε δεύτερη μάνα μου και τη μνημονεύω καθημερινά μαζί με τους γονείς μου. Μετά οι πρώτες παραστάσεις, κοστούμια, φώτα, περούκες, μακιγιάζ, πάθη και πάθη, τα πρώτα σύνεργα της τέχνης μας και ύστερα τόσα χρόνια ηθοποιός στο Εθνικό Θέατρο και μετά η Ρωσία της υποτροφίας. Να μεγαλώνουμε εμείς εκεί, παιδιά του Εθνικού, από τη σκιά που έφτιαχναν και έδιναν επάνω μας τα υπέροχα τελικά τα χέρια της Κατίνας Παξινού, που είχε από χρόνια φύγει, αλλά ήταν πάντοτε παρούσα. Ρόλοι και αγωνίες και πρεμιέρες και πρόβες, πολλές πρόβες, πρόβα το πρωί, το βράδυ παράσταση, συνεργάτες υπέροχοι, σκηνοθέτες συγκλονιστικοί ανάμεσά τους και ο Κοραής Δαμάτης που ακόμα ταξιδεύουμε από τότε μαζί. Χρόνια ολόκληρα η ζωή μου στο Εθνικό Θέατρο και εκεί ήταν και το σπίτι μου, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κοιμόμουν τα μεσημέρια στη μοκέτα, εκεί στο δεύτερο εξώστη για να ξεκουραστώ. Στον ίδιο αυτό εξώστη που κάποτε μικρός καθόμουν στο φτηνό εισιτήριο, για φαντάσου. Και ήρθε μαζί με το Εθνικό στη ζωή μου και το πιο μεγάλο δώρο. Το θέατρο, οι παραστάσεις, τη λατρεμένη μου επίδαυρο. Δεκάδες παραστάσεις, πρώτα στο Εθνικό βέβαια και μετά με τον Γκουν και με άλλους σπουδαίους. Και ήταν για μένα και είναι η επίδαυρος, ο πιο μεγάλος έρωτας. Η πιο μεγάλη ευτυχία της ζωής μου. Η επίδαυρος.

έρωτες ή επίδαυρος, μεγάλος, αλλά και έρωτες χειροπιαστοί, σωματικοί, πνευματικοί, θυελώδεις στη ζωή μου, απρόσμενοι, παράξενοι, ξαφνικοί, χαρούμενοι και απελπισμένοι, ταιριαστοί και ατέριαστοι, αποθυμένοι και ξεφτισμένοι, πλατωνικοί μα και συντελεσμένοι, και ένας Θεός παρών, πατέρας, στον ύπνο και στο ξύπνιο μου, καταφυγή και αμαρτία, αμφισβήτηση και σέβας, παρηγοριά και στασίδι, προσμονής, βραδιές με ένα κερί της προσευχής, εκεί στο όρος το πιο ανεκουφιστικό, το πιο ξαφνικό και απρόσμενο κλάμα της καρδιάς. Μελίσματα βυζαντινά και λαϊκοί νταλκάδες, του Τσαϊκόφσκι επίσης φίλος φανατικός από τα χρόνια ακόμα της Ρωσίας, σπουδή εκεί και τέχνη, ιδεολογία μα και ματέωση. Ταρκόφσκι και Αντρέι Ρουμπλιόφ, φροντιστήριο αισθητικής πάντα στη ζωή μου, ο Σολωμός, ο Παπαδιαμάντης και ο Χατζηδάκης, του οφείλει η καρδιά μου απλήρωτα γραμμάτια αμαρτίας, σχολείο μεγάλο για την ψυχή μου, ο Μάνος Χατζηδάκης.

Και είναι οι απώλειες που με πονάνε πιο πολύ. Είναι που μεγαλώνουμε και χάνονται όσοι αγαπήσαμε. Είναι που μεγαλώνουμε και χάνονται οι φίλοι, οι δικοί, οι ερωτές μας. Η μάνα και ο πατέρας μου που πέταξαν μαζί. 30 χρόνια τώρα πια φευγάτη. Και τρέμω και φοβάμαι τώρα να μην ξεχάσω τη φωνή της μάνας μου. Της μάνας μου που αρρώστησε πολύ νωρίς και πόνεσε πάρα πολύ. Και αγάπησε και αγαπήθηκε πολύ. Και ψήλωσε μέσα στο παράπονο και τον καημό η ψυχή της. Της μάνας μου που τραγουδούσε τόσο ωραία τα πιο λυπητερά τραγούδια ανάμεσα σε γέλια και πικρή χαρά. Που τραγουδούσε υπέροχα αυτό το τραγούδι που έλεγε η Μοσχολιού και ράγιζε η καρδιά μας.

0: Και είναι η Αθήνα μου, η μεγάλη μου αγάπη και η παρηγοριά. Την περπατάω πολύ, όχι λίγο, πολύ. Η πιο μεγάλη μου χαρά να περπατάω χιλιόμετρα πολλά στους δρόμους της, να τη χαζεύω, να τη μελετάω, να την πονάω, με την περιέργεια ενός ξένου ταξιδιώτη, αλλά με την αγάπη και το πάθος του πιο μανικού της εραστή. Η πιο μεγάλη μου χαρά, να ξαναγώ τους φίλους μου, τους μαθητές μου, στα πιο κρυμμένα μυστικά της, να αναζητώ με το βλέμμα μου τον Παρθενώνα της, σε όποια γωνιά και δρόμο και να βρίσκομαι, για να το βάλω πηξίδα στο δρόμο μου και στη ζωή μου. Να ανακαλύπτω ως κυνηγός του πιο μεγάλου θησαυρού την ιστορία της, να θυμώνω με τα άλυτα προβλήματά της, να περηφανεύομαι όταν οι ξένοι τη χαζεύουν και να εξεγείρωμαι όταν οι ντόπιοι τη βρωμίζουν. Είναι η Αθήνα μου, η πόλη μου. Μια από τις πιο βαθιές μου ατράνταχτες παρηγοριές. Είναι κρυφός και φανερός καημός. Στα πάθη της είναι μια μάνα, δύσκολη και υπέροχη μάνα, αποτρόπαια αλλά και μαγική. Δύστροπη αλλά και ποθητή. Η Αθήνα μου, μια ερωμένη. Σε αυτή τη μάνα πόλη ζω και εργάζομαι. Παίζω στο θέατρο, σκηνοθετώ, γράφω, θεατρικά, διδάσκω τα μυστικά της ομιλίας και της υποκριτικής. Παίρνω ζωή από τους μαθητές μου και τους φίλους μου, την οικογένειά μου, την αγαπημένη μου αδελφή, το γαμπρό μου, τα νύψια μου, τη βαφτισιμιά μου, τους κολλητούς μου φίλους και τις φίλες μου, τους ανομολόγητους ερωτές μου, τις εκκλησίες μου και όσα αγαπώ. Και να που έχω πάλι πρεμιέρα. Άντε πάλι χαρές και αγωνίες από την αρχή. Μαζί με τον αγαπημένο μου πάλι Κοραίδα Μάτι, συνοδοιπόρο και φίλο επιστήθιο μιας ολόκληρης ζωής, σκηνοθετούμε και παίζουμε μαζί ένα υπέροχο έργο, τις παραλλαγές πάπιας του David Mamet. Μαζί μας στη σκηνή είναι και η Φωτεινή Βακάκη, αγαπημένη μας. Τη μουσική μας, μεγάλη μας τιμή και χαρά, συνθέτει πια η Δήμητρα Γαλάνη και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη συνεργασία. Παίζουμε στο θέατρο Μεταξουργείο. Η πρεμιέρα μας πλησιάζει την άλλη Παρασκευή, 24 Απριλίου. Από τις 24 Απριλίου λοιπόν μέχρι τέλος Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εμείς θα είμαστε εκεί στο θέατρο Μεταξουργείο και θα σας περιμένουμε. Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7.30. Θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε να ανταμώσουμε, να αγκαλιαστούμε και να τα πούμε και από κοντά. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Αυτό που ακούσατε, αυτό που κάναμε σε αυτή την ωραία στιγμή εδώ στον υπέροχο ραδιοφωνικό σταθμό, στον 984 μαζί με την Αριστεία. Αυτές είναι οι ασχολίες μου. Είναι ένα κομμάτι από το παρελθόν μου. Είναι οι στιγμές μου που μοιράστηκα μαζί σας και τις μοιράζομαι σαν να είναι μια εξομολόγηση της Κυριακής σε αγαπημένους και διαλεχτούς ακροατές. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ένα μοτίβο της ζωής μου καθημερινό που με κρατάει όρθιο, ζωντανό, που με κρατά στα πόδια μου, με αισιοδοξία και με δύναμη για όλα αυτά που ζούμε, για όλα αυτά που έρχονται, για το μέλλον. Γιατί είναι και δύσκολες στιγμές, πάντα υπάρχουν δύσκολες στιγμές στη ζωή μας, πάντα υπάρχουν και όμορφες, όμως στο μυαλό μου πάντα στριφογυρίζει πολλές φορές τη μέρα και το φέρνω ως αντίδοτο σε κάθε δυσκολία μια φράση του αγαπημένου μου Αλεξανδρινού, του Καβάφη, εκεί που λέει στο εξαίσιο αυτό ποίημά του: «Μπροστά κοιτάζω τα αναμένα μου κεριά». Και προσθέτω και μια διαπίστωση, ένα απόσταγμα που προέρχεται από όλη την ιστορία της ζωής μου μέχρι τώρα. Αυτή τη διαπίστωση που τη μοιράζομαι μαζί σας είναι ευτυχία να μεγαλώνεις με όσα πρωταγάπησες. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε από το αρχείο του Αθήνα 984.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Νεκρή είναι δυστυχώς ο πιλότος από την Δανία και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που συνετρίβει σε εναέρια σύγκρουση με δεύτερο ελικόπτερο κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης πάνω από την Ψάθα. Το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του, μεταφέρθηκε με αντιμετωπίσιμα τραύματα στο 251 νοσοκομείο αεροπορίας στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell ήταν νοικιασμένα και είχαν απογειωθεί νωρίτερα από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Σε εφαρμογή του ισχύοντος πρωτοκόλου, τα υπόλοιπα νοικιασμένα ελικόπτερα ίδιου τύπου παραμένουν μέχρι νεοτέρας καθυλωμένα στην Ελευσίνα. Στην περιοχή συνεχίζουν ωστόσο να επιχειρούν 12 εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα μένεται η Μέγκα Πυρκαγιά στην Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη προκειμένου να μην φθάσουν οι φλόγες στα Αβίλια και τα Μέγαρα. Αυτή την ώρα επίγειες και εναέριες δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στο τρίγωνο Ψάθα Δένιζα και Άγιος Νεκτάριος Αγία Παρασκευή. Τα σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται στο Κρύο Πηγάδι. Ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά σε δασική έκταση 2 χιλιόμετρα από τα Αβίλια, κυρίως στην περιοχή Λούμπα. Αναφορές κάνουν λόγο για καμένα σπίτια στο όρος Πατέρας και το Κρυοπηγάδι. Διαδοχικά είναι τα μηνύματα μέσω του 112 για εκενώσεις οικισμών, μεταξύ αυτών σε Τούτουλη, Νέα Δάφνη, Πεύκ και Νέα, Άγιο Σαράντι, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Στο 10ο χιλιόμετρο Μεγάρων Αλεποχωρίου, στην περιοχή του Αγίου Λουκά, βρίσκονται κλιμάκια των κινητών μονάδων υγείας υπό τον συντονισμό της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη. Σε 24ωρη επιφυλακή παραμένει και το Κέντρο Υγείας Μεγάρων. Οριοθετήθηκε η Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στην Πάστρα Κεφαλονιάς και γρήγορα εξαπλώθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Οι φλόγες μετέτρεψαν σε στάχτη περισσότερο από 3.000 στρέμματα δάσους και ελαιώνες, ενώ απείλησε κατοικίες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κυρίως στις περιοχές Μαυράτα, Θυράμωνα και Χιονάτα. Ο 44χρονος που συνελήφθη για την πρόκληση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς με τη χρήση μάλιστα γυμνής φλόγας έχει ποινικό παρελθόν για εμπρισμούς από πρόθεση. Ενώπιον του εισαγγελέα Θήβας με τις κατηγορίες του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάγο κατασκευής δικτύου με ανεμογεννήτριες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το τελευταίο τρίμερο έγιναν 33 συλλήψεις για εμπρισμούς. Από αυτές οι 30 αφορούν σε αμέλεια και οι 3 σε πρόθεση. Στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη το πρωί ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, ανέφερε μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για την άμεση καταγραφή των καταστροφών και την στήριξη των πληγέντων. Συνελήφθη ο 26χρονος από το Αφγανιστάν κατομολογίαν δολοφόνος της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, επί δεκαετίες τέλεχος πρώτης γραμμής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, διετέλεσε πολλές φορές υπουργός των κυβερνήσεών του. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1933. Ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας, έγραψε στην συλληπιτήρια ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστης Χατζηδάκης, εξαίροντας το κύρος, το ήθος και τη σοβαρότητα του εκλειπώντος. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό του σκύφελα Φρόν Βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Βαρέζε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική άνεμοι κατά τόπους ισχυρή έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 29,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού.

Κάπως έτσι είναι η αγάπη, εμφανίζεται εκεί που δεν το περιμένει, σαν κύμα μεσοπέλαγα την ώρα που γελάς ανέμελα. Είναι Κυριακή 2 Αυγούστου, λίγο μετά τις 8 το απόγευμα. Ο ήλιος σιγά σιγά θα χαμηλώσει, η ζέστη θα γίνει ανάμνηση της ημέρας και το καλοκαιρινό βράδυ θα ανοίξει σιγά σιγά την πιο όμορφη αγκαλιά του. Είτε επιστρέφετε από μία βόλτα δίπλα στη θάλασσα, είτε απολαμβάνετε τη δροσιά της αυλής ή του μπαλκονιού σας. Χαίρομαι πολύ που επιλέξατε να περάσουμε παρέα την επόμενη ώρα. Μέχρι τις 9 λοιπόν, Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, αρκεί ένας τίτλος για να χωρέσει μέσα του μια ολόκληρη εξομολόγηση. Εγώ που αγαπώ μόνο εσένα. Μια φράση απλή, αλλά αρκετή για να περιγράψει μια αγάπη που δεν αφήνει χώρο για καμία άλλη. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς ιταλικούς ερωτικούς τίτλους του Σέρτζιο Εντρίγκο. Το τραγούδι μιλά για μια αγάπη απόλυτη και αποκλειστική, όπου ο αφηγητής λέει ουσιαστικά: «Εγώ που αγαπώ μόνο εσένα, τι έχω να πω σε όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει αγάπη». Whoa.

Το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, Honeymoon Songs, είναι εκδοχή των Beatles. Το τραγούδι παρέμεινε στα συρτάρια του BBC μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 1994, οπότε συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ The Beatles Live at the BBC. Η ηχογράφηση του τραγουδιού έγινε στα στούντιο του BBC στο Λονδίνο στις 16 Ιουλίου του 1963.

Υπάρχουν ραντεβού που γράφονται στο ημερολόγιο και άλλα που γράφονται στην καρδιά. Εκείνα που τα περιμένεις με μια μικρή αγωνία, κοιτάζοντας κάθε τόσο το ρολόι, ελπίζοντας πως αυτή τη φορά θα εμφανιστεί το πρόσωπο που σου έλειψε. Η Ορνέλα Βανόνι έντυσε αυτή την προσμονή με μία από τις πιο όμορφες μελωδίες της ιταλικής μουσικής, La Putamento, γιατί μερικές φορές η αναμονή για κάποιους αξίζει περισσότερα από την ίδια τη συνάντηση.

Κι αν αυτό το απόγευμα μυρίζει θάλασσα, αναμνήσεις και εκείνη την ανεπαίσθητη μελαγχολία του καλοκαιριού, αφήστε τα φώτα της πόλης πίσω και ελάτε να χαθούμε παρέα σε κύματα ήχων, λέξεων και εικόνων. Το καλοκαίρι είναι εδώ και εμείς μαζί του.

Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος αυτής της κυριακάτικης συντροφιάς. Ελπίζω η ώρα που προηγήθηκε να σας χάρισε όμορφες εικόνες, αγαπημένες μελωδίες και λίγες ανάσες από την καθημερινότητα. Ο Αύγουστος είναι εδώ και εύχομαι να σας φέρει ό,τι περιμένετε. Μία αγκαλιά, ένα ταξίδι, μία θάλασσα, μία όμορφη είδηση ή απλώς μία στιγμή που θα θυμάστε για καιρό. Να περάσετε ένα γαλήνιο βράδυ Κυριακής, να έχετε μία όμορφη εβδομάδα και να μην ξεχνάτε να κρατάτε πάντα χώρο στη ζωή σας για τη μουσική. Από τον Νίκο Αγγελόπουλο και την Αφροδίτη Παπακαλού, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Βαθιά οδύνη για τον θάνατο δύο μαχητών της φωτιάς στη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης πάνω από την Ψάθα. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Το πλήρωμα του δεύτερου, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του μεταφέρθηκαν με αντιμετωπίσιμα τραύματα στο 251 νοσοκομείο αεροπορίας στην Αθήνα. Τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Την βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές και τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης των ελικοπτέρων, επισημαίνει το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για έλλειψη ενός ολοκληρωμένου κρατικού σχεδίου αντιπυρικής θωράκισης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, τα δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ ήταν νοικιασμένα και είχαν απογειωθεί νωρίτερα από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Σε εφαρμογή του ισχύοντος πρωτοκόλλου, τα υπόλοιπα νοικιασμένα αεροσκάφη ίδιου τύπου παραμένουν μέχρι νεοτέρας καθυλωμένα στην Ελευσίνα. Στην περιοχή, ωστόσο, συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι αυτή την ώρα 12 εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Την ίδια ώρα μένεται η Μέγκα Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη προκειμένου να μην φτάσουν οι φλόγες στα Βίλια και τα Μέγαρα. Αυτή την ώρα επίγειες και εναέριες δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στο τρίγωνο Ψάθα Βένιζα και Άγιος Νεκτάριος Αγία Παρασκευή. Τα σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται στο Κρύο Πηγάδι, ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά σε δασική έκταση 2 χιλιόμετρα από τα Βίλια, κυρίως στην περιοχή Λούμπα. Πυρετώδεις είναι οι εργασίες για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου του στρατού της περιφέρειας αλλά και εθελοντών. Αναφορές κάνουν λόγο για καμένα σπίτια στο όρος Πατέρας και το Κρύο Πηγάδι. Διαδοχικά ήταν τα μηνύματα μέσω του 112 για εκενώσεις οικισμών σε Τούτου, Λινέα, Δάφνη, Πευκενέα, Άγιο Σαράντι, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Στο 10ο χιλιόμετρο Μεγάρων Άλεπο χωρίου, στην περιοχή του Αγίου Λουκά, βρίσκονται κλιμάκια των κινητών μονάδων υγείας υπό τον συντονισμό της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη σε 24ωρη επιφυλακή. Παραμένει και το Κέντρο Υγείας Μεγάρων. Οριοθετήθηκε η Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χτες το βράδυ στην Πάστρα Κεφαλονιάς και γρήγορα εξαπλώθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Οι φλόγες μετέτρεψαν σε στάχτη περισσότερο από 3.000 στρέμματα, δάσος και ελαιώνες, ενώ απείλησε κατοικίες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κυρίως στις περιοχές Μαυράτα, Θυράμωνα και Χιονάτα. Ο 44χρονος που συνελήφθη για την πρόκληση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς με τη χρήση μάλιστα γυμνής φλόγας έχει ποινικό παρελθόν για εμπρισμούς από πρόθεση. Ενώπιον του εισαγγελέα Θήβας με τις κατηγορίες του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και ένα εργολάβο κατασκευής δικτύου ανεμογεννητριών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το τελευταίο τρίμερο έγιναν 33 συλλήψεις για εμπρισμούς, από αυτές οι 30 αφορούν σε αμέλεια και οι 3 σε πρόθεση. Στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη για δεύτερη φορά σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Στην απογευματινή σύσκεψη μετήχε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος έσπευσε να ενημερωθεί και να εκφράσει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο των δύο πιλότων. Υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάρτικη ανάρτησή του. Δεσμεύτηκε παράλληλα για την άμεση καταγραφή των καταστροφών και την στήριξη των πληγέντων. Συνελήφθη ο 26χρονος από το Αφγανιστάν κατομολογίαν δολοφόνος της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, επί δεκαετίες στέλεχος πρώτης γραμμής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας. Στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, διατέλεσε πολλές φορές υπουργός των κυβερνήσεών του. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1933. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό του σκιφ ελαφρών ναυαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κόπηλασίας στο Βαρέζε. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο. Στιματική άνεμη κατά τόπους ισχυρή έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 28,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων. Στις 10 μείνετε μαζί μας, ακολουθούν οι αυτοσχεδιασμοί με την Μαρίνα Χαρίτου.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84. Μέχρι τις 10 κοντά σας, σήμερα είναι χαρή του. Και απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει ο Νίκος Κουτουγεράς.

Το 1962 ο Μακόι Τάινερ. Ο Μακόι Τάινερ.

Δύο άλμπουμ με τις ίδιες, αν θέλετε, συνθέσεις. Κυκλοφορεί με τον τίτλο Easily Stop Time το 2015. Με την ίδια σύνθεση. Από αυτό το άλμπουμ λοιπόν διάλεξα το There Is No Greater Love. Μια σύνθεση του Isham Jones.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 84 μέχρι τις 10 κοντά σας, είμαι ένα Χαρίτου. Επόμενος μουσικός σταθμός, ο Lee Morgan με το κουαρτέτο του. Ο Edward Lee Morgan, ο Αμερικανός αυτός τρομπετίστας και συνθέτης, ένας από τους πρωτοπόρους του hard bop ιδιώματος της jazz της δεκαετίας του 1960, ο οποίος βρέθηκε σε εξέχουσα θέση στα τέλη της εφηβείας του, αφού ηχογράφησε, είχε την τύχη να ηχογραφήσει με τον John Coltrane, τον Curtis Fuller, τον Dizzy Gillespie, τον Hank Mobley, τον Wayne Shorter και με πάρα πολλούς άλλους, παίζοντας τους jazz messengers του Art Blakey. Βρήκε τραγικό θάνατο τις πρωινές ώρες του Φεβρουαρίου του 1972 στο Slug Saloon, ένα κλαμπ της Νέας Υόρκης στο East Village, όπου έπαιζε η μπάντα του. Ήταν η φιλενάδα του, η Helen Moore, που τον πυροβόλησε. Ο θάνατός του προήλθε όχι από το ίδιο το τραύμα, αλλά από τη μεγάλη αιμορραγία λόγω της μεγάλης καθυστέρησης του ασθενοφόρου εξαιτίας της κίνησης που υπήρχε λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων. Ο Lee Morgan ήταν τότε μόλις 33 χρόνων. Διαλέγω λοιπόν να ακούσουμε το Since I Fell For You, μια σύνθεση του Buddy Johnson γραμμένη το 1945. Ο Lee Morgan στην τρομπέτα, ο Sonny Clark στο πιάνο, Doug Hawkins στο μπάσο και ο Art Taylor στα drums.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα Νέο 84 με τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαϊτού. Περνάμε αμέσως στον Γκέρλα Τζόζεφ Τζέρι Μάλικαν, το σαξοφωνίστα, κλαρινετίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή από τους βετεράνους σαξοφωνίστες της ιστορίας της jazz, που η γη το ορχήστρα έπαιζε το βαρύτονο σαξόφωνο με μια ελαφρά αέρινη, θα λέγαμε, προσέγγιση την εποχή της cool jazz. Το 1959 συναντά τον τενόρο σαξοφωνίστα Ben Webster. Το τενόρο σαξόφωνο του έγινε διάσημο τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Ηχογράφησε αρκετούς δίσκους με τους Duke Ellington, με την Billie Holiday, τον Johnny Hodges και άλλους. Μια σύνθεση του Billy Strayhorn, του συνεργάτη του για πολλά χρόνια του Duke Ellington, του Αμερικανού πιανίστα, συνθέτη, στιχουργού, θα ακούσουμε και έχει τίτλο Chelsea Bridge από το άλμπουμ του 1959 Jerry Mulligan meets Ben Webster. Οι δύο λοιπόν μεγάλοι.

Chelsea Bridge με Jerry Mulligan και Ben Webster. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας ημέρα χαρή του. Την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει πάντα ο Νίκος Κουτουγέρας. Διανύουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και περνάμε στον πολυγραφότατο συνθέτη, τον Αμερικανό συνθέτη του μουσικού θεάτρου και κινηματογράφου, τον Τζέρομ Κέρν, με τις αμέτρητες επιτυχίες. Πραγματικά, ανοίγοντας το κατάλογο του τραγουδιού, του αμερικάνικου τραγουδιού, όλη την εγκυκλοπαίδεια εκείνη, θα συναντήσουμε Τζέρομ Κέρν, Τζέρομ Κέρν, Τζέρομ Κέρν, ή μεγάλες του επιτυχίες, μεταξύ των οποίων είναι το «Smoke Gets in Your Eyes», το «All the Things You Are», το «The Song Is You», «I Am All Fashioned», το «A Fine Romance», «Yesterdays» και πάρα πάρα πολλά άλλα. Για αρχή διαλέγω να τονίσω εδώ ότι έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα των στιχουργών εκείνης εποχής, όπως ο Όσκαρ Χάμερστάιν, ο Τζόνι Μέρσερ, ο Άιρα Γκέρσουιν και πάρα πολλοί άλλοι. Τζέρομ Κέρν λοιπόν, και διαλέγω το «Smoke Gets in Your Eyes» αρχικά σε ορχιστρική εκδοχή με το Miles Davis.

Smoke Gets in Your Eyes με τον Miles Davis, ο οποίος κάνει και τα δικά του τους αυτοσχεδιασμούς του με την τρομπέτα του, όλα τα παιχνίδια αυτά που καθιστούν τη jazz ιδιαίτερη και το ηχόχρωμα του κάθενος μουσικού αλλά και τη σφραγίδα του. Smoke Gets in Your Eyes, αλλά όχι μόνο αυτό, και το All the Things You Are. Δύο κομμάτια του Jerome Kern σε vocal εκδοχή με τη Roberta Cambarini έχω διαλέξει. Το Smoke Gets in Your Eyes προέρχεται από το musical Roberta, γράφτηκε το 1933-34 εκεί, ενώ το All the Things You Are, πάλι σύνθεση του Jerome Kern, είναι σε στίχους του Oscar Hammerstein και προέρχεται από το Very Warm for May της χρονιάς του 1939. Όλα αυτά τα τραγούδια λοιπόν που γράφτηκαν για θεατρικές παραστάσεις, για musical, για κινηματογραφικές ταινίες, όλα αυτά έγιναν jazz standards όταν τα πήραν στα χέρια τους αυτή η μουσική, η θρύλη της μεγάλης αυτής σχολής της jazz. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Roberta Cambarini και

Ήδη αγγίζουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Αυτοσχεδιασμοί πάντα, και πάμε να συναντήσουμε την Connie Evingson.

Τελευταίος μουσικός σταθμός για απόψε ήταν η Κόρια Εύινγκσον στο Dream a Little Dream of Me, μια σύνθεση του 1930. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 1931 με την ορχήστρα του Όζι Νέλσον, ενώ στο ευρύ κοινό έγινε γνωστό αυτό το κομμάτι με την Gus Elliot το 1968 και τους Mamas and the Papas. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής.

Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου.

Για μια ώρα κοντά σας, αυτοσχεδιάζοντας το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ήταν η Μαρινά Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για το ερχόμενο Σάββατο, λίγο μετά τις 9. Με την ελπίδα ότι τα πράγματα την εβδομάδα που έρχεται θα είναι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Μόνικα Ευταξία. Και σας αφήνω με την υπέροχη τρομπέτα. Και το χάδι της φωνής του Τσετ Μπέκερ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Βαθιά θλίψη στο πυροσβεστικό σώμα και όλη τη χώρα από τον θάνατο δύο νέων ανθρώπων κατά την σύγκρουση δύο ελικοπτέρων αεροπυρόσβεσης πάνω από την Ψάθα. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Το πλήρωμα του Δευτέρου, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του μεταφέρθηκαν με αντιμετωπίσιμα τραύματα στο 251 νοσοκομείο αεροπορίας στην Αθήνα. Συλληπιτήρια για την τραγική απώλεια εξέφρασε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας, η ιεραρχία της πυροσβεστικής και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μένεται η μέγα πυρκαγιά στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη προκειμένου οι φλόγες να μην φτάσουν στα Μέγαρα. Επί του πεδίου επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 134 οχήματα και δεκάδες εθελοντές. Στη μάχη της πυρόσβεσης 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία και ισάριθμη ομάδα από την Ρουμανία στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Τα εναέρια μέσα έχουν αποσυρθεί και θα επιχειρήσουν εκ νέου με το πρώτο φως της ημέρας. Αυτή την ώρα το ένα μέτωπο κινείται προς Μέγαρα και το πεδίο βολής Κανδυλίου και δίνεται μάχη να μην περάσει η φωτιά στο Αλεποχώρι και τα Μέγαρα. Το δεύτερο μέτωπο εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή και το Κρύο Πηγάδι, ενώ υπάρχουν και εκεί αναφορές για καμένα σπίτια. Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Δίλια. Το όρος Κανδύλη και το όρος Πατέρα έχουν καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς. Δίνεται μάχη να σωθεί το ελατοδάσος των Μεγάρων. Πυρετώδεις είναι οι προσπάθειες για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκταρίου με την συνδρομή μηχανημάτων έργων του στρατού, της περιφέρειας, ιδιωτικών εταιριών και εθελοντών υπό τις οδηγίες της δασικής υπηρεσίας. Κλιμάκια των κινητών μονάδων υγείας υπό τον συντονισμό της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη βρίσκονται στο 10ο χιλιόμετρο Μεγάρων Αλεποχωρίου. Επιποδός και οι εθελοντικές ομάδες για την διάσωση και την φιλοξενία ζώων από τις πληγήσεις περιοχές. Υπομερικό έλεγχο, αλλά με πολλές αναζωπηρώσεις, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στην Πάστρα Κεφαλονιάς και γρήγορα εξαπλώθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Οι φλόγες μετέτρεψαν σε στάχτη περισσότερο από 3.000 στρέμματα, δάσος και ελαιώνες, ενώ απείλησε κατοικίες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κυρίως στις περιοχές Μαυράτα, Θυράμωνα και Χιονάτα. Ο 44χρονος που συνελήφθη για την πρόκληση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς με την χρήση μάλιστα γυμνής φλόγας έχει ποινικό παρελθόν για εμπρισμούς από πρόθεση. Ενώπιον του εισαγγελέα Θήβας με τις κατηγορίες του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ηλεκτρολόγο μηχανικό και τον εργολάβο κατασκευής ιδιωτικού πάρκου αιωλικής ενέργειας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το τελευταίο τρίμερο έγιναν 33 συλλήψεις για εμπρισμούς, από αυτές οι 30 αφορούν σε αμέλεια και οι 3 σε πρόθεση. Στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβει για δεύτερη φορά σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Στο Συντονιστικό της Πυροσβεστικής βρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεσμεύτηκε παράλληλα για την άμεση καταγραφή των καταστροφών και την στήριξη των πληγέντων. Συνελήφθη ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος ομολόγησε την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας έχει εντοπιστεί τον Ιούλιο μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Το θύμα, η Elizabeth Jane Ross, με καταγωγή από τη Σκωτία, κόρη γνωστού πολιτικού, είχε φτάσει στην Αθήνα από το Εδιμβούργο στις 29 Ιουνίου. Η επίσκεψή της φέρεται να συνδέεται με την εθελοντική δράση που είχε αναπτύξει με εκκλησίες και ΜΚΟ στην πατρίδα της και άλλες χώρες του εξωτερικού. Η 38χρονη διέμενε τις τελευταίες ημέρες της ζωής της σε ισόγειο διαμέρισμα στα Εξάρχεια, τα κλειδιά του οποίου είχε και ο σύντροφος της φίλης της και μετέπειτα δολοφόνος της. Ο 26χρονος Αφγανός μετά την αποτρόπαιη δολοφονία συνέχισε να στέλνει μηνύματα στους οικείους του θύματος από το κινητό της προκειμένου να θολώσει τα νερά, ενώ τις μέρες που ακολούθησαν και μέχρι τη σύλληψή του πραγματοποιούσε καθημερινές αναλήψεις από την τραπεζική κάρτα της συνολικού ύψους 12.000 ευρώ. Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, επί δεκαετίες στέλεχος πρώτης γραμμής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, διετέλεσε πολλές φορές υπουργός των κυβερνήσεών του. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έχει γεννηθεί σαν σήμερα το 1933. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη από το πρώτο νεκροταφείο. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό του σκύφελα Φρόμ Βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κόπηλασίας στο Βαρέζε. Και ο καιρός γενικά έθριος. Αύριο στην Αττική άνεμη κατά τόπους ισχυρή έως 7, Μποφόρ θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Κελσίου 28,1 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες soundtrack.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Pussycat Dolls ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Sway, ένα τραγούδι πολύ διασκευασμένο. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση από τις Pussycat Dolls, βεβαίως, γι' αυτό και το διαλέξαμε για την αρχή της σημερινής εκπομπής. Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Η Pussycat Dolls, η Ashley, η Jessica, η Kimberly, η Melody και στα φωνητικά η Nicole λίγο πριν.
1: We got a thing that's based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this because this is the bossa nova.

The Juju Orchestra. Soul, blues, funk, bossa nova, afro, επιρροές από την Καραϊβική. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, Kind of Latin Rhythm.

0: This is the kind of Latin rhythm known as the bossa nova.
1: Η Τζοτζο Ορκεστρά λοιπόν με κεφαλής τον Όλιβερ Μπέρζ. Ο Όλιβερ Μπέρζ είναι η ηγετική φυσιογνωμία. Kind of Latin Rhythm, από τα δημοφιλέστερα τραγούδια των Τζοτζο Ορκεστρά, οι οποίοι το 2008 για νομικούς λόγους το όνομα του συγκροτήματος άλλαξε σε Bahama Soul Club. The Techie Suite από τους πλέον Bahama Soul Club. Υπέροχοι, όπως και αν ονομάζονται. Πλέον Bahama Soul Club. Υπέροχοι, όπως και αν ονομάζονται.

The Cuban Tapes είναι η ηχοκυκλοφορία του συγκροτήματος με κουβανέζικους ρυθμούς, τροπικές γεύσεις. Τάνι Σουάρες, Αρέμα Ρέγκα και Τελμαριδιάζ από την σύγχρονη κουβανική σκηνή και τρεις γενιές Αμερικανών τραγουδιστών της Soul, βεβαίως Μπέσι Σμιθ, Σπανκ Βίλσον, Ρούθι Φόστερ και Άννα Λούκα.

0: Σε εργασία βεβαίως και με την υπέροχη κουβανή τραγουδίστρια Ρέμα Αρέγα. Μην ξεχάσουμε και τον Olvido Ruiz βεβαίως. Και συμμετοχή από το φωνητικό κουαρτέτο Sexto Sentido. Και πολλά, πολλά, πολλά άλλα.
1: Pipo, te pones eléctrico, más eléctrico que la electricidad. Y mira que la electricidad es eléctrica. ¿Me oíste?

Έλα Φιτζέραλντ, βεβαίως. Μοναδική, αριστουργηματική, Caravan και... κορίτσια σε σπότ, αυτοκίνητα. Ο Chris Rea, Girl in a Sports Car. Ένα ή περισσότερα κορίτσια. Μαντήλι στα μαλλιά. Και ο αέρας να τα παρασύρει.

Τραγούδι από το La Passione, μια βρετανική δραματική ταινία του 1996, σε σενάριο και παραγωγή του Chris Rea. Είναι μια ιστορία ενός 10χρονου αγοριού, του γιου μιας οικογένειας Ιταλών μεταναστών, που φτιάχνουν παγωτά, αναπτύσσουν μια διαβίου αιμονή με τους αγώνες αυτοκινήτου, ειδικά με την Φόρμουλα 1. Ο Wolfgang von Tips σκοτώνεται με την Ferrari στο Grand Prix της Μόντσα το 1961. Είναι εμπνευσμένη από την παιδική ηλικία του Chris Rea.

Ντάνι Μπριγιάν, ξεκίνημα του δευτέρου ημιώρου. Ο Νίκος Βιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Σε όλα τα λόγια δείξουν μεσάνυχτα με Soundtrack Moments.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Ντάνι Μπριγιάν, ο οποίος πήρε το όνομά του, δεν είναι το κανονικό του όνομα. Το κανονικό του όνομα είναι Ντανιέλ Κοέν Μπριάν. Την πρώτη του εμφάνιση έμειναν κατενθουσιασμένοι, ειδικά ο διευθυντής του καμπάρε, το οποίο πρωτοεμφανίστηκε ο Μπριγιάν. Του είπε μπράβο Μπριγιάν, λαμπρέ Μπριγιάν, και έτσι από Ντανιέλ Κοέν Μπριάν ονομάστηκε Ντάνι Μπριγιάν.

Could I Have This Kiss Forever, βεβαίως, τραγούδι από το άλμπουμ του Enrico Iglesias, Bailamos, δουέτο με την Whitney Houston. Ο Iglesias με την Whitney ηχογράφησαν ξεχωριστά. Στην αρχή Los Angeles και η Houston στο Αμβούργο της Γερμανίας, τραγουδούσαν μέσω τηλεφώνου, τελικά συναντήθηκαν, ηχογράφησαν ξανά το κομμάτι και το αποτέλεσμα ήταν αυτό το οποίο ακούσαμε, υπέροχο. Town Without Pity, η Eddie Reader, σε δεύτερη εκτέλεση βέβαια, με την πρώτη από τον Jim Pitney.

Η Eddie Reader, η τραγουδίστρια των Fairground Attraction, με τη μεγάλη επιτυχία Perfect.

Young Jolin με τη μεγάλη επιτυχία Ticket to the Tropics και Love in Your Eyes, όπως επίσης και Spanish Heart. Μερικά από τα τραγούδια, μερικές από τις επιτυχίες του. Ολλανδός τραγουδιστής, τηλεοπτικός παρουσιαστής. Ήταν μάλιστα αυτός που το 1988 εμφανίστηκε στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision εκπροσωπώντας την Ολλανδία με το τραγούδι Shangri-La.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Βαθιά οδύνη για τον θάνατο δύο νέων ανθρώπων εν ώρα υπηρεσίας κατά την σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβησης πάνω από την Ψάθα. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου, το πλήρωμα του δεύτερου, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του μεταφέρθηκαν με αντιμετωπίσιμα τραύματα στο 251 νοσοκομείο αεροπορίας στην Αθήνα. Καθώς δίνουμε τη μάχη με τις πυρκαγιές, ο ένας στο πλευρό του άλλου, η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και την Δανία, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Συλληπιτήρια για την τραγική απώλεια εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, η ιεραρχία της πυροσβεστικής και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μένεται η μέγα πυρκαγιά στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν για τρίτη ημέρα τιτάνια μάχη. Επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 134 οχήματα, δεκάδες εθελοντές. Στη μάχη της πυρόσβεσης 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία και ισάριθμη ομάδα από την Ρουμανία. Οι ομάδες βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Αέρια μέσα έχουν αποσυρθεί και θα επιχειρήσουν εκ νέου με το πρώτο φως της ημέρας. Αυτή την ώρα το ένα μέτωπο κινείται προς Μέγαρα και το πεδίο Βόλης Κανδυλίου και δίνεται μάχη να μην περάσει η φωτιά στο Αλεποχώρι και τα Μέγαρα. Το δεύτερο μέτωπο εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή και το Κρυοπηγάδι, εκεί όπου υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση και στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια. Το όρος Κανδύλη και το όρος Πατέρα έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Συνεχίζεται η μάχη να σωθεί το ελατοδάσος των Μεγάρων. Πυρετώδεις είναι οι προσπάθειες για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκταρίου με τη συνδρομή μηχανημάτων έργων του στρατού, της περιφέρειας, ιδιωτικών εταιριών και εθελοντών υπό τις οδηγίες της δασικής υπηρεσίας. Κλιμάκια των κινητών μονάδων υγείας υπό τον συντονισμό της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη βρίσκονται στο 10ο χιλιόμετρο Μεγάρων Αλεποχωρίου προκειμένου να συνδράμουν πυροσβέστες και πολίτες. Επιποδός και οι εθελοντικές ομάδες για την διάσωση και την φιλοξενία ζώων από τις πληγήσεις περιοχές. Υπομερικό έλεγχο αλλά με πολλές αναζωπηρώσεις η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στην Πάστρα Κεφαλονιάς και γρήγορα εξαπλώθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Οι φλόγες μετέτρεψαν σε στάχτη περισσότερα από 3.000 στρέμματα δάσους και ηλαιονές, ενώ απείλησε κατοικίες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κυρίως στις περιοχές Μαυράτα, Θυράμωνα και Χιονάτα. Ο 44χρονος που συνελήφθη για την πρόκληση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς με τη χρήση μάλιστα γυμνής φλόγας έχει ποινικό παρελθόν για εμπρισμούς από πρόθεση. Ενώπιον του εισαγγελέα Θήβας με τις κατηγορίες του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ηλεκτρολόγο μηχανικό και τον εργολάβο κατασκευής ιδιωτικού πάρκου αιωλικής ενέργειας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το τελευταίο τριήμερο έγιναν 33 συλλήψεις για εμπρισμούς, από αυτές οι 30 αφορούν σε αμέλεια και οι 3 σε πρόθεση. Στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη για δεύτερη φορά σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Στο Συντονιστικό της Πυροσβεστικής βρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεσμεύτηκε παράλληλα για την άμεση καταγραφή των καταστροφών και την στήριξη των πληγέντων. Συνελήφθη ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ομολόγησε τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί τον Ιούλιο μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο συλληφθής μετά την αποτρόπαιη δολοφονία συνέχισε να στέλνει μηνύματα στους οικείους του θύματος από το κινητό της προκειμένου να θολώσει τα νερά, ενώ τις ημέρες που ακολούθησαν μέχρι τη σύλληψή του πραγματοποιούσε καθημερινές αναλήψεις από την τραπεζική κάρτα της 38χρονης συνολικού ύψους 12.000 ευρώ. Την Τρίτη από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή ανήμερα των 93ων γενεθλίων του. Υπήρξε επί δεκαετίας στέλεχος πρώτης γραμμής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, διετέλεσε πολλές φορές υπουργός των κυβερνήσεών του. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό του σκύφελα Φρόν Βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Βαρέζε. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι κατά τόπους ισχυροί έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27,7 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί, στον Αθήνα 984.

Είναι η Casey Clanton, υπέροχη φωνή και πάρα πολύ ωραία παρουσία, ηθοποιός. Έχει κάνει αμέτρητες συνεργασίες και έχει διθυραμβικές κριτικές γενικότερα ως καλλιτέχνης.

Lois, Lois Lane, οι αδερφές Σουζάν και Μονίκ Κλίμαν ξεκίνησαν ως ντουέτο Lois Lane. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους, το 1984 ξεκίνησαν, 5 χρόνια αργότερα έκαναν αυτή την τεράστια επιτυχία, το It's the First Time, από την Ολλανδία βεβαίως. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Pink Martini.

Saboteur. The finger point of view λίγο πριν και Dance in the Cabaret.

Εντάξει, έχει ανεβάσει τη διασκευή σε άλλο επίπεδο. Πίτερ Σινκότη, Σουέι, στο πιάνο και στα φωνητικά βεβαίως. Άλλο, τελείως άλλο κομμάτι.

Meglio stasera. It had better be tonight, από τον Michael Bublé, στο τελευταίο ημίωρο. Soundtrack Moments, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Henry Mancini, τραγούδι 1963, πρώτη εκτέλεση. Υπέροχος Michael Bublé.

Και βεβαίως η ιστορία επαναλαμβάνεται. History repeating. Οι Propeller Heads. Και βεβαίως η Shirley Bassey. Φοβερή, υπέροχη φωνή της Shirley Bassey. Μοναδικό άλμπουμ των Propellerheads, Decks and Drums and Rock and Roll. Είχε κυκλοφορήσει το 1988. Tape 5. Πολύ αγαπημένη Tape 5. Senorita Bob.

πολύ αγαπημένη Take 5, μια συνεργασία καλλιτεχνών με έδρα το Essen στην Γερμανία, σε μουσικό στυλ το οποίο περιέχει βεβαίως swing, latin, retro στοιχεία, bossa jazz, ακόμη και chill out.

Ian McKenzie, Club de Belugas. Πολύ αγαπάμε Thievery Corporation, ένα ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής, Rob Gaza και Eric Hilton, το ντουέτο ουσιαστικά και οι ηγετικές φυσιογνωμίες του συγκροτήματος συνεργάστηκαν με πάρα πολλούς καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους. Ξεκίνησαν το 1995 και πραγματικά το 2014 κατέπληξαν. Κυκλοφορούν το Saudad, κάτι τελείως διαφορετικό από ένα συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής. Bateau Rouge.

Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Το πυροσβεστικό σώμα και όλη η χώρα θρηνεί για το θάνατο εν ώρα υπηρεσίας του χειριστή και του συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου αεροπυρόσβεσης που συγκρούστηκε με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου στην πυρκαγιά της Ψάθας. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου, το πλήρωμα του δεύτερου, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του, μεταφέρθηκαν με αντιμετωπίσιμα τραύματα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας στην Αθήνα. Ενώ δίνουμε τη μάχη με τις πυρκαγιές δίπλα-δίπλα, η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Συλληπιτήρια για την τραγική απώλεια εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, η ιεραρχία της πυροσβεστικής και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Για τρίτη ημέρα μένεται η μέγα πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Νέο μήνυμα εκένωσης μέσω του 112 ήχησε στις 11 το βράδυ της Κυριακής για τις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέη, Καστάνες και Μόρφα. Η μάχη δίνεται σε τρία μέτωπα. Το πρώτο προς Μέγαρα και το πεδίο βολής Κανδυλίου. Το δεύτερο μέτωπο εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή και το Κρύο Πηγάδι. Και το τρίτο μέτωπο στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Δίλια. Συνεχίζεται η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκταρίου. Κλιμάκια των κινητών μονάδων υγείας υπό τον συντονισμό της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη παραμένουν στο 10ο χιλιόμετρο Μεγάρων Αλεποχωρίου προκειμένου να συνδράμουν πυροσβέστες και πολίτες, επιποδός και οι εθελοντικές ομάδες για την διάσωση και τη φιλοξενία ζώων από τις πληγήσες περιοχές. Υπό μερικό έλεγχο αλλά με πολλές αναζωπηρώσεις, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Πάστρα Κεφαλονιάς και γρήγορα εξαπλώθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το τελευταίο τριήμερο έγιναν 33 συλλήψεις για εμπρισμούς, από αυτές οι 30 αφορούν σε αμέλεια και οι 3 σε πρόθεση. Μεταξύ των άλλων συνελήφθησαν για εμπρισμό από πρόθεση ο 44χρονος με ποινικό παρελθόν για εκπροθέσεως εμπρισμούς που ευθύνεται για τη μεγάλη πυρκαγιά της Κεφαλονιάς. Για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος κατασκευής ιδιωτικού πάρκου αιωλικής ενέργειας από όπου ξεκίνησε η μέγα πυρκαγιά από την Βιωτία και στην συνέχεια επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. Κατηγορίας 4 θα είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Κρήτη. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους προκειμένου να χαρτογραφηθούν άμεσα οι περιοχές της Αχαΐας που επλήγησαν από την δασική πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου. Συνελήφθη ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ομολόγησε την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί τον Ιουλίο μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο 26χρονος Αφγανός μετά την αποτρόπαιη δολοφονία συνέχισε να στέλνει μηνύματα στους οικείους του θύματος από το κινητό της προκειμένου να θολώσει τα νερά, ενώ τις ημέρες που ακολούθησαν μέχρι τη σύλληψή του πραγματοποιούσε καθημερινές αναλήψεις από την τραπεζική κάρτα της 38χρονης συνολικού ύψους 12.000 ευρώ. Την Τρίτη από το πρώτο νεκροταφείο θα τελεστεί η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή ανήμερα των 93ων γενεθλίων του. Υπήρξε επί δεκαετίες στέλεχος πρώτης γραμμής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, διετέλεσε πολλές φορές υπουργός των κυβερνήσεών του. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται από αέρος και θαλάσσες οι έρευνες για τον εντοπισμό 6 Γερμανών τουριστών επιβενώντων σε εστιαφόρο το οποίο έπλεε ακυβέρνητο στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σίμης και της βραχονισίδας Σέσκλη. Δύο άτομα που επέβαιναν στο ίδιο σκάφος βγήκαν με ίδια μέσα στην ακτή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική άνεμη κατά τόπους ισχυρή έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Κελσίου 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

στη γρία συσκευή τρέχει κάθε βράδυ. Ένα λάγνο φιλί, μια φωνή στη σιωπή, φως μες στο σκοτάδι.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας. Και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες .gr, όπου μπορείτε να κάνετε like.

Στα τέλη του Ιουλίου του 2026 έσβησαν δύο μεγάλα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής. Το αηδόνι του ελαφρολαϊκού τραγουδιού, η Μεριλίντα, και ο πολύ γνωστός στους παλαιότερους εξημών Τζον Τίκης. Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτούς τους δύο. Η Μαρία Δημητροπούλου κατά κόσμου Μεριλίντα ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, όπου και τσαπέδωσε και το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μεριλίντα. Συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής, ώσπου σε ηλικία 12 ετών συνάντησε το Μανώλη Χιώτη και δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα καλλιτεχνικά ζευγάρια της δεκαετίας του 1960. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία, με τον οποίο εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδίας της με τον Χιώτη στη ΣΥΠΑ, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Στον κατάλογο των δημοφιλών θαυμαστών του ζεύγους ανήκε επίσης ο θρυλικός Άντωνι Πέρκινς, καθώς και η παγκοσμίου φήμης σοπράνο Μαρία Κάλλας. Εκτός από τον Μανώλη Χιώτη, είχε ερμηνεύσει και τραγούδια από τους δύο ογκόληθους της τέχνης, Μάνου Χατζητάκη και Μίκη Θοδωράκη. «Κάνε το δάκρυ σου χαρά», μελωδία γραμμένη από τον Μάνο Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου για την ταινία του Ρόμπερτ Στίβενς «Διακοπές στην Αθήνα», με αγγλικό τίτλο «In the Cool of the Day» του 1963. Στην ταινία υπήρχε και η αγγλική έκδοση, την οποία τραγούδησε ο θρυλικός Αμερικανός τζαζίστας Nat King Cole, που είχε σαν τίτλο τον τίτλο της ταινίας «In the Cool of the Day».

το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης η Μέρι Λίντα πήρε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Θα πάρω μια βαρκούλα, μανούλα μου, από το άλμπουμ «Αρχιπέλαγος» του 1961 σε στίχους και μουσική Μίκη Θεοδωράκη.

σε πω ότι σαν ροδόστα μου στον άλλο κόσμο που θα πας. Μέρι Λίντα από το άλμπουμ Αρχιπέλαγος του 1961 σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και στίχους Νίκου Γκάτσου.

αγαπημένες μου αγάπες. Μουσική Μανώλης Χιώτης, στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Τραγουδά η Μεριλίδα.

γεννήθηκε στο χωριό Μύθυμνα της Μυτιλίνης με το όνομα Γιάννης Τεκές. Το 1963 μετανάστευσε για σπουδές στην Αυστραλία. Εγκαταστάθηκε στη Μελβούρνη, όπου έμενε με τον αδελφό του και δουλεύανε μαζί σε ένα μανάβικο. Ταυτόχρονα με τα μαθήματα του γυμνασίου έπαιρνε και μαθήματα τραγουδιού, υποκριτικής και χορού. Στο ξεκίνημα της καριέρας του άλλαξε το όνομά του σε Τζον Τίκης και δημιούργησε το συγκρότημα Τζον Τίκης and the Playboys, με τους οποίους κέρδισε το πρώτο του χρυσό δίσκο. Στη συνέχεια έκανε επιτυχίες ως τραγουδιστής ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου με το συγκρότημα Λεβεντόπεδα. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1974 και συνέχισε να κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια. Στο απόγειο της καριέρας του εμφανιζόταν σε γνωστά κέντρα και συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου της εποχής. Αν και είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως τραγουδιστής της pop, πέρασε και στο ελαφρολαϊκό τραγούδι. Κυκλοφόρησε συνολικά 17 άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Άσε την αγάπη οδηγώ». Είχε τραγουδήσει θρυλικά τραγούδια μεγάλων διεθνών ερμηνευτών, όπως το «I did it my way» του αξέχαστου Frank Sinatra. Ας το απολαύσουμε σε μια διαφορετική εκδοχή από τη φωνή του Τζον

στην αρχή της καριέρας του στην Ελλάδα, ο Τζον Τίκης έγραψε και τραγούδησε το «Πώς περνούν τα χρόνια» σε στίχους Πέτρου Βολάρη.

τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που ερμήνευσε ο Τζον Τίκης ήταν σε στίχους και μουσική του Ιδίου. Πρέπει να είναι έρωτας του 1999.

Άσε την αγάπη οδηγώ. Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική John Tiki του 2014.

της αγάπης στα βιβλία ήταν και το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε ο Τζον Τίκης σε στίχους και μουσική του ιδίου το 2023.

Ήταν. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας, αλλά και γύρω σας. Καλή ανδάμωση. Side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience the grin. Enjoy it.

0: afterwards. Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.